90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Μα πορεία και μετά, να κι αν είναι κι αν δεν είναι, μου απαντά, να, να, να. Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων, είναι τα οράματα που λείπουν, διότι δεν και τα λοιπά. Είναι ο φόβος, όχι τίποτα σπουδαίο φυσικά, και που μας κάνει ξαφνικά, για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να, να, να.

0: να, να.
1: Για τους φαντάρους που ονειρεύονται τις νύχτες και έναν ύπνο ανεξύπνητο κοιμούνται στη σκοπιά. Μήπως έχουμε κάτι να πούμε, όχι δα, εμείς να, να, να.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια, όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω, ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβο, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκυρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε αυξημένη επιφυλακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεοτέρας για προληπτικούς λόγους, ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς εκπνέει το κρίσιμο παράθυρο των 72 ώρων, κατά το οποίο οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων είναι σημαντικά αυξημένες. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Διακομματική ομάδα του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικανού συναδέλφου του Γκας Μπιλιράκης, ο Grid Interconnector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο του Σενάτου Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι απομείνοντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθητρίες τρίτης γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών και προβλέπεται να επεκταθεί το 2027 με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Στη διεθνή ενημέρωση, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, μεγάλο λιμάνι της Προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας, λόγω μαζικής επίθεσης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με drones, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Στα αθλητικά, στο Παγκρίτιο Στάδιο σήκωσε την πρώτη κούπα της χρονιάς Όφη. Ο κυπέλογος Ελλάδας επικράτησε τις προαθλητές ΑΕΚ 5-4 στα πέναλτι, 2-2 στην κανονική διάρκεια και κατέκτησε το τρόπαιο του Super Cup. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εγκρού Στίβου στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική εμφάνιση στο τελικό των 200 μέτρων Ήπτιο με χρόνο 1:53.81, κατέριψε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Καβιταντή, τι κάνεις?
5: Γεια σου, καλά.
4: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψη. Τα στενά του Ορμούζ, με Αποστόλη.
6: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
5: Πιάνω στενά?
4: Του Ορμούζ, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
5: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
4: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
5: Να, ωραία.
7: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
8: Αποστόλη μου.
5: Έλα μου.
8: Τι κάνεις?
5: Καλά εσύ?
8: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
9: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
5: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέει ο Λοβέρδος. Για να το λέει ο Λοβέρδος, ναι. Μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
8: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
5: Έχει.
8: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
5: Να
8: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορος, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σου πληρώσουμε το ΦΠΑ.
5: Να
8: το περίμενες αυτό?
5: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
8: Έτσι, μπράβο.
10: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλένου.
5: Έλα φίλε μου.
10: Όλα καλά.
5: Καλά εσύ.
10: Μια πορεία έχω το φίλιο που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
11: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
5: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
10: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
11: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
10: Κανα δύο ονοματάκια δεν μας λέει.
5: Σωστό, για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
10: Έλατε, να μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
12: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
5: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
12: Μαρκώνει το βουλευτή. Όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενώνα χρυσό.
5: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε Ελληνοφρένεια.
12: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
5: Ναι.
12: Ναι, γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει. Ο Ομπάμα και ο Τραμπ τρέχουνε. Εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε.
5: Oh.
12: Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχτούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
5: Οπα.
12: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν. Μόλις έρθουν να ξέρουν. Ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι για αυτοί. Να τους βάλουμε. Και μετά όμως επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
5: Ποια είναι αυτή πάλι?
12: Congress Woman.
5: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η αντίθεση.
12: Congress Woman είναι, όχι είναι.
5: Έλα τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
12: Από τη Φλόρ. Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν.
5: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
12: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
5: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
12: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο...
5: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
12: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος, Σνάπ, που ανακατέθεται από χρόνια.
5: Αχ, αυτή μουσίτσα ο Σνάπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόρη του.
12: Άλλιεν σε μπογκάζ, ζων λίρ, άλλιεν σε αρχεία, ρεντρόντ φρέντς, να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
5: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα. Λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει, γεια.
13: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
5: Δεν κατάλαβα.
13: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
5: Δεν χάσκι πια, δεν χάσκι.
13: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
5: Το όνομα ευρώ. Πείτε μου πάλι, είστε της Τούνη ο σύζυγος.
13: Της
5: Τούνη. Της Τουνάρα.
13: Συνωνυμία.
5: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
13: Όχι, καθόλου.
5: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο, καστανό.
13: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
5: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
13: Τι έτσι πω, αγαπητέ μου.
5: Μα τι μου λέτε, λοιπόν, προτιμάτε το ένα? Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω πειρα. Τι θα το κάνω το σκυλί?
13: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
5: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
13: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
5: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τι σακούλε αυτέ που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάρετε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι σακούλε που βάζει στη σκούπα την ηλεκτρική. Το βάζει μέσα του σκυλί, ρουφά στον αέρα και μετά χωράει και στην τσάντα σου την χειραποσκευή.
13: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
5: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
13: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω και δουλειά έχει κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω λίγο, να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
5: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
13: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
5: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
13: Ποιο σούπερ μάρκετ?
5: Έχει ο έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
13: Όχι, δεν κατάλαβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο να συνοηθούμε?
5: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
13: Δεν ξέρω, μπορεί.
5: Εδώ τα λέω όλα.
13: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
5: Κοιτάξτε, είναι στηρωμένο κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
14: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
5: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
14: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια με μια δολοφονία.
13: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
5: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης άμα βγαίνουν τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
14: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει, ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
13: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
5: Δεν ξέρω τι λέτε.
13: Τέλος λοιπόν, πάντων.
5: Άντε, να είστε καλά.
13: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά
5: ορίστε.
13: Σας, το όνομά σας λέω.
5: Πεντρετζίκης.
13: Πεντρετζίκης, το μικρό.
5: Απόστολος.
13: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
5: έγινε.
13: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
5: Ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
13: Έγινε. Είναι Πεντρετζίκης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
15: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
5: Καλά είμαι.
15: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εμάς.
15: Όχι, γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
5: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
15: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
5: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
16: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
15: Α, ωραία. Ωραία.
5: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω: εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
15: Α, είναι δερματόδετο.
5: Το δικό μου τουλάχιστον δεν ξέρω. Μήπως ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
15: Α, μάλιστα.
5: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
15: Ναι, δεν είναι για μας. Ναι,
5: δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
15: Όχι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
17: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
5: Γιατί?
17: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ.
5: Βγάλε, σιγά.
17: Να σου πω, ξέρεις, άκουσα το γυμναστηριακό προχθέ, που του λέγε θα πάει στο φαντάζομαι το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος σύγε τα αρχίδια του αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάστε τον άλλο που λέγε θα ρίξω γυροβοβίδα.
5: Ποιον?
17: Τον άλλο, ρε, που λέει...
5: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
18: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα και έρχομαι για σένα.
17: Όχι ρε, τον άλλο ρε που λέγε χειροβομβίδα να ρίξουμε ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήταν γάμα και αυτό είναι δεξιά.
19: Ρε, χειροβομβίδα να ρίξουμε ρε.
20: Πού, για πείτε.
17: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρα.
5: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
17: Εντάξει.
5: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
17: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο. Ναι, μια χαρά.
5: Τώρα λίγο είναι.
21: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό.
5: Α, μπορείς. Δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
21: Εγώ το καλοκαιράκι, γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι. Να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζιμ, έτσι.
5: Όλοι.
21: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, θα κοτώ. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
22: Έλα, Αποστολή μου.
5: Έλα.
22: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
5: Άντε, ναι.
22: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένας Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη. Σωστά.
5: Ναι.
22: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούν αντισημίτες, δεν λέγανε ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, εμπάς περιπτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
0: Μωρό μου.
5: Όλα.
0: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
5: Ποια φαντασίωση?
0: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
5: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
0: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
5: Τι τρώνε?
0: Τη σκόνη μας.
5: Να φάνε.
0: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
5: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
5: Έλα, αποκλείεται.
0: Όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης, το χούι δεν μπορεί να το κόψει. Όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά, με μια μεζούρα είναι.
1: Η αίθουσα αυτή, εντό συνόλο τη, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
20: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
0: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα, ρε πούστη μου, που ο δημοσιογράφος σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτιλα και εγώ να μην τα παίρνω, ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές. Να δω τι δουλειά θα κάνει.
5: Τους καλύτερους έχουμε.
0: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή για ποιους λόγους το Μαξίμου με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη επιλέγει ως αντίπαλο τον Τζίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Όπου φύγει στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ 120.000 αιτήσεων το επτάμηνο. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Ορολογιακές βόμβες στα παλιά σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Ο Αποστόλης.
5: Ναι, ναι.
24: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άφπακτο.
5: Γεια σου.
24: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης. Όση σάτυρα και να του βάλετε.
5: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης. Το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
25: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
24: Καμίσου.
25: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ.
24: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει από το Βολεψάκια. Καταλάβατε.
5: Καταλάβατε.
24: Είμαστε Βολεψάκια λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χαρά δεν τα έχω δει πουθενά.
26: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
27: Εσύ μη ρουφιανέψεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει.
27: Μπράβο.
5: Τέτοια.
27: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως. Άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ και φίλους νεοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος, ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
24: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας.
24: Ο Στάθης ο Κερκεραίος.
5: Μπράβο.
24: Ο Θήμιος.
5: Ο άλλος.
24: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
5: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
24: Μπείτε πιο μέσα.
5: Οπα. Και αν πονέσει.
24: Ναι, σε ευχαριστεί αίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
5: Μάλιστα, τώρα
24: ξέρουμε. Μπείτε πιο μέσα.
5: Οπα. Και αν

0: έρχεται τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
1: Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Α, ούτε.
0: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, τη Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί. Όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
1: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
0: Ναι, α, ευχαριστώ που μου το λες.
1: Και τι συνέβη?
0: Με συλλάβανε.
1: Μπράβο.
0: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν 101 τη σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
1: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
0: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία. Είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
1: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
0: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια. Σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βαρθεί ως τώρα. Εκεί θέλω. Άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
1: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
0: Όχι, αυτό θέλω να πω.
1: Α.
0: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων σου λέω για όλες τις συλλήψεις.
1: Φυλακή ήσουνα.
0: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, να με χτυπάνε στα πόδια.
1: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι έχω περάσει, σωματική κακοποίηση από αστυνομία?
1: Δεν ξέρω. Εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
0: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει ο...
1: Λογικό, υπέγραψες πάνω σε κιλοτάκια.
0: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου.
1: Ο Βασίλης φέρανε... ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
0: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σαν...
1: Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
0: Γι' αυτό το λέω το, ότι το θαύμα των εξαρχείων.
1: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
0: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
1: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
0: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για σας ένα ραδιό.
1: Ο Βασίλης ποιος είναι?
0: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο...
1: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα. Πώς να έχεις το κινητό?
0: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
1: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
0: Βρε, τι βλακίες, δηλαδή, να σου κάνω καμία μήνυση τώρα.
1: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
0: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
1: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
0: Κάτσε να τελειώσω το
1: εσουρού. Άστα αυτά, ρουφιάνα.
0: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
1: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
0: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
1: κύριε.
0: Όταν με άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
1: Δεν έτυχε.
0: Έτσι, έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες. Χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
1: Και χειροκροτάγανε. Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
0: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
1: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
0: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν...
1: Καλέ, τι χαμό έκανες. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
0: Δεν έχεις πάθει σοκ?
1: Αν έχω.
0: Με χειροκροτάγανε.
1: Έχω σοκ.
0: Όταν με είδανε, σου λέω.
1: Σιξ-σακ σοκ.
0: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
1: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
0: Τμήμα εξαρχείων.
1: Έβαλες αυτά τα πρόσχατα δερμάτινα που έχεις.
0: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων.
1: Τα σκέφτομαι κι εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
0: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, χιλιάδες μηχανές.
1: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες. Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
0: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
1: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
0: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
1: Ανταλλάξατε Tinder.
0: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι σατανικά. Κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
0: Όχι βέβαια.
1: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί.

0: ακουστεί κάτι.
1: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω. Πες μου, δεν έχει πάθει σοκ.
0: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές του. Δεν ακούσει, σου λέω. Σαν να ήμουν η Βασίλισσα.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση, για αυτούς είσαι Βασίλισσα.
1: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
0: Α, άργησε αυτό να έρθει.
1: Ναι. Θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
0: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι. Χαμένη σε τόσο καιρό.
1: Πες μου.
0: Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν.
1: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
0: Α, γι' αυτό μου το είπες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή. Να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
1: Δεν έχει πάθει στόχο. Με χειροκροτάγανε όλοι οι.
0: Πω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
1: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
0: Έχω.
1: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
0: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
1: Να τα μάθει ο κόσμος.
0: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
1: Και όλος ο κόσμος.
0: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όλοι καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
2: Είμαι.
1: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παρσάμης που σου μιλάει τώρα.
2: Ποιος?
1: Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο του ΕΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το
2: καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, δεν πειράζει.
1: Το έβαλες.
2: Ναι, την Παρασκευή.
1: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
3: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
1: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον λε.
2: Μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησε. Το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
1: Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τους υπόλοιπους ραγιάδες.
4: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
2: Πραγματικά.
5: Καλημέρα, ανέλπιστο.
4: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξίδι μου κάνει σημαίνει. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
2: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που θα έχουμε τα τέμπη, θα γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα αμέσως. Είναι ντροπή.
4: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
2: Ας πρόσεχε.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε, παιδιά, όλοι κάτω στον αγώνα.
2: Λέγεται.
7: Α, έχω κάνει λάθος.
2: Όχι, γιατί.
7: Το παραπολιτικά πήρα.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
7: Εσύ ποιος είσαι.
2: Τα παραπολιτικά.
7: Ο αυτός είσαι, ο Αποστόλης.
2: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
7: Μια γλύκα είσαι.
2: Ζαχαροτούλη.
7: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, γιατί μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσει πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
2: Και έχω σου ξέσει μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
7: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
2: Και εσύ.
7: Την ευχή μου να έχεις.
2: Να είσαι καλά.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, όχι και νεαρός. Τέλος πάντων, ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
9: Το παιδί του λαού.
10: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
9: Εκεί παιδί.
8: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά.
2: Ενώ τι είστε, ας πούμε.
4: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
2: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Άμα ήσταν Φιλέλληνες θα το ξέραμε.
4: Α, σωστά, ναι.
11: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι Φιλέλληνας.
4: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
2: Ξαρτάται.
4: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Στην αρχή. Ή όταν είσαι Φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι φιλάνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να στο ποιητή τη Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί είναι αν θέλει. Ναι.
2: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
4: Με ρωτάω, δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω.
2: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
4: Τιμή και δόξα στου αγώνε των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιο.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή βέβαια ναι. Στου αγώνε αυτού ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
4: Τσάμπα ποτέ.
12: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
12: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γεωργοπουλό.
2: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
12: Ορίστε.
2: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
12: Γιατί?
2: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
12: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
2: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα ή ότι εσείς είστε μαλάκας.
12: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
2: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
12: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
2: Διάγνωση κάνω.
12: Διάγνωση.
2: Ναι.
12: Δηλαδή με το που σας πήρα, μήπως είπατε μαλάκα.
2: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκα. podcast. Σα φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
12: Τι έχει κύριε φωνή μου, μου είπε πολύ φέξι.
2: Μαλακοφέρνει.
12: Μαλακοφέρνει. Καλά τώρα, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σα το πραγματικό?
2: Τζένι Μπότσι.
12: Μάλιστα. Γνωστή Μιλφ.
2: Η γνωστή, ναι. Πήρε γατάκι τώρα να κάνει σε μένα, άσε ρε κακομοίρη τώρα.
12: Ποιο κακομοίρη, κύριε, ξέρετε τι ομιλείτε.
2: Θε να κάνει και φάρσα, σούργελο.
12: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
2: Α, παιδιά είμαστε. Όχι βέβαια.
12: Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
2: Ο γνωστό μαλάκα. Το είπαμε αυτό.
12: Ωραία, όχι. Όνομα τυπώνυμο θέλω. Όνομα τυπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
2: Μαλάκα σα έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
12: Εντάξει.
2: Εντάξει. Ευχαριστημένο. Όλα καλά.
12: Σ' αγαπώ, γεια σου.
2: Ναι, ναι, γεια.
9: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, καλά, γιατί όχι.
9: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
2: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
9: Και πού θα τη βρούμε τόσε κουκούλε, ρε παιδιά.
2: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις.
9: Λέτε, να πούμε.
2: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
13: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
14: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
15: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε, τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη.
2: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
15: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
2: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
15: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο, όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάσει εσύ.
15: Και να το κάνει τζάμπα.
2: Ναι.
15: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
2: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
15: Δεύτερο, και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους, όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς φέρνει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια, δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζουν τα λεφτά. Κάτι με συγχωρείς.
2: Τα είπες όλα.
16: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
2: Είστε καλέ.
16: Ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
2: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε.
16: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
2: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα.
16: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
2: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
16: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό, που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
2: Τσάμπα.
16: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
2: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
16: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει.
2: Πόσοι? Α, καραμπινά το AI.
16: Α, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα Β4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
2: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
16: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
2: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έλα, Αποστολέ.
6: Έλα.
5: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
8: Παναγιώτη από τη Δοδόνη,
7: σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
9: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
10: Άλτισή, άλτισή, πυροβολό!
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
8: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
7: Δουλεύαν στο
11: Μητσοτάκι,
7: στον Φρόντ Μακρόν, στον
12: Ντόναλντ Τραμπ.
13: Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Οχ Μακρόν, οχ
12: Ντόναλντ Τραμπ.
7: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
14: Ανήκομεν εις τη Δύση.
15: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για στριμωγμένες συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
16: Αποχώρηση τώρα, να ψηφίσει όλη η χώρα. Το lifestyle που πλασάρουν μας μολύνει στα ψώρα. Βάλε δύο αφημίσεις, ψυχές να πουλήσεις. Ένα κουτί εκατομμύρια στριμωγμένες συνειδήσεις.
17: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
18: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη. Δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.
16: Συγχρόνι

0: σε αριθμούς.
1: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
2: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα αλλά σκάρει στη βίδα, όξο όλο τρως όλο πίνεις. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
3: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
4: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
3: Όσο αλλού τρως.
5: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
3: Όσο αλλού πίνεις.
4: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει. Και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
3: Όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις, καλού πας και το δίνεις.
6: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Τι εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή, στη Νέα Ιωνία.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιομαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνης, θα το κολλάς αυτό. Θα πήγεις με σπασμένη μύτη, σου γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυντοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Μία ψιλον αλφα, γιώτα ωμέγα, μη γιώτα αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Θα πούν τι.
0: Τέτοιο τύπο. Κοιτάξτε, έχω καταλήξει το γιατί γίνονται αυτά.
3: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μπορεί κυρία, να του πάνε σε μάγκα, δεν παίζει με την καμία.
0: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
3: Στους δρόμους γραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας κοφεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάς ούτε στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.
3: Το πέτρινο θα το θυμάμαι μάγκα μου για πάντα. Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη
4: Νέα Δημοκρατία.

0: Podcast.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
2: Οπα.
1: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
2: Με μένα.
1: Α, ωραία φωνή.
2: Εμπερές.
1: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
2: Οκ.
1: Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Από σόλοι. Να μπω στο θέμα.
2: Μπες.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Υπάρχει στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.
3: Ήρθε στο χωριό ένας ξένος με τα μάτια του βαριά. Είπε πως είναι προφανή.

0: μην το πιστεύετε. Ψέμα ή χαρά.
1: Άρα μου στέκιασα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
2: Α, μωρέ. Τι θες, ρε.
1: Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για το Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είναι ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι. Έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
2: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
1: Άκου, ρε φουκάρα.
2: Σας βλέπω εγώ, τα σκαλιά της εκκλησίας, εγώ θα πετάω τα ρίζια.
1: Αφήστε με, ρε
2: αρκετή. Αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
1: Ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούργια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
2: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
1: Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
2: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
1: Να σου πω, ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία. Για την Παρασκευή θα το βάλεις.
2: Yes, yes, tell me.
1: Ακούς, την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουκαρά, ρε λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε μαλάκα, με το αεροδρόμιο, ρε βρωμιάρι.
2: Ναι.
3: Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
2: Τι διαφήμιση?
3: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
2: Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ.
3: Δεν ακούω.
2: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
3: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
1: Ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
3: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
1: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο.
3: Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
1: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
3: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
1: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
3: Ρε, Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
1: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουγκαρά, ρε λιβανιστήρι.
3: Αντε και γα του γα το σπίτι σου, γα ο αρχίτη.
2: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.
4: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, επίσης.
4: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξέτελεσαν τον Πελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι ο Πελογιάννη ζει.
5: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών. Εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει. Να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή.

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί-πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Του... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό το παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πορτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένα Πορτοσάλτε μετά από αυτού.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, μα μιέσαι.
0: Πάει ότι πάει, πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει, πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
3: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λογοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο Πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάς. Προς Ελλάδα.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κεντρική Νότια Εύβοια, Λέσβο, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη τιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκυρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε αυξημένη επιφυλακή, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεοτέρας για προληπτικούς λόγους, ο Λόφος Λυκαβητού και ο Λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά το καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς εκπνέει το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών, κατά το οποίο οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων είναι σημαντικά αυξημένες. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Διακομματική ομάδα του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικανού συνάδελφου του Γκάς Μπιλιράκης, ο Grid C Interconnector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Δύο LED με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα το διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι απομείνοντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί το τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών και προβλέπεται να επεκταθεί το 2027 με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νοτιοδυτική Ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε υποδομές και να εκδηλωθεί πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram. Στα αθλητικά, με το δεξί όφι στον πρώτο τίτλο της σεζόν, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι ΝΑΕΚ, 2-2 στην κανονική διάρκεια και σήκωσε μέσα στο Παγκρίτιο το Super Cup. Με διπλή ελληνική παρουσία θα διεξαχθεί απόψε στις 10:10 ο τελικός του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη και η Άρια Νομοπούλου θα είναι και οι δύο παρούσες. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:53.81 σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Αχ, μένουμε πάντα παιδιά όσο έχουμε τα νιάτα, λέει ο στίχος. Μα όσο έχουμε τα νιάτα, λογικό είναι να είμαστε και παιδιά. Το θέμα είναι να μένουμε παιδιά όταν δεν έχουμε τα νιάτα. Καλή ώρα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Πέμπτη και 13 δεν κρύβει κάποιο κίνδυνο, εκτός αν το 13 έτσι κι αλλιώς είναι μια επικίνδυνη ημερομηνία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, οπότε 211-10-88-80 για να επικοινωνείτε. Αλλά δεν θα σταματήσουμε μόνο στο 211-8-80. 88-80, ναι. Είδες, να το πω πάλι, να το πω πάλι. Είναι 211-10-88-80. Είναι πρωί ακόμα και μπερδεύω τα νούμερα. Είδες, τόσες μέρες ρε παιδί μου, το λέω μια χαρά. Ούτε που το κοιτάζω καν, δεν με αφορά. Σήμερα δεν μου κάτσε. Ελπίζω να μην πάει έτσι όλη η μέρα. Λοιπόν, για τα email μας, radio@parapolitika.gr. Σωστά το είπα. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία». Ο κύριος Στέφανος, μπείτε, σερφάρετε, σχολιάστε, κάντε ό,τι ποθεί η ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ρετρό έντυπες ρεκλάμες, δηλαδή από προϊόντα που έχουμε αγαπήσει όταν ήμασταν παιδιά. Εξακολουθούμε βεβαίως να τα αγαπάμε, αλλά τα περισσότερα από αυτά έχουν πάει περίπατο. Και δεν θα γυρίσουν ποτέ μάλλον. Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες, να ξεκινήσουμε, διότι σας έχω πει ότι αν δεν σκάσουν καλημέρες, τι να την κάνουμε τη συνέχεια της εκπομπής, δεν υπάρχει λόγος. Είπαμε, radio@parapolitika.gr, περιμένω. Έτσι, εκεί θα σας αφήσω την Bossa Nova μέχρι να στείλετε. Την Bossa Nova του Λαβράνου, να το λέμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Ραντεβού στον αέρα». Φοβερή ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, την Ελένη Προκοπίου, τον Ανδρέα Ντούζο και τους δύο βοιατζίδες, τα ξαδερφάκια, τον Γιάννη και τον Γιάννη. Ο ένας ο τραγουδιστής, ο άλλος ο ηθοποιός. Η Μάρθα Καραγιάννη που ήταν η Λία Κούρτη και η αδερφή της η Χλόη Λιάσκου που ήταν η Έλλη Κουρτίνογλου. Διότι η Κούρτη ήταν η ηθοποιός, οπότε το είχε κόψει και το είχε κάνει καλλιτεχνικό, ας πούμε, Λία Κούρτη. Ενώ η Χλόη Λιάσκου ήταν ακόμα, λέει, στη σχολή και ήταν Κουρτίνογλου. Όταν θα έβγαινε στο θέατρο θα γινόταν και αυτή Κούρτη. Για να δούμε πού βρίσκεστε σιγά σιγά. Νομίζω ότι τώρα, από σήμερα και μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, θα είστε διακοπούλες. Η Αθήνα θα είναι κυριολεκτικά δική μας. Ναι ρε παιδί μου, να βγαίνεις έτσι, όχι να περπατάς, εντάξει, το να περπατάς είναι σχετικά εύκολο έτσι κι αλλιώς. Σχετικά όμως, έτσι, μην το μπαίνετε και θάρρος. Αλλά να βγαίνεις μια βολτίτσα με το αυτοκίνητό σου, ανθρώπινα, και να μπορείς να πας από τη μία περιοχή στην άλλη μέσα σε 10 λεπτά και να μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις, χωρίς να εμποδίζεις βεβαίως κάποιον, χωρίς να παρκάρεις, ας πούμε, στις ράμπες. Εδώ το τρομερό, ας πούμε, που είδα σήμερα το πρωί, εκτός από αυτούς που βλέπεις ότι έχουν αδειάσει οι θέσεις παρκαρίσματος και πάνε και παρκάρουν μπροστά σε μια ράμπα. Δηλαδή, ασύλληπτο. Και επίσης το κορυφαίο που είδα σήμερα στην περιοχή μου ήταν η μία πλευρά του δρόμου που ήταν τελείως άδεια. Και είναι ένα αυτοκινητάκι μικρό το οποίο έχει παρκάρει τόσο στραβά με τη μία ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο και τις άλλες τρεις κάτω. Και λέω ρε παιδί μου, τόσο χώρο είχες. Τόσο χώρο, δεν μπορούσες λίγο να το ισιώσεις, λίγο.
Φανταστείτε τι κάνει ο συγκεκριμένος οδηγός όταν εκεί γίνεται της κακομοίρας και βρίσκει μια θεσούλα τόσιδα. Δεν θα έχει μείνει προφυλακτήρας για προφυλακτήρα. Δεν θα έχει μείνει φανάρι για φανάρι. Να μην μιλήσω για το χρώμα, το χρώμα του μπροστινού και του πίσω. Δεν το έβγαλα και μια φωτογραφία να το ανεβάσω, να ξέρετε ποιο είναι αυτό το αυτοκίνητο, να το αποφεύγετε. Λοιπόν, να έρχονται οι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα Βασίλη, σε εσένα και την παρέα σου, έτσι για το ξεκίνημα. Ναι, αλλά δεν μας γράφεις όνομα. Γράψε μας και πώς σε λένε. Κάπως πρέπει να σε λέμε κι εμείς. Πάντως, την καλημέρα μας σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα Βασίλη από την όμορφη Μελβούρνη στην Αυστραλία, ο Τζιμ. Είδες πιο γρήγορα αντιδράει η Αυστραλία παρά η Ελλάδα. Πού να το πεις αυτό και ποιος να σε πιστέψει. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Έτσι θα πάμε και την ερχόμενη εβδομάδα μαζί. Παρέα θα ξυπνάμε 8 με 10 το πρωί. Και θα θυμόμαστε όμορφα τραγούδια όπως αυτό εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

μέσα σε ένα δύο μήνες γίναν όρημα. Θαύμαζα γνωστοί και φίλοι, κάθε νέα της καμπύλη. Τα παιδιά της γειτονιάς της συμπειράζανε κι όταν έβγαινε στους δρόμους της φωνάζανε. Όσο έχεις με

Η Μπέμπα λοιπόν με τον Νίκο Γούναρη, Αλέκο Σακελάριος και Μιχάλη Σουγιούλ. Νωρίτερα ήταν ένα υπέροχο τραγούδι με τον Γιάννη Βογιατζή. Αυτά που δεν ακούγονται συχνά στο ραδιόφωνο, του Γεράσιμου Λαβράνου και του Νίκου Λουκόπουλου. Ο Λαβράνος, όπως ακούτε, ειδικεύεται στην Ποσανόβα. Ειδικευόταν μάλλον. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να ξεφιλήσουμε παρέα το αγαπημένο άλμπουμ της ζωής μας γενικότερα. Θα δούμε τις φωτογραφίες όταν ήμασταν από μωρά μέχρι σήμερα. Γιατί όχι. Καλημέρα να στείλω στον Νίκο στα Χανιά. Γράφει μια όμορφη και ζεστή καλημέρα από Χανιά. Με όλη την Αθήνα να έχει έρθει εδώ και να έχει μποτιλιάρισμα. Και έψαχνα πού έχει πάει το μποτιλιάρισμα, πού έχει πάει. Στα Χανιά. Καλημέρα και στον άλλο Νίκο που δεν μας είχε γράψει όνομα. Μας το στείλε τελικά. Νίκο τον λένε. Καλημέρα και στον Ηλία. Λέει καλημέρα κύρ Στέφανε, λασκάρα παραδοσιακά μαζί σας, εκεί στην Πρέβεζα. Ψάρια ταΐζω, τον κόσμο γυρίζω. Ελληνοφρένεια και μπακάλικο, λέει, οι καλύτερες εκπομπές του σταθμού. Το μπακάλικο είμαστε εμείς. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε φιλικά Ηλίας. Γεια σου βρε Ηλία με τα ωραία σου. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία. Όπου μας λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω σωστά το τηλέφωνο αυτή τη φορά. 2-11-10-80-8-80. Έχω πάθει φοβία πλέον και το κοιτάζω. Λέω κάτσε μην το ξαναπώ λάθος. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και περιμένουμε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής με τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις άραγε στη σελίδα. Η τελευταία ανάρτηση, είναι κάτι πάρα πολύ ωραία, παγωτά ρετρό της Δέλτα της δεκαετίας του 70. Με τον τίτλο «Επιτραπέζια παιχνίδια με τη γεύση». Βάλτε τώρα εσείς με το νου σας. Ή μάλλον γιατί να το βάλετε με το νου σας, μπείτε μέσα στη σελίδα να το δείτε. Και παραδίπλα υπάρχει μία διαφήμιση απορρυπαντικού, κλασικού απορρυπαντικού, με τον Μαστρολάμπρο που συμβουλεύει. Καταπληκτικό, αυτό πρέπει να μπείτε να το δείτε. Έχει και διάλογο, είναι η νοικοκυρά με τον Μαστρολάμπρο. Υπέροχο. Και η τρίτη σημερινή ανάρτηση είναι το γαλακτούχον άλευρον στο πιάτο του

παιδιού μας και από αυτό το γαλακτούχον άλευρον κρίνεται ίσως το μέλλον του. Περισσότερα εντός της σελίδας, παρακαλούμε. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, να πάμε στο 1955, όταν ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» με τον Βασίλη Αυλονίτη, τον Μίμη Φωτόπουλο και την Τζένι Καρέζη και βεβαίως με ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, στο οποίο τραγουδούσαν και ο Αυλονίτης και ο Φωτόπουλος, αλλά και η Σούλη Σαμπάχ που υποδιόταν την Τζιγκάνα.

στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή.

Έτσι το γλεντάγαμε τότε, τη δεκαετία του 50, με τη λατέρνα. Εκεί στα στενάκια της πλάκας. Και φανταστείτε ότι όταν γυρίστηκε η ταινία το 1955, ήδη η λατέρνα ήταν ένα όργανο, να το πούμε, ρετρό. Υπάρχει μια σκηνή όπου είναι ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο σε ένα στενοσόκακο και παίζουν τη λατέρνα και εντυπωσιάζεται ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που τους ακούει. Μιλάμε για το 1955 τώρα, έτσι. Και λέει ο Φωτόπουλος, ένας αιώνας ζευγαρωμένος με έναν άλλον αιώνα μου δώσαν ένα τάλιρο. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στην Αναστασία. Καλημέρα, λέει κύριε Στέφανε, από το Πόρτο Ράφτιο που φυσάει αρκετά δυνατά. Ας ελπίσουμε να μείνουμε μόνο στον αέρα και σε τίποτα άλλο. Να στείλω χαιρετισμού και στο Λιξούρι, στην Κεφαλονιά, στο Σπυρογιάννη και στην Έλλη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε στο 1961 να μείνουμε σε ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Είχαμε μιλήσει και χθες για τη συγκεκριμένη ταινία, για το Αλίμονο στους νέους, που γραφόταν με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα και πλέον είναι με ένα λάμδα και γιώτα. Και είχαμε εκνευριστεί λιγάκι, για να μην εκνευριστούμε και σήμερα, καλύτερα να ακούσουμε το τραγούδι. Α, όχι, δεν είναι. Συγγνώμη, αυτό είναι μετά που είπα. Τώρα είναι ο Φωτόπουλος με τη Βούρτση, μάλιστα. Είναι από τα Κίτρινα Γάντια του 1960, πάλι όμως Αλέκος Σακελάριος.

Βεραντίτσα, βεραντίτσα που έλεγε και ο Νίκος Σταυρίδης στα κίτρινα γάντια στη Μάρο Κοντού. Εδώ ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Λέανδρος. Όχι εβίβαρε με τη λεμονάδα. Μαζί του η Μάρθα Βούρτση σε ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου. Το θα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούριο μόρτι. Εντάξει, οι ρήμες του Σακελάριου είναι μυθικές πραγματικά. Λοιπόν, η Γιώτα λέει την πιο γλυκιά καλημέρα μου στην αγαπημένη μου εκπομπή. Φιλιά σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώτα μας. Για να βλέπω και τα μηνύματα των υπολείπων. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-8-80. Θα το λέω μέχρι να πείσω τον εαυτό μου ότι το έμαθα. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαζεύεστε και στη σελίδα από ό,τι βλέπω σιγά σιγά. Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος στο Instagram παρακαλώ. Α, να και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Είδε την ώρα που είμαι στον αέρα, κάνει τα μηνυματάκια, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρες λέει ο Δημήτρης, βεραντίτσα. Εμείς πάντως βεραντίτσα δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, σε στούντιο είμαστε. Έχουμε και ένα παραθυράκι μικρό δεξιά μας, λίγο να βλέπουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο. Βεραντίτσα, βεραντίτσα το βράδυ πλέον. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο αλίμονο στους νέους. Και πάλι Αλέκος Σακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική και το κλασικό δίδυμο Δημήτρης Χόρν και Μάρο Κοντού.

Ένα υπέροχο τραγούδι, ένα υπέροχο ντουέτο. Ο Δημήτρης Χόρν με τη Μάρο Κοντού. Όχι μόνο τραγουδιστικά, αλλά και υποκριτικά. Τι ωραία που είχαν παίξει στο Αλίμονο στους νέους. Είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές ταινίες και αξίζει να τη βλέπεις νύχτα. Αργά, όπως μου είχε τύχει κάποτε στα φοιτητικά μου χρόνια, όπου γύρισα αργά το βράδυ στο σπίτι και άνοιξα την εφημερίδα. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Μόνο εφημερίδες. Άνοιγες λοιπόν την εφημερίδα και έλεγες τι έχει το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και ψάχνοντας το πρόγραμμα, βλέπω κάποια στιγμή πρέπει να την είχε γύρω στις 11:30, κάπου εκεί 12. Είχε το Αλίμονο στους νέους και λέω θα κάτσω να το δω νυχτιάτικα να απορροθώ. Βγαίνει λοιπόν και η εκφωνήτρια τότε στην ΕΡΤ. Δεν ήταν η Νάκη Αγάθου τότε, ήταν κάποια άλλη, δεν θυμάμαι όμως. Και λέει θα προβληθεί πάρα πολύ παλιά ταινία τότε. Ήδη τη θεωρούσαν από τότε πάρα πολύ παλιά ταινία. Του 1961 με τον Δημήτρη Χόρν και τη Μάρο Κοντού. Και πραγματικά ρε παιδιά, η αίσθηση που σου δίνει, ειδικά όταν ο Χόρν αρχίζει και μιλάει με τον έξω από εδώ μες στο σπίτι και βλέπεις τα έπιπλα να σηκώνονται, τους καθρέφτες να πέφτουν, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Και πώς μπόρεσε και σκηνοθέτησε κάτι τέτοιο ο Αλέκος Ακελάριος, ευρηματικότατος, πραγματικά με ελάχιστα μέσα σε σχέση με σήμερα. Πόσο εύκολα θα μπορούσε να έχει γυριστεί μια τέτοια ταινία σήμερα και πόσο δύσκολα το 1961. Όμως ήταν τέτοια η επιμονή τους στη λεπτομέρεια που πραγματικά το αποτέλεσμα όχι απλώς τους δικαίωσε, μάλλον τους ξεπέρασε κιόλας. Καλημέρα να στείλω και στον Παναγιώτη. Καλημέρα λέει από Σπάρτη Λακωνίας. Ακούω εν ώρα εργασίας. Και πάρα πολύ καλά κάνετε Παναγιώτη. Και κάτσε να ολοκληρώσω και το μήνυμα του Δημήτρη, γιατί το άφησα στη μέση. Βεραντίτσα λέει Βεραντίτσα, αλλά εμείς πάμε γραφιάκι. Ναι, αλλά είπαμε Δημήτρη μου και εμείς στουντιάκι είμαστε. Εσείς γραφιάκι, εμείς στουντιάκι. Δουλειά του ο καθένας. Θέλω τώρα να πάμε σε μια παράσταση που έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Να πάμε στην Οδό Ονείρων, έτσι, μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση που είχε ανέβει τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν. Ήταν ένα είδος music hall επιθεώρησης, λίγο απ' όλα. Μια σειρά από νούμερα τραγούδια και χορευτικά δρόμενα. Έτσι ονομάστηκε βεβαίως και ο δίσκος που κυκλοφόρησε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Η Οδός Ονείρων θεωρήθηκε ως μια απόπειρα ανανέωσης της επιθεώρησης, για την οποία συνεργάστηκαν όπως είπαμε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Αλέξης Σολωμός, ο Μίνος Αργυράκης και ο Μανώλης Καστρινός. Και οι πρωταγωνιστές βεβαίως ήταν ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, η Ζωή Φιτούση, ο Λάκης Παπάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και πολλοί νέοι ηθοποιοί της εποχής, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Κωνσταντίνου τότε ήταν νέος ηθοποιός. Χόρευε το κλασικό δίδυμο Καστρινός Ζόκα. Και έκτακτες εμφανίσεις πραγματοποίησαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι, πέρασε και η Αλίκη από την Οδό Ονείρων. Η Νάνα Μούσχουρη και ο Ευγένιος Παθάρης με τον Καραγκιόζη του. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια, όσο ακόμα πεζόταν η παράσταση, περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια όπως ο Ηθοποιός με τον Δημήτρη Χόρν, το Τρένο με τη Ζωή Φιτούση, ο Κυρ Μιχάλης και το Μανούλα μου με τον Λάκη Παπά. Και ο δίσκος δεν περιλαμβάνει τα τραγούδια που ερμήνευε η πρωταγωνίστρια του έργου, η Ρένα Βλαχοπούλου, επειδή η Ρένα ανήκε σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Στην αρχική έκδοση του βινιλίου, όσοι έχετε σε βινίλιο το δίσκο, δεν αναφερόταν πουθενά το όνομά της. Από το 2000 και μετά, όταν έγινε επανέκδοση σε CD, μπήκε το όνομα στους συντελεστές της παράστασης, αλλά δεν διασώζεται κάποια ηχογράφησή της και κρίμα. Η παράσταση βέβαια γνώρισε τεράστια επιτυχία, το Μετροπόλιταν ήταν ασφυκτικά γεμάτο καθημερινά και την παρακολούθησαν μάλιστα πολλές καλλιτεχνικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και είχε θεωρηθεί το αντίπαλον δέος της όμορφης πόλης, της παράστασης του Μίκη Θεοδωράκη που πεζόταν λίγα μέτρα πιο κάτω, στην ίδια οδό, στο Θέατρο Πάρκ.
Εμείς από την Οδό Ονείρων θα θυμηθούμε τη μαύρη Ford με τη Μάρο Κοντού.

βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

Αυτή είναι η μουσική των τίτλων από την ταινία «Η Χαρτοπέχτρα». Η μουσική βεβαίως είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Αυτές οι καταπληκτικές μουσικές που έγραφε ο Μίμης Πλέσας στις εισαγωγές των ταινιών. 1965, Γιάννης Δαλιανίδης στη Φίνος Φιλμ. Η Χαρτοπέχτρα, όπου την θεατρική, το σενάριο το θεατρικό το έχει προσαρμόσει κινηματογραφικά ο Γιάννης Δαλιανίδης. Το θεατρικό ήταν του Δημήτρη Ψαθά. Πρωταγωνιστές στην ταινία η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Λιλή Παπαγιάννη, ο Κώστας Βουτσάς, η Χλωή Λιάσκου, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Μπάμιας που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς και η Τσαπφόνο Ταρά. Η θεατρική παράσταση τώρα ανέβηκε στο Σανίδη το 1963 με την Κατερίνα Ανδρεάδη, την κυρία Κατερίνα όπως τη λέγαν τότε. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου το 1975 και το 1993, με τη Μέρη Αρώνη το 1982 και με την Άννα Παναγιωτοπούλου το 1988. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Το ξεφυλίζουμε από τις 8 και θα πάμε μέχρι τις 10 παρέα. Και αφού πιάσαμε τη Ρένα Βλαχοπούλου, τι θα λέγατε να πάμε μέχρι την Παριζιάνα, άλλη μια εκπληκτική ταινία της Ρένας Βλαχοπούλου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, μαζί με την Έρικα Μπρόγερ, τον Κώστα Καρά, το Χρόνια Εξαρχάκο, το Βαγγέλη Σιλινό, αλλά και τον Δημήτρη Καλυβοκά. Και τον τονίζω τον Δημήτρη Καλυβοκά, ο οποίος έκανε τον Τζιμ Κούφο, τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε πάθει έναν έρωτα τρελό με τη Ρένα Βλαχοπούλου και κάποια στιγμή βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και η Ρένα τραγουδά για τον Τζιμ Κούφο το εξής τραγούδι.

Αυτή ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία έκανε μια φοβερή σκηνή στην Παριζιάννα με τον Δημήτρη Καλυβοκά. Η ταινία είχε βγει στις αίθουσες το 1969. Βεβαίως, ο Χρόνης Εξαρχάκος ήταν αυτός ο οποίος άφησε εποχή με το ρόλο του στη συγκεκριμένη ταινία, όπου ήταν ο Λεό, ο τρελοζωγράφος. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να επικοινωνούμε radio@παραπολιτικά.gr, για να βλέπουμε τις καλημέρες σας. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Να της πείτε μια καλημέρα βεβαίως, και δύο αν θέλετε. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος» στο Instagram πλέον. Εκεί θα βρείτε, όπως σας έχουμε ξαναπεί, μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τις δεκαετίες 60, 70 και 80. Και περάστε και από τα stories της σελίδας, διότι εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα πολύ σπάνιο υλικό από ραδιοφωνικές διαφημίσεις της δεκαετίας του 80. Να σας πω μερικά, έτσι να ξέρετε τι γίνεται. Μπορείτε να βρείτε το ράδιο Αθήνε, το... ποιο άλλο, το Μπίκα, το θυμάστε, το Μπίκα που ήταν σαν το Χέμο. Προδέρμ, Φυτοκούρα Καμομήλα, ράδιο Κορασίδη, Κόπερτον, Χόντος, στα πρώτα του βήματα. Το Σαμπουάνο Μόρ, τις χαρτοπετσέτες Ντέλικα και άλλα πάρα πολλά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε αν μπείτε στα stories της σελίδας «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος». Μέχρι να γράψετε τις καλημέρες σας και να τις στείλετε στο radio@παραπολιτικά.gr, για να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ημιτό. Μέχρι να πάμε, να θα πάμε, πού δε. Είναι που δεν είχαμε βάλει βενζίνη, τώρα όμως φύγαμε.

Ο Ημιτός με την Άννα Μούσχουρη του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό το μυστικό πια στον Ημιτό. Κάποιοι σκέφτηκαν ποιο μπορεί να είναι αυτό το μυστικό, κάποιοι δεν το μάθαμε ποτέ. Αλλά μήπως τελικά αυτό το μυστικό δεν είναι στον Ημιτό, αλλά είναι κάτω, χαμηλά, στον Ηλισσό. Είναι Άννα Μούσχουρη και πάλι σε τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Εμιρζά.

0: Μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Παρεούλα θα πάμε μέχρι τις 10. Αλλά πριν υποδεχόμαστε στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ξανά εδώ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Χαρακτηριστικά, το πλοίο Δήλος, που αναχώρησε σε 7:25 με προορισμού στην Πάρο, την Άξο και τη Σαντορίνη, κατέγραψε πληρότητα που άγγιξε το 96%. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του αρτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Κλειστεί μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες, φορώντας τα ειδικά γυαλιά, στράφηκαν χθες στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τα ως τώρα επίσημα στοιχεία. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ο Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσης οδού. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείνοντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε από την άλλη ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες τρίτης γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανιού της Ισμαήλ, στην νοτιοδυτική ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε υποδομές και να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στα αθλητικά, ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, με χρόνο 1:53.81, κατέληψε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Με διπλή ελληνική παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου, θα διεξαχθεί απόψε στις 10 παρα 10 ο τελικός του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Μπέρμιγχαμ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ξανά κοντά σας, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στο να κάνω πήγα το ζευτή. Ντε, κυρμέντιο, ντε, ντε, ντε, αχ, κυρμέντιο.

Όλοι εμείς οι κυρμέντοι που έχουμε μείνει στην Αθήνα. Ντε και προχωράμε σιγά σιγά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή Άλμπουμ, το άλμπουμ της Πέμπτης. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα, 8 με 10 το πρωί θα συναντιόμαστε. Αυτή που ακούσατε πριν από λίγο ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου. Φωνάρα, μη μου πείτε. Και το εννοώ, δεν το λέω για πλάκα. Η ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» την έχετε δει σίγουρα πολλές φορές. Ήταν παραγωγή της Φίνος Φιλμ. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Νίκου Τσιφόρου. Μαζί με τον Νίκο Τσιφόρο στο σενάριο βεβαίως ήταν και ο Πολύβιος Βασιλιάδης. Οι πρωταγωνιστές Βασιλιάδου, Αυλονίτης, Ρίζος, Ξένια Καλογεροπούλου, μικρούλα τότε. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1959. Έτσι, Ξένια Καλογεροπούλου, ό,τι είχε έρθει από τις σπουδές της στην Αγγλία. Η Άντζελα Ζήλια που έπαιζε επίσης ήταν τραγουδίστρια. Και ο Στέφανος Λινέος ήταν νεαρός ακόμα σε ρόλους ζεμπρεμιέ. Λοιπόν, στον Κυρμέντιο, για να δω μισό λεπτάκι. Ναι, τη μουσική είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης. Ήθελα να το διασταυρώσω γιατί λέω κάτσε μην γίνει κανένα λάθος. Σε αυτή την ταινία, στο θησαυρό του Μακαρίτη, όλοι γνωρίσαμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που ήταν σε ένα κάδρο, που ήταν ο Μακαρίτης. Αυτό το κάδρο λοιπόν από το 1959 και μετά αρχίζει και εμφανίζεται σε πάρα πολλές ταινίες της Φίνος Φιλμ. Γεγονός. Ήτανε πάντα είτε ο Μακαρίτης, είτε ο θείος, είτε ο παππούς, είτε ο πατέρας. Ήτανε πάντα το ίδιο κάδρο σε κάποιο σημείο του σκηνικού στις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Και όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός ρε φίλε που εικονίζεται σε αυτό το κάδρο. Σε αυτό το κάδρο λοιπόν εικονίζεται ένας ηθοποιός, πραγματικός ηθοποιός, ο Βελισάριος Κοντογιάννης, τον οποίο τον έχουμε δει να παίζει και σε κάποιες ταινίες μικρά ρολάκια. Και πρώτη φορά το γνωρίσαμε ως Μακαρίτη Χαράλαμπο στο θησαυρό του Μακαρίτη. Τον έχουμε δει και στο «Υπάρχει και Φιλότιμο» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και στην «Κυρία του Κυρίου» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και την Γκέλη Μαυροπούλου. Έχει παίξει, θα το συναντήσετε πανεύκολα αυτό το κάδρο. Αρκεί να αγαπάτε τις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, αν και οι περισσότεροι νομίζω ότι ήπιατε το καφεδάκι σας και σιγά σιγά πηγαίνετε προς τη θαλασσίτσα. Τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στον Ελευθέριο. Τι όμορφα λόγια μας έχει γράψει εδώ ο Ελευθέριος. Εξαιρετική λέει η εκπομπή σας, έχει ποιότητα, έχει ευγένεια. Συγχαρητήρια να σας ακούμε πολύ συχνά. Έτσι κι αλλιώς μας ακούτε πολύ συχνά στα Παραπολιτικά. Φαντάσου λέει εκεί που τον ακούμε τον Αύγουστο, λέει δύο φορές την ημέρα, να μπει και Τρίτη. (Laughs) 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την κυρία Ελένη Τάγκα. Και φυσικά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κύριος Στέφανος» και βρίσκεται στο Instagram. Χαιρετισμούς και στην κυρία Παναγιώτα από το Παγκράτη. Η Γεωργία επισημαίνει ότι σε μια ταινία το κάδρο το έλεγαν κουάδρο. Τέτοια νόστιμα συναντάμε εδώ στο άλμπουμ καθημερινά. Έτσι για να ξεκινάει καλά η μέρα μας ρε παιδί μου.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο 1959. Να θυμηθούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη Μουσίτσα. Με εκείνο εκεί το ρίκο ρίκο ρίκοκο και μάγουλο βερίκοκο.

Ο Τάκης Μωράκης με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Γιάννη Δαλιανίδη από τη Μουσίτσα του 1959, που προβλήθηκε στους κινηματογράφους με τον τίτλο «Ο Θανάσης και η Μουσίτσα». Μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Κούλης Στολίγκας, ο Θανάσης Βέγκος και άλλοι πολλοί και εξαιρετικοί ηθοποιοί. Να πάμε στο 1965, σε ένα remake ταινίας. Το 65 λοιπόν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας γυρίζει την ταινία, πρωταγωνιστεί ουσιαστικά στην ταινία «Ιέ μου, Ιέ μου», που γύρισε ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γρηγόρης Γρηγορίου. Η πρώτη φορά που συναντάμε αυτό το σενάριο του Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ήταν κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, με τον τίτλο «Δελισταύρου και Υιός», με τον Βασίλη Λογοθετήδη και την Ήλια Λιβικού και την Τζέννη Καρέζη και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ήταν η μόνη φορά, δεν ξέρω γιατί, ενώ τον Βασίλη Λογοθετήδη τον θεωρώ τον σπουδαιότερο Έλληνα ηθοποιό, ξεκάθαρα. Ήταν η μόνη ταινία που νομίζω ότι κάτι δεν έδαινε. Δεν ξέρω γιατί. Όταν είδα λοιπόν το remake με τον Κωνσταντάρα το 1965, τρελάθηκα. Του πήγαινε Γάντι, και όχι μόνο του Κωνσταντάρα και του υπόλοιπου cast. Η ταινία γνώρισε και τρίτο remake, με τη Ρένα Βλαχοπούλου αυτή τη φορά, που λεγόταν «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», τη δεκαετία του 70 πλέον. Όμως νομίζω ότι η πιο επιτυχημένη εκδοχή του συγκεκριμένου σενάριου είναι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στο «Ιέ μου, Ιέ μου». Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει κάνει και άλλα remake από ταινίες του Λογοθετήδη, τα οποία κατά τη γνώμη μου ήταν σαφώς υποδέστερα σε σχέση με τις ερμηνείες του Λογοθετήδη. Όμως το «Ιέ μου, Ιέ μου» ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και αξίζει να τις προσέξετε τις διαφορές και να κάνετε τη σύγκριση. Στο «Ιέ μου, Ιέ μου» την διασκευή από το θεατρικό είχε κάνει ο Γιώργος Λαζαρίδης και μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ήταν η Μάρο Κοντού, ο Κώστας Καράς, η Λίλιαν Μινιάτη. Μέσα σε αυτή την ταινία υπήρχαν δύο τραγούδια. Το ένα ήταν με την Κλειώδε Νάρδου που λέγεται «Σαν μια βροχή», και το άλλο ήταν το τραγούδι που ακουγόταν στους τίτλους της ταινίας και το ερμήνευε ο τότε πολύ δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής Τόνι Πινέλι. Κάπως έτσι ξεκινούσε το «Ιέ μου, Ιέ μου» με το «Πεσέμπρε».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή για ποιους λόγους το Μαξίμου με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη επιλέγει ως αντίπαλο τον Τζίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Όπου φύγει στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ 120.000 αιτήσεων το επτάμηνο. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Ορολογιακές βόμβες στα παλιά σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τι σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεμάτη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Charms και μείναμε στο κλίμα του Τόνι Πινέλη που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα σας και πάλι, 24 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να στείλω καλημέρα στην Αλεξάνδρα, λέει καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την τόσο ωραία συντροφιά που μας κρατάτε με αυτά τα υπέροχα παλιά τραγούδια. Να είσαι καλά Αλεξάνδρα μου. Χαιρετισμού στον Ιάκωβο. Καλημέρα φίλε αλμπουμίστα. Ξεχάσατε να αναφέρετε τον Νίκο Φέρμα στο θησαυρό του Μακαρίτη. Ναι, ήταν παράληψη, η αλήθεια δεν μπορώ να τους πω όλους, αλλά κάποιοι μου ξεφεύγουν. Δεν μπορώ να θυμάμαι τους πάντες που έχουν παίξει σε ένα κινηματογραφικό φιλμ, αλλά ωστόσο ο Νίκος Φέρμας ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη μορφή στον ελληνικό κινηματογράφο και πρέπει να τον θυμόμαστε. Θυμάμαι μάλιστα ότι όταν μπαίνει στην αίθουσα στο θησαυρό του Μακαρίτη που έπαιζε ο Νίκος Φέρμας, όταν μπαίνει στην ταβέρνα η Γεωργία Βασιλιάδου που είχε καθυστερήσει γιατί είχε πάει στο κομμωτήριο, μπαίνει λοιπόν και λέει να μας συγχωρείτε, λέει εμείς αργήσαμε γιατί είχαμε πάει στο μπαρμπέρι, και γυρίζει ο Φέρμας και της λέει τι είχες πάει να κάνει, να σε εξουρίσει. Και απαντάει η Βασιλιάδου, να μου κάνει μιζαμπλή, βλάξ. Λοιπόν, επίσης λέει ο Ιάκωβος, το τραγούδι της Γεωργίας Βασιλιάδου, όπως και οι ταινίες «Η κυρία του κυρίου», όπως και «Το αλίμονο στους νέους», ύμνη λέει στη φιλοχρηματία των γυναικών. Και ας μοιάζουν αισθηματικές, σίγουρα με λεφτά αισθήματα. Να μου επιτρέψεις Ιάκωβε, το συγκεκριμένο κουσούρι το έχουν νομίζω ακόμα περισσότερο οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Δεν υπάρχει χειρότερο, νομίζω ένα από τα χειρότερα, μην λέω μεγάλη κουβέντα, αλλά ένα από τα χειρότερα κουσούρια του ανθρώπου γενικότερα και του άντρα και της γυναίκας. Είναι αυτό, είναι η τσιγκουνιά και η αγάπη προς το χρήμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχεις καβούρια στην τσέπη. Το αποφεύγω γενικότερα και αποφεύγω αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ότι δεν έχουμε κάνει λάθη και δεν έχουμε μπλέξει με τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τους κάνεις πέρα. Χαιρετισμούς και στον Αργύρη, λέει, ισχύουν και από πλευράς μου όσα καλά λόγια έγραψε ο προηγούμενος ακροατής, προφανώς αναφέρεται στον κύριο Ελευθέριο. Ευχαριστούμε για την όμορφη πρωινή παρέα, καλημέρα, να είσαι καλά Αργύρη. Για να βλέπουμε και τους υπόλοιπους, radio@parapolitika.gr, 211 10 80 880, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο Instagram η σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος, να ευχαριστηθείτε ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Έχει και ρετρό γλυκίσματα από αυτά που σπάνια βρίσκεις σε σύγχρονα ζαχαροπλαστεία. Κάτι ποντικάκια,

κάτι σεράνο με κερασάκι από πάνω. Καλά, στο ποντικάκι δεν πήγαινε κερασάκι, μοιραία, έπρεπε να βάλεις αυτάκια και ουρίτσα. Τώρα, το τραγούδι των Charms που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από μια πάρα πολύ προεβλημένη ταινία από την ελληνική τηλεόραση. Μιλάμε για τον Τρελοπενιντάρη του 1971, του Κώστα Καραγιάννη και του Κώστα Πρετεντέρη, στο Ίδρα Beach. Εκεί είχαν γυριστεί δύο ταινίες την ίδια χρονιά. Ήτανε ο Τρελοπενιντάρης και ήτανε και ο Φαφλατάς. Λάμπρος Κωνσταντάρας και Τυπάνου, Ρίκα Διαλυνά, Αλέκος Τζανετάκος. Το τι σφαλιάρα έχει φάει ο Τζανετάκος από τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπενιντάρη δεν περιγράφεται. Αφού κάποια στιγμή πρέπει να την έριξε τόσο δυνατά που η Διαλυνά γύρισε και έκανε «Α!». Και η Βίκυ Βανίτα έπαιζε στη συγκεκριμένη ταινία. Ο Κώστας Καπνίσης είχε γράψει τη μουσική. Οι Charms όμως δεν είπανε μόνο ένα τραγούδι εκεί, είχαν πει και ένα ακόμα.

Λοιπόν, το θυμήθηκα τώρα. Ναι, αυτό το τραγούδι ήταν από το Δασκαλάκο που ήταν Λεβεντιά με τον Κώστα Βουτσά και την Ελένη Ερήμου. Κώστας Τσερώνης και Πέτρος Πολάτος, οι Charms μας τίμησαν το Φύγε. Κάτσε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Τι λέει ο Δημήτρης? Καλά, τα έχει βάλει με τα κερασάκια όπως πάντα. Όχι, Δημήτρη μου, κερασάκια για να τονίζουμε τη ρετρότητα. Και ο καλός φίλος και συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο Αλέξανδρος, μου λέει: καλημέρα, βρε ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Σκεφτόμουν ότι εκτός από τη ρετρότητα μπορούμε να λέμε και η ρετροσύνη. Φυσικά, η ελληνική γλώσσα είναι υπέροχη και μπορούμε να την πλάθουμε. Αρκεί να μην την ισοπεδώνουμε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μία γλώσσα αναπτύσσεται, πλάθεται και αναπτύσσεται στα καφενεία, στον απλό κόσμο. Όχι στα γραφεία πίσω από τους υπολογιστές. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Τώρα θέλω λίγο να το γυρίσουμε το κλίμα, να βάλουμε έτσι και καμιά πενιά, ρε παιδί μου, να θυμηθούμε ας πούμε το Δημήτρη Παπαμιχαήλ που ξεκινούσε με χαμόγελο τη μέρα του στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Βέβαια του φεύγε πολύ γρήγορα το χαμόγελο όταν βρισκόταν αντιμέτωπος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με το Σωτήρι, πώς λεγόταν εκεί το ψευδόνυμο, Σωτήρης και η Αγλαία. Ναι, Αγλαία ήταν ο Δημήτρης και Σωτήρης ήταν η Αλίκη. Ο αιώνιος Αλέκος Ακελάριος. Και οι πενιές του Γιώργου Ζαμπέτα.

από εκεί στο Λουτρόπυργο ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Με κοιτάει ο Χρήστος Μυρίδης, διότι ξέρει πολύ καλά από την παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Σε εκείνη την παραλιακή ταβέρνα που πήγαιναν οι εργάτες από το εργοστάσιο να φάνε γίγαντες, που ήτανε μέλη, έτσι τους έλεγε ο Νικήτας Πλατής. Όπου βέβαια στην ταινία φαίνεται ότι η ταβέρνα αυτή είναι απέναντι από το εργοστάσιο. Στην πραγματικότητα δεν είναι απέναντι από το εργοστάσιο. Αν πάτε μια βολτίτσα από την παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, θα δείτε και το εργοστάσιο όπως ήταν τότε, σχεδόν. Και θα πρέπει να προχωρήσετε αρκετά παρακάτω για να βρείτε και την ταβέρνα, που έχει γίνει καφετέρια νομίζω αυτή τη στιγμή. Ανοίγει, κλείνει, ξανανοίγει, ξανακλείνει. Πάντως καφετέρια είναι. Αυτά λοιπόν γίνονταν τότε στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια το 1966. Νομίζω ότι ήταν όταν είχε φύγει ο Δημήτρης και η Αλίκη από τη Φήνος και είχαν πάει στο Δαμασκηνό Μιχαηλίδη, μετά πήγαν στον Καραγιάννη Καρατζόπουλο και το 68 ξαναγύρισαν βεβαίως στο Φήνο, διότι οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Και όταν περάσουν τα χρόνια πάνε και στον Παράδεισο. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και της δικής σας ζωής. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Θα βρεθούμε και αύριο, θα βρεθούμε και ανήμερα της Παναγίας, 9 με 11 το πρωί το Σάββατο. Έτσι να το γλεντήσουμε λιγάκι. Προς το παρόν αφήνουμε την κόρη μου τη σοσιαλίστρια και πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαβαλά, να θυμηθούμε τους Γλάρους. Καλό ταξίδι και στους τελευταίους που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά.

Η Γλάρη με τον Πάνο Καβαλά και τη Βούλα Γκίκα στις δεύτερες φωνές. Ο Νίκος Μεϊμάρης έγραψε τους Γλάρους μαζί με τον Σπύρο Περιστέρη και το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, το Τζάντα. Που κυκλοφορούσε με την τζαντούλα γεμάτη με χαρτιά με στίχους μέσα. Έτσι βγήκε και το παρατσούκλι του. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάνο. Ούτε 20 λεπτά δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Τελευταίες καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Και αφού ξεκινήσαμε με πενιές, μήπως να συνεχίσουμε. Μανώλη Σιώτης και Μέρι Λίντα. Είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9. 10 και 11 Οκτωβρίου. Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή ήταν η Μπέμπα Κυριακίδου και μοιραία μετά τη Μέρη Λίντα, διότι και η Μπέμπα Κυριακίδου υπήρξε σύζυγος του Μανώλη Χιώτη. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» το 1955, μια ταινιάρα του Νίκου Τσιφόρου, με Βασίλη Αυλονίτη, Γιώργο Καμπανέλη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Νίκο Ρίζο, Σπεράντζα Βρανά, Σμαρούλα Γιούλη. Τότε που γραφόντουσαν και εξαιρετικά σενάρια και εξαιρετικά τραγούδια. Ο Μιχάλης Σουγιούλ είχε γράψει τη μουσική και ο Γιώργος Γιαννακόπουλος τους στίχους. Για να πάμε τώρα λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν μια ταινία της Φίνος Φιλμ που λεγόταν «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκιπς». Με τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Ζωζό, σαπουντζάκι, το Διονύση Παπαγιανόπουλο, τον Βαγγέλη Σιλινό, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ανάση Κιαδά, τον Δημήτρη Καλυβοκά. Κόσμος και Κοσμάκης έπαιζε στη συγκεκριμένη ταινία. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει τη μουσική, ο Σύθιστε. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου του Λάκη Μιχαηλίδη και του Γιώργου Κατσαμπή, «Ο πρίγκιπας της Ελενίτσας». Το σενάριο είναι επηρεασμένο από την έλευση πολλών πλουσίων Αράβων στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, οι οποίοι συνήθιζαν να μοιράζουν ρολόγια στους υπαλλήλους των ξενοδοχείων, γι' αυτό και βλέπουμε και το Βουτσά που υποδύεται τον πρίγκιπα να δίνει από εδώ και από εκεί ρολόγια. Με τη μαεστρία του Γιάννη Δαλιανίδη, Ζωζό Σαπουντζάκη κατάφερε να δώσει έγκλη και πλούτο στην ταινία, μεταφέροντας το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο στις επόμενες γενιές. Και ένα τραγούδι που μας έχει μείνει από εκείνη την ταινία.

Η πληθωρική Ζωζό Σαπουντζάκη από τον Ξυπόλυτο Πρίγκιπα. Πέρασε και αυτό το 2ωρο, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό. 7 λεπτά στη διάθεσή μας για να βάλουμε τα τελευταία μας τραγούδια, να πούμε τις τελευταίες μας καλημέρες. Βέβαια και αύριο 8 με 10 εδώ θα είμαστε, μην νομίζετε. Να ξαναγυρίσουμε για λίγο στην Παριζιάνα για να θυμηθούμε τη Μαρινέλα που τραγουδούσε Μίμη Πλέσα και Άκοδα Σκαλόπουλο το «Ζωγραφισμένα στο χαρτί». Η σκηνή που έχουν μπει όλοι στην ταβέρνα και χορεύουν και η Μαρινέλα κρατάει και τον Τέφι και μαζί της χορεύει και η υπέροχη Ρία Δελούτσι. Κάπου εκεί είναι και ο Χρόνης. Ωραία παρέα.

0: Αχ, και ακούω και το μουσικό θέμα από τις θαλασσιές της Χάντρες, που είναι η βόλτα των ερωτευμένων. Κάτσε εδώ μεταξύ να στείλω και τις τελευταίες καλημέρες. Καλημέρα στο Μάνο που λέει καλημέρα κύριε Στέφανε, ιδανική παρέα για τις αυγουστιάτικες ημέρες και όχι μόνο. Θα δούμε από Σεπτέμβριο, δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα ακόμα. Ορίστε, η Γεωργία λέει η εκπομπή είναι σαν μια γλυκιά πάστα σεράνο με κερασάκι. Ο Δημήτρης λέει ότι πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα. Παρακαλώ πολύ να δοθεί ακόμα μια ώρα. Να το κάνουμε, λέω εγώ, 24ωρο, όπως φαίνεται. Και επίσης ο ίδιος Δημήτρης ρωτάει για το εργοστάσιο που είπαμε στην κόρη μου, τη σοσιαλίστρια. Τι εργοστάσιο ήταν? Εγώ το πρόλαβα ως εργοστάσιο χάρτου. Αλλά από όσο ξέρω έχει περάσει από διάφορες παραγωγές. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα του Μίμη Πλέσα δεν ήταν μόνο στις θαλασσιές της Χάντρες, η βόλτα των ερωτευμένων, δηλαδή του Φέδωνα Γεωργίτση και της Ζωήτσας Λάσκαρη μέσα στο κόκκινο convertible. Ήταν και η μουσική έναρξη σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά σύριαλ που έκανε ο Γιάννης Δαλιανίδης στην ΕΡΤ. Το Λούνα Πάρκ, το θυμάστε όλοι. Για θυμηθείτε τη μουσικούλα και τον μήλο που γύριζε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν η υπέροχη παρέα μας. Και αύριο στις 8 το πρωί όλοι εδώ. Και φεύγουν τα χρόνια και ερχόμαστε στο σήμερα.
1: Φεύγουν τα χρόνια, όλα αλλάζουν.
0: Αυτό ακριβώς. Έρχεται ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα κοντά σας μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Τα φιλιά μου, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσεως του Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σε αυξημένη φυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση τη σημερινή ημέρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Κλειστή μέχρι νωτέρας ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες φορώντας τα ειδικά γυαλιά στράφηκαν χθες στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και σε μια μικρή περιοχή στην Πορτογαλία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τα έως τώρα επίσημα στοιχεία. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα στις 15 Αυγούστου. Ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ένταξή του στο Νέο Κόμμα. Η αποφάση του Μάμογλου ακολουθεί τη δικαστική καθαίρεση της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού και την ίδρυση του Νέου Κόμματος από τον Οσγκουροζέλ και από σκησέντες βουλευτές. Ο Μάμογλου παραμένει έγκλειστος στη φυλακή για περισσότερο από ένα χρόνο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 για περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου απέτυχαν εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης επί του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, που βρίσκεται εμπλό πάνω από 200 ημέρες έπειτα από ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, τη ψυχική υγεία των αυτών. Σε μήνυμά του που δημοσιοποίησε μέσω του έξω, ο γερουσιαστής Ρουμπέν Γκαλιέγκο ζήτησε να πραγματοποιηθεί επίσημη επίσκεψη ελέγχου από τη διακομματική αντιπροσωπεία της Γερουσίας για τη διερεύνηση της κατάστασης. Στα αθλητικά, με το δεξί όφι στον πρώτο τίτλο της σεζόν, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ, 2-2 στην κανονική διάρκεια και σήκωσε μέσα στον Παγκρίτιο το Super Cup. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλεχτ απόψε στις 9.30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας τώρα η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά ως 90,1. 6 λεπτάκια μετά τις 10 λέει το ρολόι μας. Είναι 5η 13 του μήνα και είναι όλοι σε επιφυλακή, γιατί περιμένουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των μποφόρ και της ζέστης. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα όμως, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Δεν ξέρω, είδατε την έκλειψη ηλίου χθες, αποκλείεται γιατί ήταν ορατή σε ελάχιστα ή σε κανένα σημείο από την Ελλάδα, αλλά οι υπόλοιποι σε πολλά σημεία της Ευρώπης κατάφεραν να τη δουν. Ας πούμε στη Βρετανία έχουν κατασκηνώσει από το πρωί, σε διάφορα σημεία πολύ. Στην Ισπανία, η Ισπανία βρέθηκε στο επίκεντρο του φαινομένου. Υπολογίζεται ότι έως και 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν εκεί για να δούνε την έκλειψη του ηλίου, αυτή που είναι μια σπάνια ολική έκλειψη. Μας έλεγε χθες η κυρία Μεταλινού, η αστροφυσικός, ότι η επόμενη ανάλογη θα είναι το 2080, οπότε είναι βέβαιο ότι εμείς δεν θα τη δούμε. Δεν ξέρω τι θα δουν οι επόμενοι. Βύθισε λοιπόν στο σκοτάδι διάφορες περιοχές του κόσμου για πολύ λίγο και ήταν ορατή από την Ισλανδία ως την Ισπανία σε διάφορα σημεία. Εμείς τώρα εδώ και χωρίς να δούμε έκλειψη ηλίου, δεν πειράζει, είμαστε στα Παραπολιτικά ως 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομηθείες και θα την πάμε παρέα για ένα τρίωρο ως τη μία, να σας κάνουμε παρέα εδώ, να σας ενημερώσουμε, να τα πούμε γενικά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα εδώ πάντα, βασικός πυλώνας, απαντά σε εσάς το 211 10 88 80. Αν θέλετε μας στέλνετε τα mail σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr, για να τα λέμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία το μεσημέρι.

Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε κάποιες περιφέρειες. Ανάμεσά τους είναι και η Αττική. Είναι βαθμός επικινδυνότητας 5. Ακραίο, έτσι τον χαρακτηρίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που θα πνέουν τις επόμενες ώρες και της ξηρασίας που υπάρχει, αυτό το hot dry windy που λένε και οι μετεωρολόγοι. Είναι η Αττική, είναι η Στερεά Ελλάδα, είναι η Πελοπόννησος, είναι το Βόρειο Αιγαίο σε αυτή την κατηγορία. Και είναι και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές ακόμα, με κατηγορία κινδύνου 4. Εδώ στην Αθήνα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κλείσει Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου για κάθε δραστηριότητα, για διέλευση, για να πάνε επισκέπτες εκεί και οχήματα μέχρι νεοτέρας. Έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με περιπολίες. Επίσης, υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και παραμονή στο πεδίο του Άρεως και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura. Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει 24-ωρη επιφυλακή τη Δημοτική Αστυνομία, το λέγαμε. Και υπάρχουν και έλεγχοι σε άλλες περιοχές πρασίνου. Και όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τώρα βέβαια υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις μεμονωμένες, είναι σίγουρο, των ανθρώπων που δεν ξέρω για κάποιο λόγο υπάρχει κάποιο έτσι, κάπως λειτουργεί αλλιώς ας πούμε ο εγκέφαλος και θέλουν και να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως ο 59χρονος που συνελήφθη χθες στην Σύνδο και παραδέχτηκε ότι έχει προκαλέσει 6 εμπρισμούς μέχρι τώρα. Γιατί γύρναγε, λέει, από τη δουλειά, ήταν κουρασμένος, ήταν αυτό, έπινε και ένα ποτηράκι και μετά ήθελε έτσι να χαλαρώσει με αυτό, οπότε πήγαινε και έβαζε φωτιά. Υπάρχει και ντοκουμέντο με το όχημά του να σταματά σε ένα σημείο, να κατεβαίνει ο ίδιος, να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και μετά να φουντώνει φωτιά. Γυρνάς από τη δουλειά πυγμένος, ρε παιδί μου, Θανάση μου, θες λίγο να χαλαρώσεις, κάτι να κάνεις. Συγγνώμη. Σκούρα τα πράγματα και σε ευρωπαϊκές χώρες, αν και ο συναγερμός δεν είναι όπως εδώ νομίζω αυτές τις μέρες. Στη Γαλλία, ας πούμε, χθες απομακρύνθηκαν περίπου 1.200 κατασκηνωτές λόγω των πυρκαγιών από το Παντεκαλέ. Αλλά τι σας λέω τώρα, εσείς ετοιμάζετε βαλιτσούλες, σακουβαγιάς, μπαγκάζια, backpacks και διάφορα άλλα για να φύγετε έστω και για ένα τριμεράκι τώρα. Από το τίποτα σου λέει καλύτερο και αυτό. Έχουμε λοιπόν κορύφωση της εξόδου των αδιούχων αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα αύριο κυρίως νομίζω. Έξοδος των αδιούχων, πολλοί ταξιδιώτες φεύγουν από την Αθήνα και τα λιμάνια του Πειραιά, άλλοι για να ξεκινήσουν τώρα τις διακοπές τους, άλλοι για να πάνε μόνο για Σαββατοκύριακο και να γυρίσουν. Όσοι κινήσετε προς Πειραιά, φύγετε λίγο νωρίτερα γιατί έχει αυξημένη κίνηση, καθώς είναι πολλά τακτοπλοϊκά δρομολόγια και κυρίως τώρα το πρωί. Και καλό ταξίδι και καλά να περάσετε και να μείνετε όσο περισσότερο μπορείτε. Οι υπόλοιποι εδώ μείνετε στα παραπολιτικά σε 90,1 να περάσουμε μαζί το επόμενο τρίωρο. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

είναι η ώρα, νομίζω, να πάμε σιγά σιγά στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Αύριο θα έχουμε τις Σαββατοκυριακάτικες ή Σαββατιάτικες εφημερίδες. Βγαίνουν όλα νωρίτερα για την αργία του, λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου. Τώρα πάμε να δούμε τις εφημερίδες της Πέμπτης. Ξεκινάω από την απογευματινή. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο της εφημερίδας, το μεγάλο αστρονομικό θέαμα της χρονιάς. Πρόκειτο για την πρώτη στον 21ο αιώνα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο της εφημερίδας, το μεγάλο αστρονομικό θέαμα της χρονιάς. Πρόκειτο για την πρώτη στον

Μου θέλουν τον Τζίπρα τη Δεύτερη Κυριακή και όχι τον Ανδρουλάκη. Στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Τσίπρα στάζει τα πάντα στους πάντες για την εξουσία ο Αλέξης. Και παράρτημα προς μίμηση, μάχη για μια θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Εκατοντάδες αιτήσεις υποψηφίων, μόλις ένα στους πέντε έγινε δεκτός κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης. Πάμε στα νέα. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο. Δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Προθεσμία 4 μηνών για την αποποίηση κληρονομιάς. Πώς προστατεύεται ο κληρονόμος από τα χρέη που κληρονομεί. Ποια είναι τα φορολόγητα όρια κληρονομιάς. Τι ισχύει για συζύγους, ανήλικα τέκνα και καταθέσεις σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Τι αλλάζει από τις 16 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας στα φρούτα, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς, όλα τα μυστικά για την ασφαλή κατανάλωσή τους, γραφεί η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Σταυρούλα Πάσχου. Ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη, τα δύο λεπτά που έσβησε ο ήλιος. Συνέντευξη, ο Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκκας. Πολιτικό παρασκήνιο, οι υποκλοπές και οι αντιφάσεις τριών εισαγγελέων, τι ψάχνει στη δεύτερη κάλπη ο Αλέξης Τσίπρας. Τα ρωμαϊκά μυστικά της Βασιλίσσης Σόλγας, αποκάλυψη το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ στην Άγκυρα. Κλιματική κρίση, η Ευρώπη ξανά στο χείλος της ύφεσης, έρευνα για το ΕΣΥ, γιατρούς έχουμε, μηχανήματα έχουμε, νοσηλευτές δεν έχουμε. Ο ελεύθερος τύπος αυξήσει 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας, τα ποσά για 8.552 δικαιούχους είναι αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου. Αναγνώριση χρήση κτησία σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου, εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. Γνωμοδότηση ΚΑΣ του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ανάδειξη του Ρωμαϊκού Μνημείου στη Βασιλίσση Σόλγας. Μουσική 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως άνω των 60 ετών, το 80% των θυμάτων από πνιγμό σε θάλασσες. Μας έλεγε εδώ Ναυαγοσώστης ότι είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, η πνιγμή μετά από τα τροχαία. Εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλα ο ΠΚΠ υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών, οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Το φθινόπωρο στις δικαστικές αίθουσες, οι ελεγχόμενοι γαλάζιοι βουλευτές και το σκάνδαλο για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Το Δεκέμβριο εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση των ιδιωτών για την πώληση του Predator, εφιάλτης για το σύστημα Μητσοτάκη, το ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον Dal Dillian. Τι θα γίνει με τους υπουργούς που μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος στα Τέμπη. Και στο βάθος η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Αβραμόπουλου. Ανασυγκρότηση Εύρου, ο Σταύρος Μπένος δεν ήταν μόνος του. Σφοδρές επικρίσεις από δύο δημάρχους, η ιστορία ενός δρόμου που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον βλέπει ολοκληρωμένο και ο Κώστας Κατσαφάδος το 85% με φωτογραφικά ντοκουμέντα. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη μέσω φορολογικής πολιτικής. Όταν οι εισαγγελείς δεν σέβονται τη δικαιοσύνη, πιέσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης για εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου. Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ποδόσφαιρο, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε και το Super Cup, ασημένιος ο Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης με πανελλήνιο ρεκόρ. Πάμε στην καθημερινή. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Αντιπλημμυρικά έργα, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βιωτίας. Ορόσημο η 15η Σεπτεμβρίου. Στη σύνταξη με πλασματικά αίτη ασφάλισης, τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ. Φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια, φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Ουκρανικό διάβημα Vans στο Ζελένσκι.

Angeles Lakers, το deal των 12 δισεκατομμυρίων και ο αδερφός Κούσνερ. Πόσα μέλη έχει αυτή η οικογένεια, Κούσνερ, Τραμπ και των υπολείπων. Η Δημοκρατία, ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, περίεργα κόλπα με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται με απευθείας ανάθεση. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Η πεθρωσμένη χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ο ριζοσπάστης Ευρωπαϊκή Ένωση μισθεί στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου έχει αφιέρωμα στον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντελ Κάστρο στα 100 χρόνια από τη γέννησή του που συμπληρώνονται σήμερα. Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, σχέδια για στρατόπεδα απέλασης μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα, γράφει ο ριζοσπάστης. Η εστία, η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση. Ήδη σχεδιάζεται επέκταση στη Συμφωνία της Μέκκας, η προσπάθεια της Τουρκίας για την Αίγυπτο και ενστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, το ταξίδι Φιντάν στη Λιβύη.

Η εφημερίδα Ο Λόγος Fast Track. Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ορίστηκε ο ανάδοχος. Μόνιμος θεσμός, ο προσωπικός βοηθός, έως 1.939 ευρώ το μήνα. Νίκος Χαρδαλιάς σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί. Θα το δούμε αυτό, με τα, ειδικά με το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταφέρεται μέσω των κουνουπιών. Οι κόντρα δοκιμάζονται, οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των οριών ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Μετά τις επιθέσεις κατά του σκιώδου στόλου, όπου την απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα.

Το μανιφέστο «Ο πόλεμος των Ρόουζ», εμφύλιος αυριανιστών ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία, Πασόκ versus Τσίπρα. Εθνική περηφάνεια για το Μίλτο Τεντόγλου, το παντοτινό διαμάντι της πατρίδας μας. Αντισημίτες, λιβερές, ακροαριστερές μειοψηφίες που πάνε κόντρα στα συμφέροντα της Ελλάδας. Το ρωσικό μήλον της Έριδος και η ελληνική επιλεκτική κόφωση. Η ναυτεμπορική σόναρ για υδρογονάνθρακες γεωτρήσεις, αναθέρμανση ενδιαφέροντος για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιωνίου. Κρίσιμες πρώτες ύλες, ο χρυσός του νέου κόσμου. Εκτείναξη της ζήτησης, ράλι τιμών, γεωπολιτικές ισορροπίες, τα ελληνικά κοιτάσματα και ο ρόλος του εξορρυκτικού κλάδου. Η One Voice, το Γιώργο για το ποδήλατο των Διέσυραν. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό ο λαός δεν γουστάρει τα μέσα ενημέρωσης της διαπλοκής.

Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ποινική δίωξη σε 59χρονο για φωτιές στη Θεσσαλονίκη, ξέδινα επειδή ήμουν πιεσμένος, φέρεται να είπε, στην πρώτη του αιτιολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Ένα πρωτότυπο συμπόσιο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δίπλα στη θάλασσα της Χαλκιδικής. Κερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να χρηματοδοτήσει το δικό της μέλλον, προτεραιότητα η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Ωραία, ωραίο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί. Αυτό είναι το Σα ραδιόφωνο και το ακούμε σήμερα με μια αφορμή, γιατί σαν σήμερα το 1932 ο Μαρκόνι ολοκλήρωσε με επιτυχία τα πρώτα πειράματά του με ραδιόφωνο βραχίων κυμάτων. Εκεί που όλοι...

0: Έτσι, με αυτό το ωραίο πιανάκι, να το αφιερώσω λοιπόν εγώ το τραγούδι στο Δημήτρη που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Τζούλη. Λέει τώρα που είμαστε ακόμα εδώ και όταν φύγουμε διακοπές που θα αλλάξουμε την καθημερινή μας ρουτίνα, μόνο εσένα θα ακούμε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Πιο ωραίο καλημέρισμα δεν ξαναείχα ποτέ, νομίζω. Λοιπόν, πάμε, μιλάμε για διακοπές βέβαια, παραμονές 15 Αυγούστου. Έτσι είναι, συνήθως αυτό κάνουμε. Όμως, τις ημέρες αυτές, τους μήνες αυτούς τους καλοκαιρινούς, όπως και τις άλλες περιόδους που εμείς περιμένουμε γιατί είναι γιορτινές, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, υπάρχουν πολύ, πολύ, υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή ανάγκη και είναι θέμα ζωής και θανάτου. Υπάρχει ανάγκη αίματος. Γιατί τα όποια αποθέματα στερεύουν, μειώνονται πάρα πολύ, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι, ειδικά στην Ελλάδα που έρχονται τόσα εκατομμύρια τουρίστες, υπάρχει τόσος κόσμος, υπάρχει κινητικότητα μεγάλη, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για αίμα. Και πολλές μονάδες εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και για τους ανθρώπους που είναι μεταγγιζόμενοι σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω διαφόρων ασθενειών. Και εδώ λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Να τα ακούσουμε από εκείνη καλύτερα που γνωρίζει πολύ καλύτερα τις ανάγκες αυτές. Καλημέρα, κυρία Τσάγκαρη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία μέσα από την πηγή του προβλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πείτε μας λίγο πώς έχει η κατάσταση.
1: Να πούμε 5 πράγματα για να τα καταλάβει απλά ο κόσμος και να δούμε και πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση για κάτι, ώστε να μην έχουμε πλέον ποτέ ξανά αυτό το θλιβερό ραντεβού με την εποχική έλλειψη του Αυγούστου, όπως την περιγράψατε. Σαν χώρα έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Η ασφάλεια και τη μετάγγιση και στην αιμοδοσία είναι κεκτημένο. Δεν μπαίνω καν σε αυτό. Το κομμάτι της επάρκειας επίσης έχει κάνει άλματα. Έχουμε καταφέρει και συλλέγουμε μέσα στον χρόνο 550.000 μονάδες αίματος.
0: Έχουν αυξηθεί οι αιμοδότες.
1: Έχουν αυξηθεί οι αιμοδότες και πέραν αυτού έχουν βελτιωθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να συναρτάται και να εξαρτάται η αιμοδοσία από το συγγενικό περιβάλλον. Οπότε είναι πολύ μεγάλο κεκτημένο για τη χώρα μας ότι καταφέραμε να έχουμε 70% κάλυψη από εθελοντική αιμοδοσία και 30% πλέον από το συγγενικό περιβάλλον. Όμως δεν έχουμε καταφέρει, όχι μόνο η Ελλάδα, πολλές χώρες του κόσμου, να κερδίσουμε την εποχική έλλειψη του Αυγούστου ή για κάποιες φορές το χειμώνα όταν έχουμε ιώσεις. Ναι. Ειδικά τον Αύγουστο είναι αυτό που είπατε. Είναι μια εξίσωση που είναι απλή ακόμα και ο κόσμος να την καταλάβει. Είναι ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, σωστή. Δεν μπορώ να το παραγγείλω για να το έχω. Η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Γιατί δεν δουλεύει με απόθεμα? Γιατί από όταν δώσει ο αιμοδότης το αίμα ζει και δίδεται σε περίπου ένα μήνα. Αν έχουμε λοιπόν δώσει το Μάιο και οι αιμοδότες μας το έχουν αυξηθεί, δεν δώσουν τον Ιούλιο, δεν δώσουν τον Αύγουστο, θα έχουμε έλλειψη. Ναι. Συν αυτό που είπατε, διπλασιασμό πληθυσμού λόγω τουρισμού, συν ότι οι ανάγκες μας, όπως επίσης είπατε, δεν πάνε διακοπές και τον Αύγουστο αυξάνονται. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που μεταγγίζονται 2 και 3 φορές το μήνα και που το αίμα είναι η θεραπεία τους. Έχουμε αύξηση ατυχημάτων, που έχουμε θλιβερές πρωτιές στα ατυχήματα. Το αίμα το χρειάζεται από μια γυναίκα σαν το κετό μέχρι μια μεταμόσχευση, που έχουμε άνοδο και μπράβο, αλλά θέλει πολύ αίμα, από ένα δακτικό μέχρι ένα έξυπνο χειρουργείο. Εν δυνάμει το χρειαζόμαστε όλοι μας. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αιμοδοσία, η οποία στην κυριολεξία διαρκεί 10 λεπτά ως πράξη, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι από 18 μέχρι 65 μπορούμε να πάμε σήμερα, αύριο, μέσα στον Αύγουστο σε 96 αιμοδοσίες κρατικές που λειτουργούν κάθε πρωί, αλλά και σε εξορμήσεις που γίνονται εκτός νοσοκομείων και μπορούμε να μπούμε στο ΕΚΕΑ, στην ιστοσελίδα του, και να δούμε πού ακριβώς γίνεται τι. Όλοι μπορούμε να βρούμε και στις διακοπές μας.
0: ΕΚΕΑ.gr είναι η ιστοσελίδα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία,
1: για να πάμε στις πληροφορίες για τον αιμοδότη, όπου υπάρχει ημερολόγιο, όπου φαίνεται και στις αιμοδοσίες που είναι σταθερές. Είναι τα κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, που υπάρχουν και στην επαρχία φυσικά και στην Αττική και παντού και λειτουργούν κάθε πρωί, δεν θέλει καν ραντεβού. Ναι. Έτσι, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, θα μας πάρει ιστορικό 20 λεπτάκια, 10 λεπτάκια θα δώσουμε αίμα, θα φάμε ένα κρακεράκι και ένα χυμό. Και θα έχουμε σώσει 3 ανθρώπινες ζωές, γιατί από το αίμα που δίνουμε βγαίνει και το αιμοπετάλιο που είναι πολύ ζωτικό για ανθρώπους που κάνουν χημειοθεραπείες, για πολυτραυματίες, πηγαίνει και το πλάσμα. Άρα με 10 λεπτά από το χρόνο μας, εφόσον το αίμα δεν παρασκευάζεται, σώζουμε 3 ανθρώπινες ζωές. Δεν ζει το αίμα παραπάνω από ένα μήνα, ώστε να καλυφθεί ο Αύγουστος από τους αιμοδότες μας το Μάιο ή τον Ιούνιο.
0: Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε το εξής. Λέτε ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει κάποια πολύ σημαντικά βήματα. Ο αριθμός των αιμοδότων έχει αυξηθεί?
1: Καταρχήν, έχουμε κάνει βήματα πάρα πολύ σημαντικά πέρα από αυτό που σας είπα για την εθελοντική αιμοδοσία και το συμβολικό περιβάλλον, στους ποιοτικούς δείκτες. Το Μητρό των Αιμοδοτών της χώρας μας απαρτίζεται από 430.000 περίπου ανθρώπους. Να είμαι ειλικρινής, δεν είναι όλοι εθελοντές αιμοδότες. Υπάρχει και το συγγενικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή την νιώθει την ανάγκη, την πίεση. Εμείς ζητάμε, που θα πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε, να δώσουν αίμα. Τι έχουμε καταφέρει με λίγο παραπάνω εξωστρέφεια και θέλει πολύ παραπάνω. Θέλει εκπαίδευση, θέλει υπουργειοπαιδεία, θέλει να μπει η αιμοδοσία μάθημα βιωματικό από τον υπηαγωγείο, τολμώ να πω, στα 18 άλλα
0: θέλει. Αλήθεια είναι ότι θέλει.
1: Έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό δείκτη, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σας λέω για τις ηλικίες 18 με 25, που είναι τα νέα παιδιά, καταρχήν δίνει κανείς αίμα από 18 μέχρι 65.
0: Ναι.
1: Το μικρότερο ποσοστό μας το είχαμε, όχι μόνο εμείς και άλλες χώρες, στο 18 με 25. Τα δύο τελευταία χρόνια, και αυτό είναι συγκλονιστικό και το θεωρώ το πολύ σημαντικό, γιατί είναι οι αιμοδότες του μέλλοντος, ο πληθυσμός μας γυράσκει, το 24, ενώ το ποσοστό ήταν 10,84 αυτής της ομάδας στη συμμετοχή, το 26 έχει πάει 16,13.
0: Ναι.
1: Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβει ο κόσμος, σε 10.000 νέα παιδιά, εννοώ φυσικά πρόσωπα, που γίναν εθελοντές αιμοδότες. Και το στοίχημά μας είναι να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Μπορούμε να δίνουμε αίμα 3 και 4 φορές το χρόνο, με απόλυτη ασφάλεια, έχοντας ακόμα και ωφέλη για την υγεία μας. Ένα δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό ήταν ότι καταφέραμε να αυξήσουμε τους αιμοδότες πρώτης φοράς. Δηλαδή, με μια μικρή προσέλκυση που κάναμε παραπάνω, το ποσοστό της πρώτης φοράς ήταν το 24-17% οι νέοι αιμοδότες, με συγχωρείτε 11% το 24, και το 26 πήγε 17%. Επίσης βελτιώθηκε ο δείκτης των λεγόμενων dormant donors, δηλαδή άνθρωποι που κάποια στιγμή δώσανε και απογοητευτήκανε, δεν ξαναδώσανε. Καταφέραμε και επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι, και από 21% είναι 34%. Ένα δείκτης επίσης που πρέπει να βελτιωθεί και μάλλον στηρίζεται σε μύθους, είναι αυτό της γυναίκας. Δηλαδή, στα ποσοστά, στις 550.000 μονάδες που μαζεύουμε, είναι 3 άντρες προς μία γυναίκα. Και μάλλον εδώ είναι κάπου ο μύθος, υπάρχουν πολλοί μύθοι. Έχω περίοδο, δεν μπορώ να δώσω.
0: Ναι, όλο σχετίζεται με την έμεινο ρύση, ας πούμε.
1: Με την έμεινο ρύση, την οποία.
0: Ίσως και με το χαμηλότερο αιματοκριτή, κυρία Τσάγκαρη.
1: Ούτως ή άλλως, επειδή έχουμε κάθε μήνα περίοδο, ένα από τα κομμάτια από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΣΥ που κάνει τις αιμοδοσίες, κοιτάει πάντα, είναι η πίεση επιτόπου πέρα από το ιστορικό και η αιμοσφαιρίνη επιτόπου.
0: Ναι.
1: 9 στις 10 γυναίκες, μην πω 99%, έχουν δεν έχουν περίοδο, αν δεν έχουν κάποιο παθολογικό νόσημα που να το κοιτούν, και αυτό εξετάζεται ξεχωριστά, μπορούν να δώσουν.
0: Ναι.
1: Δεν επηρεάζει η έμεινος ρύσης τον αιματοκρίτη ή την αιμοσφαιρίνη. Αλλά υπάρχουν και άλλοι μύθοι. Έχω κάνει τατουάζ, παίρνω φάρμακα. Αλίμονο, μετά τα 50, ποιος δεν παίρνει κάτι για την πίεση?
0: Πραγματικά.
1: Ποιος δεν παίρνει κάτι για το ζάχαρο? Ποιος δεν παίρνει κάτι
0: για τη χοληστερίνη, για οτιδήποτε, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ό,τι είναι λοιπόν ρυθμισμένο, δεν αποκλείει τον αιμοδότη. Άρα ας μην αυτοεξαιρεθούμε και ας θέσουμε όλοι. Είναι 96 σταθερά σημεία και πάρα πολλές αιμοδοσίες που κάνουν τα νοσοκομεία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Τώρα το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έκανε τον Ιούλιο, ξανακάνει 25, 26, 27 Αυγούστου, 3 και 4 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα, 2 με 8.
0: Πείτε μας πάλι τις ημερομηνίες.
1: 25, 26, 27 Αυγούστου, 2 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, στο μετρό του Συντάγματος, όπου πραγματικά είναι ένα σημείο που έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Σωστό.
1: Και τους περιμένουμε πραγματικά όλους, είτε με ραντεβού είτε χωρίς ραντεβού, με 10 λεπτά 3 ανθρώπινες ζωές.
0: 10 λεπτά 3 ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι Αυτό τα λέει όλα. Εγώ θέλω να πω αν είστε ικανοποιημένοι από, πώς να το πω, από τις διαφημιστικές καμπάνιες που γίνονται από τον αριθμό τους, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμη.
1: Δεν είμαι ευχαριστημένη. Δεν έμαθαω τα λόγια μου. Όπως και προσκαλώ τον κόσμο να καταλάβει ότι αν αιμοδότησε το Μάιο και τους τακτικούς αιμοδότες και τους νέους ανθρώπους, όλους, τώρα τον Αύγουστο, γιατί η εποχική έλλειψη είναι τον Αύγουστο, έτσι και λέω ότι εξωστρέφεια παραπάνω δείξαμε, αλλά πρέπει να γίνει μόνιμη, συντεταγμένη εκστρατεία ενημέρωσης κάθε έτος, στοχευμένη σε πληθυσμούς στόχους, άλλο στα νέα παιδιά, άλλο στους μεγαλύτερους ανθρώπους, σε όλα τα μέσα και με εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί το συλλογικό ασυνείδητο καλλιεργείται, η αιμοδοσία καλλιεργείται με γνώση, επανάληψη, εκπαίδευση και ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα στόχος μας και έλλειμμά μας, παρότι κάποια βήματα όντως τα κάναμε τον τελευταίο καιρό, είναι η σταθερή εκστρατεία ενημέρωσης με κάθε μέσο μαζί με εκπαιδευτικές δράσεις. Κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: Πολύ πιο έντονα.
0: Και να θυμόμαστε πάντα ότι πέρα και από τις συγκυριακές ανάγκες υπάρχουν και οι μεταγγιζόμενοι άνθρωποι, και εκεί η ανάγκη είναι μόνιμη και είναι θέμα ζωής επίσης.
1: Χιλιάδες πολυμεταγγιζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το αίμα δεν είναι υποστηρικτική θεραπεία, είναι η θεραπεία τους.
0: Είναι η θεραπεία τους, βέβαια.
1: Η θεραπεία τους. Αυτό σημαίνει ότι όχι απλά δεν μπορούν να προγραμματίσουν κάτι, γιατί τώρα με την εποχική έλλειψη πρέπει να πάνε και τρεις και τέσσερις φορές σε ένα νοσοκομείο, ακριβώς γιατί προσπαθούμε να μην σπάσει το θεραπευτικό τους πρωτόκολλο. Αντί να πάνε λοιπόν δύο φορές, ακόμα και αν είναι από επαρχία, έρχονται και τρεις και τέσσερις φορές. Ταλαιπωρούνται, δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους, αγωνιούν. Και δεν είναι, είναι οι μεταμοσχεύσεις, είναι τα χειρουργία. Κάθε ασθενής, κάθε ανθρώπινη ζωή, όταν συνειδητοποιήσουμε και αποκτήσουμε τακτική εθελοντική αιμοδοσία σταθερή, η εποχική έλλειψη, πιστέψτε με, θα εκλείψει. Και είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: κυρία Τσάγκαρη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς εδώ, κορίτσια, να καταραίει ο μύθος. Μπορούμε να δίνουμε κανονικά σαν τους άντρες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

Το πρόβλημά μας εδώ αυτές τις μέρες είναι οι φωτιές που μπαίνουν αριστερά-δεξιά, ξεσπούν για τον οποιοδήποτε λόγο. Έχουμε τώρα λοιπόν συναγερμό για φωτιά στην Ίσο Κάλαμο της Λευκάδας. Αυτή εκδηλώθηκε πριν από καμιά ώρα. Έχουν κινητοποιηθεί και επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω, εφόσον υπάρχει και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και από ξηράς και από αέρος, να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, γιατί και η δασική έκταση εκεί στον Κάλαμο Λευκάδας.

αυτή η τραγωδία με το 17χρονο που έπαθε ηλεκτροπληξία και κατέληξε στην Κύμολο αφήνει πίσω πολύ πόνο και αφήνει και πολλά ερωτήματα για το πώς ένα νέο παιδί την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο έπαθε ηλεκτροπληξία. Ακούμε ιστορίες από το παρελθόν πολλές φορές με απαρχαιωμένους πίνακες του ηλεκτρικού, με θερμοσύφωνες που είναι προβληματικοί, με διάφορα. Εδώ ερευνάται η υπόθεση, ήταν ένα παλιό σπίτι από ό,τι έχουν πει όλοι που ανακαινίστηκε αργότερα, ένα σπίτι που όπως είπε και ο δήμαρχος του νησιού πρέπει να είναι από το 70 ή ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά τώρα αυτό που εξετάζεται είναι συνολικά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου.

σημασία έχει ότι έφυγε ένα νέο παιδί. Χθες είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα στο Πέραμα για έναν 28χρονο ναυτικό. Έπεσε από τη σκάλα του πλοίου, χτύπησε το κεφάλι του. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Αλλά έμεινε εκεί και τελικά νομίζω ότι πήρε εξιτήριο. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τα μηνύματά σας σε αυτά. Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο που μας στέλνει πολλές και ζεστές ευχές να είμαστε καλά, να έχουμε καλή δύναμη και όλοι εδώ, λέει, και εγώ και οι συνεργάτες μας, Θανάση Αθανασόπουλε και η υπόλοιπη ομάδα, και του χρόνου με υγεία. Αντευχόμαστε, κύριε Κωνσταντίνε. Με εκείνο το ελικόπτερο στη Μήλο, χθες ήταν να βρεθούν ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην νησίδα Κάλαμος Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Επίσης 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην κουζίνα διαμερίσματος στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ πλέον έχει σβήσει. Παραμένουν προσωρινά τα μέτρα της τροχιάς για την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηγανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού. Κλειστή μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι εξοδούχοι του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσεως του Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265. Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης σε κρέμη Μάμογλου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ένταξή του στο Νέο Κόμμα. Η απόφαση του Μάμογλου ακολουθεί τη δικαστική καθαίρεση της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών και την ίδρυση του Νέου Κόμματος από τον Οσγκούρο Ζέλ και από σχιστέντες βουλευτές. Ο Μάμογλου παραμένει έγκλειστος στη φυλακή για περισσότερο από ένα χρόνο, αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και οι μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία διαθέτει μόλις το 1% των ανεχτιστικών πυράβλων Patriot που χρειάζεται, τονίζοντας ότι η παραχώρηση ποσότητας αντίστοιχης με το 5% των αμερικανικών αποθεμάτων θα βοηθούσε τη χώρα να περάσει τον χειμώνα. Στα αθλητικά, το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερο σε χρόνο 1:53:81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλεχτ απόψε στις 9:30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,15% αυτήν την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο ξανά η Τζολίτσιγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε τώρα, αρκεί να έχετε ανοιχτό το ραδιοφωνάκι σας στους 90,1. Διότι είμαστε εδώ με τις στιχομηθείες μας, τον Αθανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και βγάζει αυτή την εκπομπή στον αέρα, την Όλγα Καλατζή που έχει φροντίσει για όλη της την προετοιμασία, το Βασίλη Κρυμπά που την έχει ντύσει με μουσικές και τραγούδια, η Ελένη Τάγκα που βοηθάει στην επικοινωνία μας μαζί σας μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Τα μηνύματά σας βέβαια που κάνουν ζωντανή αυτή την εκπομπή για να μπορούμε να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και καλημέρες. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία θα πάμε παρέα.

Σας θυμίζει τίποτα αυτό που ακούμε? Είναι το ζεμπέκικο του Δία και είναι η μουσική που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας που έγινε μια μέρα σαν σήμερα το 2004. Ήταν 28 οι Ολυμπιακοί Αγώνες αυτή της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρήλασαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η τελετή ξεκίνησε με τη μουσική αυτή, αυτό το υπέροχο καλλιτεχνικό προϊόν που είχε φτιάξει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Εκείνες τις εποχές το 2004 που όλα φαινόταν ανθυρά μπροστά, μόνο κάποιοι έβλεπαν πιο μπροστά και τους λέγανε γκρινιάριδες. Επιβεβαιώθηκαν οι γκρινιάριδες δυστυχώς.

πατάω και εγώ πάνω στο ζεμπέκικο του Δία, εδώ για να δώσουμε συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ήταν απίθανη η εμφάνισή του, όπως διαβάζω. Επιβεβαίωσε ότι σωστά τον θεωρούσαν ένα από τα φαβορί και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Θυμάστε που σας έλεγα χθες για την Λίσα Ιτόγια, τη 16χρονη Ελληνο-Νιγηριανή μπασκετμπολίστρια, που ενώ έχει λαμπρή πορεία στην εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων, δέχεται έναν οχετό από ρατσιστικά σχόλια, στα οποία απάντησε η ίδια με πολύ πολύ έτσι μεγάλο κουράγιο και αξιοπρέπεια. Τώρα έκανε παρέμβαση και ο Νίκος Γκάλης, πρέπει να σας πω, υπερασπιζόμενος την Λίσα Ιτόγια. Στηρίζουμε, λέει, τα παιδιά που ιδρώνουν τη Γαλανόλευκη, ο γνωστός, ο διάσημος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο πιο γνωστός μάλλον στην Ελλάδα, πήρε θέση κατά της ρατσιστικής επίθεσης που υπέστη η 16χρονη Ελληνο-Νιγηριανή αθλήτρια. Ανέβασε φωτογραφίες της Λίσα Ιτόγια και έγραψε: «Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες».

0: Κάπως το γυρίσαμε από τον Ξαρχάκο και τον Ζεμπέκικο του Δία στους Rainbow. Κάπως ήρθαμε. Να τη Μεταξία. Καλημέρα Μεταξία μου. Το 2004 λέει ήμουν εθελόντρια. Είδες, εσείς λοιπόν το ζήσατε πολύ πιο έντονα οι εθελοντές στο... την τελετή έναρξης και όλα τα υπόλοιπα στην Ολυμπιάδα του 2004. Τι να πεις, άλλες εποχές τελείως. Τώρα πια φαίνεται να μας χωρίζει ένας αιώνας από αυτή την εποχή, με όλα αυτά που έχουν περάσει, μνημόνια, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, καραντίνες, τα πάντα. Λοιπόν, για τις φωτιές μιλήσαμε, για τις φωτιές μιλάμε κάθε μέρα. Δυστυχώς, τις φωτιές φοβόμαστε και σήμερα, όμως τώρα θα μιλήσουμε λίγο, να δούμε λιγάκι μάλλον, τι γίνεται μετά την καταστροφή. Τι πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μετά την καταστροφή. Θυμόμαστε στην Εύβοια το 21 που είχε καταστραφεί το μεγαλύτερο κομμάτι της Βόρειας, του δασικού πλούτου της Βόρειας Εύβοιας, ένα δασικό πλούτο που στην κυριολεξία ήταν πλούτος και για τους ανθρώπους εκεί, γιατί ζούσαν από το δάσος, είτε ήταν ρητινοκαλλιεργητές, είτε ήταν ξυλοκόποι, είτε ήταν βοσκοί, είτε ήταν οτιδήποτε, ζούσαν μέσα στο δάσος και ζούσαν και από το δάσος. Έτσι καταστράφηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί με τη φυσική καταστροφή. Θυμόμαστε λοιπόν από τότε, ήταν από τις φορές που κάνοντας αναλυτικές συζητήσεις μάθαμε για τα κορμοδέματα, τα κορμοπλέγματα και όλα τα υπόλοιπα, αυτά δηλαδή που λειτουργούν ως αντιπλημμυρικά. Και τώρα είναι αυτό που πρέπει πολύ γρήγορα να γίνει στη Δυτική Αττική, εκεί στην Αττικοβιωτία, στον Κιθερώνα, που είναι καμένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Και το σύνηθες καταστροφικό φαινόμενο είναι ότι μετά τη φωτιά έρχεται η βροχή και η πλημμύρα, έτσι, για να αποφευχθεί λοιπόν αυτό. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι χρειάζονται πολλαπλές παρεμβάσεις. Διαβάζω το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Μιχαήλ Άγγελου Κωνσταντόπουλου στην Εφημερίδα των Συντακτών τώρα, και μιλάει για την άμεση δρομολόγηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, την ανάγκη για την άμεση δρομολόγησή τους στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Την ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο και υπόσχεται ότι θα ξεκινήσουν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, και μακάρι, γιατί έτσι φαντάζομαι πρέπει να γίνει, καθώς ελοχεύει ο φόβος για πλημμύρες σε ευπαθείς περιοχές. Το Υπουργείο λοιπόν λέει ότι ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχου αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο, και η απόφαση αυτή αφορά τη χρηματοδότηση για την απαιτούμενη μελέτη και την άμεση υλοποίηση. Τέλος πάντων, να μην σας τρελαίνω με τα διαδικαστικά, σημασία έχει ότι το Υπουργείο λέει ότι από τις 15 του Σεπτέμβρη και μετά θα ξεκινήσουν όλες οι γρήγορες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να θωρακιστεί με αντιπλημμυρικά έργα η περιοχή. Θα το δούμε στην πράξη. Γιατί χρόνος δεν υπάρχει, πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη και δεν χρειάζεται να πληγεί και από πλημμύρες στη συνέχεια. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ να δούμε τι ακριβώς, ποια θα είναι τα τερτύπια του καιρού με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή για ποιους λόγους το Μαξίμου με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη επιλέγει ως αντίπαλο τον Τζίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Όπου φύγει, φύγει στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ 120.000 ετήσεων το επτάμηνο. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Ορολογιακές βόμβες στα παλιά σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: πάω να πιάσω ουρανό και ελπίζουμε αυτός ο ουρανός να μην γεμίσει καπνούς, να μην έχουμε φωτιές, παρότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλο σήμερα. Είπαμε ότι περιφέρειες όπως η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο είναι σε κατάσταση ακραίου συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5 για τις πυρκαγιές. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, πάντα έγκυρη και ψύχρεμη φωνή. Κύριε Λαγουβάρδο, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ζήγκα, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
0: Όχι, είναι η πραγματικότητα γι' αυτό. Γιατί ειδικά στο κομμάτι του καιρού έχει σημασία πια να είναι μια ψύχρεμη φωνή.
1: Ναι, ναι,
0: Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση σήμερα είναι έτσι λίγο ακραία, μάλλον. Ναι, και,
1: είναι, ναι,
0: καιρικά εννοώ, μετεωρολογικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά τους ανέμους, πραγματικά είναι ένα δύσκολο 48ωρο από σήμερα μέχρι και το Σάββατο μεσημέρι απόγευμα. Στις περιοχές οποίες αναφερθήκατε, δηλαδή ουσιαστικά από τη Θράκη στο Βόρειο Αιγαίο, κατεβαίνοντας νοτιότερα στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βορειότερα κρατήματα, Αττική, Βιωτία, σε κάποια τμήματα της Φωκίδας, δηλαδή κοντά στις ακτές των ονομών αυτών που πηγαίνουν προς τον Κορινθιακό, και σε κομμάτια της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Μιλάμε για ένα ισχυρό μελτέμι. Να πω εδώ βέβαια δεν θα έχει την ένταση αυτού που είχαμε στο τέλος Ιουλίου με τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Αυτές που είχαμε την περίοδο των πυρκαγιών στην Αττικοβιωτία, έτσι.
1: Εκεί πραγματικά είχαμε πολύ ακραίες τιμές για την εποχή. Αυτό είναι ένα μελτέμι, θα έλεγα, περισσότερο συνηθισμένο για την εποχή. Είμαστε μέσα στον Αύγουστο. Είμαστε ένα μήνα δηλαδή που έχουμε ισχυρά μελτέμια και τα οποία δυστυχώς συχνά συνδέονται από δασικές πυρκαγιές. Και επειδή είχαμε κάνει και μια ανάλυση πρόσφατα από το αστεροσκοπείο πότε ξεκινούν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, αυτή η εβδομάδα που διανύουμε, αυτή η δεύτερη, τρίτη εβδομάδα, στα μέσα δηλαδή του Αυγούστου, είναι από τα πιο επικίνδυνα. Έχουμε δει ενάρξη μεγάλων πυρκαγιών, με τις μεγάλες πυρκαγιές, στο παρελθόν μέσα αυτό το διάστημα. Είναι μια πολύ δύσκολη
0: περίοδο. Η Εύβοια έχει ξεκινήσει τέτοια εποχή, αν δεν κάνω λάθος. Ο Εύρος είχε ξεκινήσει τέτοια εποχή, αν δεν κάνω επίσης.
1: Πολύ μεγάλες πυρκαγιές, ακριβώς. 5 μέχρι τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων 10-15 ετών έχουν ξεκινήσει μέσα στην περίοδο, όπως και στα τέλη Ιουλίου βέβαια. Επομένως, επειδή και μέσα αυτή την περίοδο τώρα έχουμε και συνθήκες οι οποίες ευνοούν πολύ τις δασικές πυρκαγιές και υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, δεν έχουμε βροχές, έχουμε δηλαδή όλα τα συστατικά τα οποία εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Από το Σάββατο μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα πέσει η ένταση των ανέμων σχετικά, θα παραμείνουν όμως έτσι ενισχυμένοι, όχι μόνο σε αυτά τα επίπεδα. Και να πούμε επίσης ότι η Παρασκευή, ίσως και μέχρι του Σαββάτου, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, μήπως υπάρχει και κάποιο τουλάχιστον μερικό απαγορευτικό σε κάποια σημεία των Κυκλάδων ή στο Νότιο Ευωϊκό. Όσοι θα ταξιδέψουν αύριο, να ενημερωθούν για τα νεότερα στοιχεία. Είναι μια απόφαση που θα πάρει η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία, βέβαια.
0: Αλλά αύριο αναμένεται ενίσχυση σε σχέση με σήμερα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και με την περαιτέρω ενίσχυση. Και σήμερα είναι πολύ ενισχυμένη, κυρίως με πάμε στη Δυτική Αττική, στις περιοχές της Βιωτίας, φυσικά και στις περιοχές της Κρήτης.
0: Μέχρι πόσο αμποφόρ είναι δηλαδή σήμερα?
1: Κοιτάξτε, σε μέσο άνεμο θα έχουμε 7-8 και τοπικά ίσως 9 αμποφόρ. Αυτό τοπικά 9 είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει σε κάποιες θάλασσες τα προβλήματα που σας είπα, στις θαλάσσιες κοινωνίες. Από εκεί πέρα, όταν μιλάμε ρηπές και ρηπές των εκφράζουμε σε χιλιόμετρα την ώρα, θα δούμε εκ νέου ρηπές θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα δούμε όμως τις τιμές 130-150 που είδαμε στο τέλος. Ρηπές και ρηπές των εκφράζουμε σε χιλιόμετρα την ώρα, θα δούμε εκ νέου ρηπές θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα δούμε όμως τις τιμές 130-150 που είδαμε στο τέλος.

0: τις τάμινες και τέτοιες συσκευές. Επομένως, θέλει προσοχή που ναι, η κατάσταση δυσκολεύει αρκετά.
1: Κύριε Λαγκουβάρδε, η θερμοκρασία... σήμερα φαίνεται σαν να είναι ήδη ελάχιστα πιο δροσερά από χθες.
0: Ναι, είναι, βοηθάει ο αέρας. Τις τελευταίες ημέρες και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι κυρίως η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Οι περιοχές που δεν επηρεάζονται από το Μιλτέμι έχουν όλες αυτές τις ημέρες, πολλές ημέρες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δύσκολες θερμοκρασίες. Αν μιλήσετε με ανθρώπους που είναι στα νησιά του Ιωνίου, που είναι στις ακτιτικές ακτές της χώρας μας, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το καλό που έχουμε για παράδειγμα στην Αττική είναι ότι αυτές οι θερμοκρασίες ρίχνουν. Αυτές οι άνεμοι ρίχνουν μεν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πιο ανεκτά, αλλά απ' την άλλη δημιουργούν αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά χαμηλές. Mm. Θα πέσει η θερμοκρασία λόγω των ανέμων και υπάρχει και Σάββατο, θα έχουμε έτσι περισσότερη δροσιά. Η τάση τώρα, να δούμε, η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Δηλαδή θα ανέβουν οι θερμοκρασίες, θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε όμως αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, όχι κάποιον ακραίο καύσωνα σε καμία περίπτωση, αλλά πάλι για αρκετές ημέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Χωρίς ωστόσο ακραία έτσι, φαινόμενα.
0: Όχι, χωρίς όμως ακραία συμπεριφορά.
1: Θερμοκρασιακά.
0: Ακριβώς, θερμοκρασιακά. Θα έχει όμως αρκετή ζέστη. Mm. Δεν με το Μιλτέμι που έχουμε και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή και το Σάββατο, αντίστοιχα στη Δυτική Ευρώπη, έχουμε ένα νέο κύμα καύσωνα, νομίζω το πέμπτο από τα τέλη Μαΐου που πειράζει τις περιοχές όπως τη Γαλλία, όπου και η κατάσταση αρχίζει και γίνεται πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και δραματική και την έλλειψη νερού βέβαια, αλλά και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες με τεράστια μονή φέτος στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, μα η αλήθεια είναι ότι χτυπήθηκε αλίπητα καιρικά το κομμάτι αυτό τη Ευρώπη φέτος.
0: Και δεν είναι, κύριε Τζίγκα, να πούμε, είχαμε έναν καύσωνα. Ξεκίνησε από τέλη Μαΐου με ένα μεγάλο καύσωνα, πολύ νωρίς. Ναι. Και συνέχισε και τον Ιούλιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πέμπτο μεγάλο εκεί με καύσωνα που επηρεάζει περιοχές.
1: Ναι, είναι αλλεπάλληλα και σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες για αυτό το πράγμα καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν βλέπουμε πριν από μια εβδομάδα, είχαμε 41 βαθμούς στη Βιέννη, που ήταν και υψηλότερη, δεν είχε σημειωθεί ποτέ στη χώρα. Ποτέ δεν είχε σημειωθεί ποτέ. Είναι μια πόλη που είναι πανέμορφη βέβαια, αλλά δεν είναι φτιαγμένη για να αντέχει αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Λαγκουβάρδε, ευχαριστούμε. Περιμένουμε λοιπόν λίγο πιο δροσερό διήμερο 15 Αύγουστου.
0: Με αρκετό αέρα όμως και προσοχή πάρα πολύ, με πολύ αέρα και με προσοχή για τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ.
1: Την Κυριακή
0: προσοχή.
1: Λίγο καλύτερα από αέρα,
0: την
1: καταλαβαίνω.
0: Κυριακή, το Σάββατο απόγευμα και εκεί είναι λίγο καλύτερα.
1: Ακριβώς. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Και εγώ το ίδιο. Τώρα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Υπάρχει αυτό το θέμα με τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή των πυρκαγιών. Μεταξύ αυτών λοιπόν το λέγαμε και από το πρωί ότι είναι κλειστή το άλσος εκεί του Λυκαβητού και πολλά ακόμα και το πεδίο του Άρεως, το άλσος εκεί στο πεδίο του Άρεως και σε άλλους χώρους. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο τελικά πραγματικά βοηθάει ή απλά στερεί από ανθρώπους που το σπίτι τους δεν προσφέρεται ούτε με μεγάλα μπαλκόνια, ούτε είναι τόσο ευάερο, ούτε τίποτα ας πούμε, τους στερεί τη δυνατότητα να πάνε κάπου και να πάρουν μια ανάσα με την οικογένειά τους έτσι. Σε ένα χώρο με πράσινο που είναι μέσα στην πόλη, μέσα στον αστικό ιστό που κανονικά θα πρέπει να φυλάσσεται επαρκώς ώστε να μην χρειάζεται να το κλείνουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν κατοικούν όλοι σε 200 τετραγωνικά σπίτι με κήπους και μπαλκόνια τεράστια κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει απαραίτητος να βγουν από το σπίτι τους για να βρούνε λίγη δροσιά.

Αυτή είναι η μοναδική φωνή και η μοναδική ερμηνεία του Κώστα Χατζή, αυτού του πολύ ιδιαίτερου τραγουδοποιού που συνεχίζει ακόμα με την κιθάρα του. Έχει ερμηνεύσει, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια και έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1936.

0: Μιλάμε για αυτά που μας τρομάζουν το καλοκαίρι πολλές φορές, όπως είναι οι πυρκαγιές, και υπάρχει λόγος που μας τρομάζουν, δεν είναι απλό. Ένα από αυτά που φέτος έτσι έχει μπει στις φοβίες μας είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου που μεταφέρεται με έντομα όπως τα κουνούπια, τα οποία έχουν μολυνθεί και προκαλεί σε κάποιες περιπτώσεις, προφανώς σε λίγες, σοβαρές επιπλοκές. Το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να διακρίνει κάποιος αν όντως έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ώστε να τρέξει γρήγορα για ιατρική βοήθεια ή όχι. Υπάρχουν κρούσματα και στην Αττική και μάλλον κυρίως στην Αττική ίσο και φορά την Ελλάδα. Καλύτερα όμως να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον καθηγητή πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλημέρα κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, γιατί είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ενημέρωση που θα μας κάνετε, γιατί υπάρχει λίγο μια σύγχυση γύρω από το τι είναι αυτός ο ιός, πώς μπορεί να προσβληθούμε, τι συμπτώματα μπορεί να έχουμε και πώς να τα αναγνωρίσουμε κυρίως έτσι. Διαβάζω ότι η Αττική είναι, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στην Αττική είναι τα περισσότερα κρούσματα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Φέτος έχουμε την ιδιαιτερότητα στην Αττική να έχουμε με μεγάλη απόσταση τα περισσότερα κρούσματα από τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Mm-hmm. Προφανώς διότι οι κλιματολογικές συνθήκες που επεκράτησαν στην Αττική την άνοιξη και το χειμώνα ήταν τέτοιες που οδήγησαν σε περισσότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με τα απλά κουνούπια, έτσι, δεν είναι κάποιο ειδικό έντομο. Mm-hmm. Οπότε μάλλον αυτό συνέβη και είχαμε αυτή την έξαρση των κρουσμάτων. Θέλω να πω ότι κάθε χρόνο από τότε που έχει έρθει ο ιός στην Ελλάδα από το 2010 και εντεύθεν έχουμε κρούσματα. Μάλιστα πριν λίγα χρόνια φτιάξαμε και ένα εθνικό σχέδιο δράσεως που αποτελεί μπούσουλα τον οποίο χρησιμοποιούμε και κάθε άνοιξη την εποχή που τα κουνούπια είναι στη μορφή των προνυμφών γίνονται ψεκασμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας, εκεί δηλαδή που αναπτύσσονται κουνούπια και στις περιοχές που είναι πιθανές πηγές που θα αναπτυχθούν. Βεβαίως οι ψεκασμοί αυτοί δεν μπορεί να εξολοθρεύσουν πλήρως τα κουνούπια, διότι αν χρησιμοποιήσουμε τόσο ισχυρές δόσεις, τόσο μεγάλες δόσεις ρωμοκτώνων, δεν θα βλάψουμε μόνο τα κουνούπια, θα βλάψουμε και άλλους οργανισμούς της χλωρίδας και της πανίδας και κάτι τέτοιο δεν το θέλουμε. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία ανάμεσα στις δόσεις που δίνουμε και στο τι γίνεται μετά, και γι' αυτό ακριβώς το πρωτόκολλο λέει ότι όταν έχουμε κρούσματα στις περιοχές που έχουμε κρούσματα επαναλαμβάνονται περιορισμένοι ψεκασμοί γύρω από αυτές τις περιοχές, κάτι το οποίο νομίζω είδατε συνέβη και σε ένα δήμο πρόσφατα, το έπαιξαν και τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους ψεκασμούς που έγιναν μετά από κάποιο κρούσμα.
0: Και εδώ έχει πει ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ότι θα προχωρήσει και σε επιπλέον ψεκασμούς. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για το θέμα αυτό του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάντως...
1: Βεβαίως. Το εθνικό, ο κύριος Χαρδαλιάς, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες εφαρμόζουν το εθνικό σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί και το οποίο, στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς ως ΕΟΔΗ, συντονίζοντας αρχικά την επιδημιολογική επιτήρηση, ώστε να ξέρουμε σε ποιες περιοχές την προηγούμενη χρονιά είχαμε πρόβλημα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει πρόβλημα γίνονται περισσότεροι ψεκασμοί, ρισκάροντας να βλάψουμε κι άλλα, να το πω έτσι ζωντανά, για να μειωθεί οι πληθυσμοί των κουνούπιων. Προφανώς υπάρχει σχέδιο. Επειδή όμως ποτέ κανένα σχέδιο δεν μπορεί να εξαφανίσει τα κουνούπια, να σας το πω έτσι.
0: Ναι, είναι πανάκια, είναι η λύση.
1: Και εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι, όταν υπάρχει η κυκλοφορία του Δυτικού, να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Εμείς λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ότι, πριν φτάσουμε σε αυτό, να πω κάτι. Ναι. Τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων λίμωξης από ιού του Δυτικού Νείλου, ο άνθρωπος που μολύνεται δεν αναπτύσσει κανένα σύμπτωμα και έτσι δεν το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Δεν ξέρει καν ότι έχει νοσήσει.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος που νοσεί δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε κουνούπι, αν τον ξανατσιμπήσει κουνούπι. Mm-hmm. Είναι τελικός ξενιστής. Στο 20% των περιπτώσεων υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε ένα ήπιο πυρετό σαν μια απλή οσούλα. Mm-hmm. Και μόνο εξαιρετικά σπάνια, κάτω από 1%, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και εξασθενισμένους οργανισμούς με υποκείμενα νοσήματα, μπορεί η λίμωξη αυτή να γίνει πιο σοβαρή και να μας κάνει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, χαλαρή παράλυση, πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έχω πυρετό αυτή την εποχή και έντονη κεφαλαλγία από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, έντονη δάλη, πρέπει να επισκεφτώ έναν γιατρό. Όχι ότι και καλά θα έχω ρήμωξη από τον ιό του δυτικού μυλίου, πολλά άλλα νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Ναι. Είναι και αυτό μια πιθανότητα που αξίζει να διερευνηθεί.
0: Εξάλλου μπορεί και να μην το συνδέουμε στο μυαλό μας, γιατί μπορεί να έχει περάσει και να έχουν περάσει και αρκετές ημέρες από ένα τσίμπημα που είχαμε. Αλλά γενικά σε τέτοια συμπτώματα πρέπει να πάμε σε γιατρό έτσι κι αλλιώς.
1: Καμία. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να το συνδέσουμε, διότι δεν είναι με τσίμπηση τώρα
0: ναι.
1: και μετά από λίγη ώρα αναπτύσσω το σύμπτωμα και το υποκέπουμε. Γιατί άμα μας έχει τσίμπηση 4 μέρες πριν να κουνούπλει, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θυμάται όσα κουνούπια τον τσίπησαν πριν 4 μέρες και
0: ναι,
1: να τσίπησε, άρα
0: βέβαια.
1: Μπορεί να είναι, δηλαδή, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχοντας και αυτό λοιπόν, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ατομικά. Το βράδυ που βγαίνουμε έξω, ιδίως αν είμαστε κοντά σε πράσινο ή σε υγρό στοιχείο που αναπτύσσεται περισσότερα κουνούπια, καλό είναι να φοράμε μακριά ρούχα, να φοράμε έντονα εντομοποθητικά σπρέι λοσιόν. Ακόμα και αυτά έχουν διαβαθμίσεις, έτσι δεν είναι όλα το ίδιο. Να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά χώρου, δηλαδή αυτά τα φυδάκια,
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: μηχανάκια που μπαίνουν στην πρίζα και βγάζουν μυρωδιές, υπερήχους, τους λαμπτήρες, ακόμα και ένας απλός ανεμιστήρας όταν πέφτει πάνω στα πόδια μας, με το ρεύμα αέρος που δημιουργεί, διώχνει μακριά τα κομμάτια που δεν μπορούν να πετάξουν, οπότε είναι και αυτός ένας μηχανισμός που μειώνει πολύ τις πιθανότητες να μας τυμπήσει κουνούπι. Και άρα, αν είναι μολυσμένο, γιατί μολύνονται τα κουνούπια από τα άγρια πτηνά, τα οποία τσιμπάνε, αν μας τυμπήσει, να κολλήσουμε και εμείς οι ό,τι κουνούπι.
0: Απλά, μάλλον πρέπει να συνηθίσουμε, γιατί συνήθως τα εντομοποθητικά τα αγοράζουμε για το αν πάμε κάπου διακοπές στο χωριό μας, οπουδήποτε, που είναι πιο εξοχή, να συνηθίσουμε και στην Αττική, εντός δηλαδή και της Αθήνας, να γίνει μια συνήθεια καθημερινή πια το εντομοποθητικό στο
1: είναι
0: σώμα.
1: Επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή, να σας το πω έτσι, λύση για το σπίτι μας, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και βέβαια από διάφορα συντήματα, ξέρετε,
0: πισίτες, λέτε.
1: Εμένα, αλλά γενικώς...
0: Ναι, ναι βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι μια λύση πάρα πολύ καλή που μειώνει την πιθανότητα να μπαίνουν μέσα έντομα, ιδίως το βράδυ που ανοίγουμε τα φώτα και μπορεί να προσελκυθούν από τα φώτα.
0: Στο εξωτερικό, κύριε Βασιλακόπουλε, υπάρχει έτσι η αύξηση κρουσμάτων επίσης όπως τέτοια
1: ναι,
0: εποχή.
1: Βέβαια, σε πολλές χώρες έχουμε, κυρίως αυτές τις χώρες που είμαστε κοντά στο κλίμα το δικό μας, δηλαδή στην Ευρώπη έχουμε στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ιταλία, στην Βόρεια Μακεδονία. Σε αυτές τις χώρες που είναι στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος
0: ναι.
1: Και δεν έχουμε μόνο φέτος, έχουμε κάθε χρόνια αύξηση. Φέτος έχουμε μια μεγαλύτερη αύξηση από άλλες χρονιές. Μοιάζει με την αύξηση που είχαμε το 2018, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που είχαμε έτσι μεγάλη αύξηση. Πιθανόν οφείλεται, ας πούμε, αύξηση στην Αθήνα, ότι είχαμε και τον πιο ζεστό χειμώνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που ξέρετε, ο ζεστός χειμώνας βοηθάει την ανάπτυξη των εντόμων και των βουνιτιών.
0: Ή μπορεί και οι βροχές, γιατί είχαμε και βροχές φέτος, οποίες περιμέναμε, τις θέλαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά...
1: Ναι, ο συνδυασμός αυτός της και υγρασίας είναι και οι δύο παράγοντες συνεισφέρουν σημαντικά το πόσα κουνούπια θα αναπτυχθούν, πώς θα αναπτυχθεί ο ιός. Μετά είναι τι άνοσια έχουν τα πουλιά, τα άγρια που έρχονται από εκεί που έρχονται. Είναι λίγο πολύπλοκο το φαινόμενο, δεν είναι τόσο
0: ναι,
1: απλό
0: ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Το να αναλύσουμε.
0: Σωστό. Ο αριθμός των θανάτων δεν είναι...
1: Παραπάνω.
0: Ο αριθμός των θανάτων, είχαμε, πόσους είχαμε συνολικά τώρα το καλοκαίρι, φέτος, έχουμε στοιχεία στατιστικά συνολικά... αριθμητικά μάλλον στοιχεία μέσα.
1: Ναι, ναι, έχουμε στοιχεία συνολικά μέχρι φέτος. Φέτος έχουμε 110 περιστατικά που είμαστε σίγουροι ότι έχουν νοσήσει. Από αυτούς οι 81 θα ανέπτυξαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και θρυνήσαμε 9 απόλυτα. Αυτός είναι ο αριθμός που έχουμε μέχρι φέτος, όλα ήταν σε ανθρώπους πάνω από 65 ετών. Mm-hmm. Οι περισσότεροι πολύ πάνω και από τα 80, αλλά άνθρωποι που είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκαταστολές. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι άτυχος και κάποιος που έχει λιγότερο σοβαρά προβλήματα. Εξαιρετικά σπάνιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Mm-hmm. Άρα όλοι πρέπει να προσέχουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξέρω.

0: Παραπολιτικά 90,1 στιχομυθίες. Είμαστε εδώ. Η ομάδα είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Να, σαν και αυτό το Thin Lizzy τώρα. Η Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς το 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς πρώτα απ' όλα με τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr εδώ. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία το μεσημέρι. Και πάμε λίγο να περάσουμε στην οικονομία. Να περάσουμε στην οικονομία γιατί. Γιατί πολύ διαφημίστηκε, πολλής λόγος έγινε για αυτή το πρόγραμμα ρύθμισης χρεών στην εφορία σε 72 δόσεις. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει την αποδοχή που ενδεχομένως περίμενε. Περίμεναν τα συναρμόδια υπουργεία όταν το εκπώνησαν. Δεν ξέρω. Και δεν έχει την αποδοχή που ενδεχομένως θα ήθελαν για... Είναι εύλογες οι αιτίες μάλλον. Θα τις ακούσουμε καλύτερα από το φοροτεχνικό, τον κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, να δούμε πρώτα απ' όλα πόσοι έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα, πόσοι φαίνεται ότι θα μπουν και γιατί δεν μπαίνουν οι υπόλοιποι. Καλημέρα κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Δεν πάει και πολύ καλά μάλλον αυτό το πρόγραμμα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν δεν πάει πάρα πολύ καλά, διότι δεν ξέρω αν είναι και... η συγκυρία, η περίοδος όπου αναμένουμε σπουδές εξαγγελίες, μήπως αλλάξει το όλο το καθεστώς για τη ρύθμιση αυτή. Το πρόβλημα όμως το βασικό είναι ένα. Είναι ότι για να μπορείς να ενταχθείς στη ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων θα πρέπει να έχεις είτε εξοφλήσει είτε ρυθμίσει και να τηρούνται οι ρυθμίσεις και όλες τις άλλες ισοφυλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η-24 και μετά. Θυμίζουμε ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Άρα ένας φορολογούμενος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή οφειλές από εκείνη την περίοδο έχει ουσιαστικά δύο πράγματα να εξυπηρετήσει. Έχει τις οφειλές αυτές οι οποίες θα μπορεί να τις εντάξει 72 δόσεις και όλες τις τρέχουσες οι οποίες πρέπει να είναι τακτοποιημένες. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και με την... με τον παράγοντα και της ακρίβειας, έτσι, γιατί δεν ήταν το κόστος ζωής το ίδιο το 2022, το 2023, με το πόσο είναι το κόστος ζωής σήμερα το 2026. Άρα,
0: δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση το κόστος ζωής.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου και συζητάμε στον ευρύ μας κύκλο ο καθένας, ότι φτάνει το τέλος του μήνα και λέει τι να επιλέξω να πληρώσω, τη δόση του έμφυα ή τη ΔΕΗ. Π.χ. το ρεύμα.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Άρα επιλέγεις αυτό που είναι το πιο ανελαστικό.
0: Βέβαια.
1: Ο έμφυα μπορεί να περιμένει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι ένας γρίφος, μια σταζοκεφαλιά και γενικότερα πιστεύω έτσι όπως έχει εξελιχθεί, αν δεν αλλάξει κάτι σοβαρά στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής καθ' αυτής, ότι δεν θα έχει την επιτυχία την οποία θα περιμένανε από τη φορολογική διοίκηση. Ναι, είναι μια βοήθεια. Ναι, συμβάλλει στο να αποδεσμευτούν λογαριασμοί με το 25% της καταβολής της οφειλής που γίνεται αυτόματα. Δεν πάβει όμως να είναι ένας γρίφος γιατί έχουμε να τακτοποιήσουμε και τα τρέχοντα και τα τότε.
0: Και είναι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι ελκυστικό και το επιτόκιο, κύριε Φραγκιαδάκη. Δηλαδή 5% ή 6%
1: είναι
0: στο δημόσιο είναι αυξημένο, δεν είναι?
1: Είναι πολύ αυξημένο, αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι το επιτόκιο, αν κάναμε μια ιεράρχηση των εμποδίων για τη ρύθμιση αυτή, νομίζω ότι το επιτόκιο έρχεται σε τρίτη-τέταρτη μοίρα. Η πρώτη μοίρα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετούνται τα πάντα και αυτό είναι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας σήμερα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν έχουμε ως τώρα στοιχεία, ας πούμε, για το πώς είναι εκείνοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν και να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
1: Νομίζω δεν έχουμε στοιχεία ξεκάθαρα ακόμα, γιατί αυτά ξεκινήσαν οι αιτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ολοκληρωθεί ο μήνας για να βγάλει τα report.
0: Ναι, σωστό. Ναι.
1: Η ΑΔΕ, οπότε θεωρώ ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Η αίσθησή μου όμως είναι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι δεν θα έχει την ανταπόκριση που περιμέναν από τη φορολογική διοίκηση.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, η εικόνα που έχετε για τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι αυξητική ή όχι?
1: Είναι αυξητική, δυστυχώς. Να πούμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία είναι πάνω από 50 δισεκατομμύρια, το οποίο έχει μια αυξητική τάση. Και στην ΑΔΕ είναι πάνω από 100 δις τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία και αυτά Ξέρετε, η αυξητική τάση πρέπει να, για να πεις αν έχω αυξητική τάση, πρέπει να το κοιτάξεις σε επίπεδο 12 μήνου. Γιατί υπάρχουν κάποια χρονικά σημεία μέσα στο έτος που αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα, αλλά δεν είναι πραγματική η αύξηση αυτή.
0: Ναι.
1: Π.χ. ο Μάρτης που βγαίνει ο έμφυα. Π.χ. ο Ιούλιος που είναι ο φόρος εισοδήματος. Υπάρχουν δηλαδή περίοδοι οι οποίοι είναι παραπλανητικές περίοδοι αυτές για να πεις ότι ένα συμπέρασμα. Όμως έχει δείξει. Τα στατιστικά έχουν δείξει και από πέρσι ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στα ληξιπρόθεσμα και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για να μπορεί να εξυπηρετείται και να παίρνει και το δημόσιο αυτά που πρέπει και να μπορεί να εξυπηρετεί και ο φορολογούμενος.
0: Διάβαζα μια πολύ ωραία ανάλυση πρόσφατα που έλεγε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους των ληξιπρόθεσμων είναι το μοιράζονται οφειλέτες που χρωστάνε μέχρι λίγες χιλιάδες ευρώ.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή,
1: αν πατώμε είναι μέχρι 5.000 ευρώ.
0: Νομίζω μέχρι 5.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι δεν είναι οι μεγαλοφιλέτες, ούτε αυτοί που συχνά χαρακτηρίζονται μπαταξίδες. Είναι οι άνθρωποι που δεν βγαίνει το εισόδημα για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ότι και είναι και ο ανασταλτικός παράγοντας για τη ρύθμιση αυτή, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Ότι δεν. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν βγαίνει ο μήνας, να το πω έτσι πολύ, πολύ απλά. Οπότε βάζοντας άλλη μία υποχρέωση η οποία είναι ανελαστική, γιατί σου λέει για να μην χάσω τη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώνω τα πάντα, εκεί ο άλλος τα ζυγίζει και λέει δεν θα μπορώ να τα καταφέρω, οπότε δεν μπορώ να προχωρήσω και στη ρύθμιση αυτή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φραγκιαδάκη. Περισσότερα, όπως λέτε, στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά στοιχεία θα έχουμε από το Σεπτέμβρη πια, έτσι που θα δούμε.
1: Νομίζω ναι, και μετά τη ΔΕΘ νομίζω θα έχουμε και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στο που θα κινηθούν όλα αυτά. Αν θα χρειαστεί να κάνουν διορθωτικές ρυθμίσεις, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Καλημερίζω τη Βούλα. Καλημέρα, λέει η Βούλα. Πολύ ωραία η προσφώνηση. Πες στον Γκριμπά ότι οι ροκάδες δεν ακούνε παραπολιτικά. Ένα τραγουδάκι για 65 πλάς. Γιατί βρε Βούλα δεν ακούνε παραπολιτικά? Τόσα ωραία τραγούδια βάζουμε εδώ πέρα με τον Βασίλη. Γιατί? Πες μας τι θες τώρα για 65 πλάς και σιγά σιγά το δρομολογήσουμε για αύριο.

Λοιπόν, λέγαμε πριν για τα χρέη, για τους επιχειρηματίες, για τους ιδιώτες, για τους μισθωτούς, για όλους. Κοίτα να δεις τώρα, άμα το έχεις το δαιμόνιο μέσα και λέγεσαι Ντόναλντ Τραμπ, τα χρεώνεις όλα. Δεμένη, χωρίς πληρωμή, τίποτα. Μια φορά επιχειρηματίας, πάντα επιχειρηματίας και killer κιόλας. Όλα είναι προς πώληση. Ακόμα και οι αναρτήσεις του ως πρόεδρος και με το αζημίωτο φυσικά. Τι λέω, δεν τα λέω έτσι από μόνη μου, τα λέω γιατί αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προσέφυγαν ή προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά του Τραμπ. Γιατί λέει τους βάζει να πληρώνουν για να παίρνουν ένα μέσο ενημέρωση, το εφημερίδα έτσι, μέσο τηλεοπτικό, διαδικτυακό, να παίρνουν τις αναρτήσεις του Προέδρου στο Truth Social. Η υπόθεση έχει ως εξής. Δύο όμιλοι αμερικανικών μέσων ενημέρωσης προσέφυγαν χθες στη δικαιοσύνη κατά της πώλησης μιας προνομιακής πρόσβασης στις αναρτήσεις του Προέδρου Τραμπ στο δίκτυο του Truth Social, οι οποίες προκαλούν συχνά κινήσεις αγορές. Γιατί λέει, ας πούμε, ο Τραμπ, τα βρήκαμε με το Ιράν και γίνεται χαμός στο πετρέλαιο, στο αυτό, στα χρηματιστήρια κτλ. Λέει ο Τραμπ, θα κάνουμε τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει ποτέ στην ανθρωπότητα στο Ιράν, τα αντίστοιχα προς την ανάποδη κατεύθυνση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνονται και χρηματιστηριακά παιχνίδια, οικονομικά παιχνίδια. Οι δύο αυτοί όμιλοι λοιπόν καταγγέλουν ότι ο Τραμπ ζητάει χρήματα για να υπάρχει προνομιακή πρόσβαση στις αναρτήσεις του. Η αγωγή την οποία την κατέθεσαν οι οργανισμοί The Intercept και Freedom of the Press Foundation υποστηρίζει ότι αυτό το σύστημα είναι διεφθαρμένο και αντισυνταγματικό. Όσοι έχουν συνδρομή σε αυτή την υπηρεσία υποτίθεται ότι έχουν μια πρόσβαση σχεδόν στιγμιαία στα μηνύματα του Τραμπ στο Truth Social τα λίγα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από το ευρύ κοινό. Πόσο τους κοστίζει αυτό? $100,000 το μήνα, σύμφωνα με την αγωγή που έγινε έτσι. Άμα σας λέω, ξέρει να βγάζει και από τη μήγα ξύγκη. Δηλαδή, ο Τραμπ λοιπόν, πρόεδρος σήμερα, δισεκατομμυριούχος όλα τα χρόνια, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για να κάνει σημαντικές πολιτικές ανακοινώσεις από τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν ως την επιβολή νέων δασμών που μπορούν να βυθίσουν στο κόκκινο ή να εκτοξεύσουν στα ύψη τις αγορές. Αυτό που επισημαίνεται στο έγγραφο της αγωγής είναι ότι αυτό το σύστημα είναι βαθιά διεφθαρμένο. Ο πρόεδρος, λέει, βρίσκεται σε θέση να έχει οικονομικό όφελος, δίνοντας κυβερνητικές πληροφορίες, οι οποίες προκαλούν κινήσεις στις αγορές, σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν την ίδια του την εταιρεία. Έτσι, γιατί το Truth Social είναι του Τραμπ.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτωση του Λοκαρνανίας. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο πυρκαγιά σε δασική έκταση στην νησίδα Κάλεμος, Λευκάδας. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 2 οχήματα, επίσης 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου. 10 λεπτά αιμοδοσία σώζουν 3 ζωές, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή της Τζούλης Τσίγκα η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Έλενα Τσάγκαρη. Ανέφερε μάλιστα πως το καλοκαίρι η ζήτηση για αίμα αυξάνεται κατακόρυφα, προσθέτοντας πως το αίμα δεν παρασκευάζεται σε εργαστήριο και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Ακόμη επισήμανε πως υπάρχουν πάγιες ανάγκες για 4.000 πολυμεταγγιζόμενους συνανθρώπους μας, καθώς και για εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που δημιουργεί η αυξημένη κινητικότητα Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών. Περίπου 113 μετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλολιμένων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του λιμενικού, το οποίο τους πρισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλολιμένων. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ξένες γλώσσες θα έχουν από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές και μαθήτες της 3ης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλεχτ στις 9.30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου forward της Βιλερμπάν Εμπαγέ Ενταγέ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδο 0,16% σημειώνει αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αναζωπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ροές και εξαντλείται από θέματα πετρελαίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένει να μειωθεί φέτος κατά 4.300.000 βαρέλια ημερησίως, περίπου 4%, και το έλλειμμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αναμένει να φτάσει το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου τα 1.800.000 βαρέλια ανά ημέρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ώρα τρίτη για τις οικομηθείες μας. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά πάντα 90,9 η συχνότητα. Την ξέρετε, τον ήχο ρυθμίζει πάντα ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή επιμέλεια παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και δέχεται και πολλές φορές τόσο γλυκός παραγγελιές και προτείνει πάντα τις δικές του μουσικές, που είναι αυτό που πρέπει να παίζει ένα ραδιόφωνο. Πολύ ωραία. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211 10 80 880. Το mail μας το ξέρετε, radio@parapolitika.gr, και μπαίνετε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Αυτό είναι από τη σόλο καριέρα του Τζον Λένον, ο οποίος μια μέρα σε σήμερα το 1971 αποφάσισε ότι εγκαταλείπει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και εκεί παρέμεινε μέχρι το βίαιο τέλος της ζωής του, δεν επέστρεψε ποτέ σε αγγλικό έδαφος.

εδώ λοιπόν για να έρθουμε λιγάκι σε αυτά που συμβαίνουν στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε χθες, δεν εμπιστεύομαι το Ιράν, μου λένε ψέματα συνεχώς. Εμείς λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ τώρα. Και ήρθε η απάντηση του Ιράν τα ξημερώματα. Σήμερα τα στενά του Ορμούζ, είπαν, παραμένουν αποκλεισμένα. Δεν θα ανοίξουν ξανά, λένε οι Ιρανοί, όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι της Τεχεράνης. Η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου αντέκρουσε χθες Τετάρτη το βράδυ τη διαβεβαίωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα παραμένει κλειστό. Συγκεκριμένα τόνισε ο μέσω του X ότι οι επανειλημμένες δηλώσεις και οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού των στενών από το Ιράν δεν αλλάζουν την πραγματικότητα στο πεδίο. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Μάλιστα, αυτά λένε οι Ιρανοί, άλλα λέει η Αμερικανική διοίκηση. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει και ελπίζουμε ότι όντως είναι έτσι, είναι ότι όπως διαβεβαιώνουν ανεξάρτητες πηγές, υπάρχει διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών μέσω διαμεσολαβητών. Την ίδια ώρα έρχονται πάρα πολλές αναφορές για πολύ δύσκολη κατάσταση για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται πάνω από 200 ημέρες στο αεροπλανοφόρο Lincoln. Υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, για μόλυνση του νερού, για προβλήματα με τα υδραυλικά, για επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που είναι εκεί πάνω και για πολλά ακόμα. Και χθες οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απέτυχαν εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης επί του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, που βρίσκεται στη θάλασσα για περισσότερες από 200 ημέρες, διάρκεια ρεκόρ, λέει. Συγκεκριμένα σε επιστολή που απίφθινε στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ζήτησε από το πολεμικό ναυτικό εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης πάνω στο αεροπλανοφόρο που εδώ και 250 ημέρες δεν έχει πιάσει λιμάνι, και έκανε λόγο για ρεκόρ αριθμού διαδοχικών ημερών παραμονής στη θάλασσα. Υπογράμμισε τις αναφορές που υπάρχουν για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, για μόλυνση του νερού και για άλλα προβλήματα και κυρίως για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των στρατιωτών εκεί. Είναι περισσότεροι από 5.000 αυτοί που βρίσκονται πάνω στο Lincoln. Και πρόσφατα υπήρχε μια αντιπαράθεση των οικογενειών των ανθρώπων αυτών με αξιωματούχους του πολεμικού ναυτικού σχετικά με τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκεί. Και απέτησαν να μάθουν πότε οι συγγενείς τους θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το μεταδίδει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης MS Now. Ορισμένοι έκαναν λόγο για σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, για απόπειρες αυτοκτονίας πάνω στο πλοίο. Μέχρι στιγμής το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα του γαλλικού πρακτορείου για σχόλιο. Είχαμε και μια συνάντηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς χθες στην Άγκυρα. Έγιναν δηλώσεις μετά. Το Παλαιστινιακό ζήτημα θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών παρά τις προσπάθειες των Ισραηλινών να το καταστρέψουν, είπε ο Ερντογάν. Ο Μαχμούντ Αμπάς πάλι είπε ότι δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις σε διάφορες χώρες. Εδώ αύριο έχει μια κινητοποίηση 7.30 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά ενάντια στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς του Crown Iris. Η
Η συνέλευση αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση στην ανακοίνωσή της λέει ότι μεταξύ των επιβατών του Crown Iris βρίσκονται Ισραηλινοί στρατιωτικοί εκτός υπηρεσίας και συνδέει την παρουσία τους με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και το Λίβανο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Λοιπόν, στα καλά νέα είναι ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στο νησάκι Κάλαμο τη Λευκάδα. Έχουμε όμως φωτιά στην Έτωλα Καρνανία, στο στράτο Αγρινίου. Δεν είναι δασική έκταση εκεί, είναι μεικτή αγροτική έκταση, χαμηλή βλάστηση. Και εκεί υπάρχει και πηγεία και ένα αέρια δύναμη της πυροσβεστικής. Ελπίζουμε να ελεγχθεί γρήγορα. Συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους μέχρι και Νέα Μποφόρ αύριο. Θα πέσουν από το απόγευμα του Σαββάτου, μας έλεγε ο κύριος Λαγουβάρδος. Σε γρήγορση λοιπόν, σε συναγερμό μάλλον, οι αρχές έτσι πρέπει να είναι. Πάμε να δούμε τα Μποφόρ που παρά το 15 Αύγουστο κάνει στο πολιτικό τοπίο. Βλέπουμε εκεί ένα τρίπολο, ας πούμε, είναι η κυβέρνηση, είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν βέλη προς όλες τις κατευθύνσεις και τις τρεις δηλαδή. Και εδώ καλωσορίζουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο αναλυτή, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν... Μποφόρ, και στην πολιτική Μποφόρ πολλά. Έτσι,
0: έχει Μποφόρ, ναι, ναι. Μποφόρ παρότι είναι 15 Αύγουστο. Και...
1: Ναι, αλλά είναι ανεπίσημα και προεκλογική περίοδος. Ανεπίσημα.
0: Και, ναι, και επίσημα ίσως, δεν ξέρω. Δηλαδή, μάλλον είναι. Ναι, ανεπίσημα είναι τυπικά.
1: Και επειδή έχουμε μάχη στην κορυφή. Mm-hmm. Όχι για την πρώτη θέση. Mm-hmm. Έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Έτσι, η πρώτη θέση θεωρείται ότι την έχει εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία. Εκτός αν γίνει κανένα θαύμα που δεν φαίνεται πιθανό. Mm-hmm. Τώρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή. Και χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα. Κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εμείς δεν θα τσακωθούμε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί για τον καυγά χρειάζονται δύο. Ας τσακωθούν μόνοι τους. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ όμως βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα επικρίνει με πολύ πιο σφοδρό τρόπο την Ελλάς παρά την κυβέρνηση. Που φαίνεται ότι δείχνει ότι ο στόχος που έχει βάλει για πρωτιά, έστω με μία ψήφο διαφορά, δεν πρόκειται να τον πιάσει. Mm-hmm. Δεν το πιστεύει κανείς πια, ούτε καν ο κύριος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό και έχει μειωθεί η συχνότητα. Με την οποία λένε το αίτημα αυτό, το στόχο αυτό. Ναι. Και ο στόχος είναι η δεύτερη θέση. Γιατί αν χάσουν τη δεύτερη θέση από το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς, θα υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε εσωστρέφεια, θα έχουμε κρίνιες, θα έχουμε συγκρούσεις. Ενδεχομένως, εάν το επιτρέπει και η πολιτική συγκυρία, μπορεί να έχουμε και αμφισβήτηση της ηγεσίας του κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ ωστόσο και μια κινητικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε να πηγαίνουν προς τα εκεί οι στελέχοι που ήταν σε άλλα κόμματα, να ακούγονται ονόματα, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επισήμως.
1: Όχι, αλλά ακούγονται τα γνωστά ονόματα τα οποία εδώ και αρκετό διάστημα κυκλοφορούν, με αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή των Ανεξάρτητων ή εκτός Βουλής. Ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τώρα σε μια κατάσταση αναμονής, έτσι προφανώς. Θέλουν να δουν πού μπορούν να πάνε και με ποιες πιθανότητες εκλογής θα έχουν εκεί που θα πάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι να μην εκλεγούν και εκεί που θα πάνε, νομίζω ότι θα το σκεφτούν πολύ πιο σοβαρά.
0: Mm-hmm. Ναι, και με το δεδομένη και τη γραμμή Τσίπρα, ας πούμε, ότι δεν δέχεται εν ενεργεία βουλευτές και ότι όποιος θέλει θα πρέπει να εγκαταλείψει την έδρα του. Και αν τελικά αποφασίσει η Ελλάς να συνταχθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο, το κάθε πρόσωπο αυτό με το κόμμα, δημιουργείται μια παραπάνω ανασφάλεια.
1: Ναι, λέω το εξής όμως. Λέγονται πολύ σκληρά πράγματα τούτη την περίοδο, τα οποία θα βρουν μπροστά τους τα κόμματα αυτά που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ανάρμοστη ρητορική την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κυβέρνηση είναι συμμορία, γαλάζια συμμορία, γαλάζια μαφία, κλιματική οργάνωση. Έτσι, βέβαια, υπάρχει η απόφαση συνεδρίου που λέει δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν στελέχοι όμως που λένε ότι αυτή η απόφαση συνεδρίου δεν είναι και πολύ δεσμευτική, εάν οι περιστάσεις και η συγκυρία επιβάλλουν ή επιτάσσουν μια επιλογή που θα είναι κόντρα με την απόφαση συνεδρίου. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί μια ρητορική πολύ επιθετική απέναντι στην Ελλάς.
0: Mm-hmm.
1: Τη λέει Δούριο είπε του Μητσοτάκη, ότι είναι κόμμα της διαπλοκής και κατηγορεί διαπλοκή και κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι είναι διεφθαρμένος. Αύριο μεθαύριο, εάν βγαίνουν τα νούμερα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Δεν θα το θυμίζουν κάποιοι τις φράσεις και τις κριτικές που έκανε πριν από λίγους μήνες. Θα μου πεις στην προεκλογική περίοδο λέγονται πολλά, τα οποία ξεχνιούνται την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι και ένα από τα συμπτώματα της κρίσης του πολιτικού συστήματος που έχουν κάνει τον κόσμο να απογοητεύεται, να απελπίζεται και να εγκαθίσταται στην περιοχή της πολιτικής αποχής.
0: Όπως σύμπτωμα κρίσης του πολιτικού συστήματος είναι και όλο αυτό που περιέγραψες πριν, ότι ο κάθε βουλευτής είτε είναι ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή, είτε είναι στο ένα βήμα πριν την αποχώρηση από ένα κόμμα για να πάει ενδεχομένως σε κάποιο πριν, ότι ο κάθε βουλευτής είτε είναι ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή, είτε είναι στο ένα βήμα πριν την αποχώρηση από ένα κόμμα για να πάει.

0: τους τελευταίους μήνες σίγουρα κλονίζει περισσότερο την εμπιστοσύνη των φοβόρων.
1: Πάντα υπήρχαν οι μεταγραφές έτσι, από κόμμα σε κόμμα, ναι. Και από τη δεκαετία του 70. Αλλά από ένα σημείο και μετά βλέπεις ότι οι διαφωνίες και οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις και οι διασπάσεις δεν προκαλούνται για ιδεολογικούς ή πολιτικούς λόγους. Πολλές φορές είναι προσωπικά τα θέματα και προσωπικές οι στρατηγικές που συγκρούονται. Έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο μέσος πολίτης. Καταλαβαίνω μια διαφωνία που λέει ότι ενώ λέγαμε αυτό, εμείς κάνουμε αυτό ως ηγεσία, άρα δεν έχω καμία σχέση με αυτό και θέλω να αποχωρήσω. Αυτό είναι μια τίμια στάση. Αλλά παρόλα αυτά αποχωρείς γιατί και παραδίδεις την έδρα σου. Γιατί χωρίς το κόμμα που ήσουν, δεν θα έπαινε στην έδρα μόνος.
0: Ναι. Σωστό. Άλλο ένα που νομίζω ότι συνιστά πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι ότι βλέπουμε τα κόμματα τα περισσότερα και ειδικά τα κόμματα στα οποία αναφερόμαστε τώρα να εστιάζουν σε αυτή την μεταξύ τους διαμάχη και δεν ακούμε και πολλά πράγματα για την καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας.
1: Ναι, γιατί
0: είναι σαν να απέχουν πάρα πολύ πλέον από...
1: Είναι μικροί εμφύλοι. Μικροί εμφύλοι. Κυρίως στην περιοχή της αριστεράς έχουμε μικρούς εμφυλίους. Πάντα είχαμε για αριστερά και υπάρχει μια παράδοση στους εμφυλίους, οι οποίοι ποτέ δεν ήταν ανέμακτοι. Έτσι δεν είναι. Αυτοί είναι ψυχικές τραύματα που παρακολουθούσαν τα κόμματα της αριστεράς για πολλά χρόνια στη συνέχεια. Όμως και ποτέ νομίζω δεν είχαμε προγραμματικό διάλογο επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν λέω προγραμματικό διάλογο, αυτές είναι οι απόψεις μου, αυτές είναι οι δικές σου. Καταθέτουμε και οι δύο και ας κρίνει ο ελληνικός λαός ή οι ψηφοφόροι που θα πάνε στις κάλπες. Εδώ, όταν υπάρχουν προτάσεις, η κυβέρνηση βγαίνει αμέσως και λέει είναι ακοστολόγητες, είναι λευτόδεντρα. Δεν υπάρχουν. Μόνο οι δικές μας προτάσεις είναι υλοποιήσιμες. Άρα, ή εμείς ή το χάος. Απ' την άλλη πλευρά, λέει η αντιπολίτευση ότι οι προτάσεις που έχετε εσείς έχουν εφαρμοστεί και έχουν αποτύχει. Το βλέπουμε στο θέμα της ακρίβειας, το βλέπουμε στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών, στο θέμα της λειτουργίας δικαιοσύνης. Άρα, γιατί να σας εμπιστευτεί ξανά ο Έλληνας ψηφοφόρος. Και υπάρχει αυτή η διαμάχη, η οποία δεν είναι επί της ουσίας προγραμματική, δεν είναι προγραμματικός ο διάλογος. Υπάρχει προγραμματική εφλογιστία, κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό η κουβέντα και οι κόντρες γίνονται σε άλλο επίπεδο. Και αυτό φαίνεται να βολεύει τις ηγετικές ομάδες, γιατί καλύτερα είναι να επιτίθεσαι τον άλλον για να τον κατακρίνεις, να τον αποδοκιμάζεις και να τον αποδομείς, παρά να τον αποδομείς με βάση το πρόγραμμά του, που είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.
0: Μόνο που απογοητεύει τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, όταν κάποιος αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, και μιλάω για προβλήματα που μπορεί να είναι κοινά σε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και διαπιστώνει ότι δεν ασχολείται επί της ουσίας κανένας πολιτικός φορέας με αυτά, είναι πολύ απογοητευτικό.
1: Η κυβέρνηση έχει ένα πλεονέκτημα, έχει και ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι κυβερνά επί 7 χρόνια και όλα αυτά που προτείνει ότι θα τα λύσει και που λέει ότι θα τα λύσει. Δεν τα ακούμπησε ή δεν τα θεράπευσε ή δεν τα έλυσε με αποτελεσματικό τρόπο την προηγούμενη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μειονέκτημά της. Το πλεονέκτημά της είναι ο εμφύλιος που διεξάγεται στην περιοχή της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης. Αυτό την ευνοεί.
0: Ναι. Γίνεται κουβέντα πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά να μιλάμε από τον Απρίλιο, από τον Μάιο για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Εξηγείται προφανώς λόγω προεκλογικού κλίματος.
1: Γιατί είναι λίγες μήνες πριν από τις εκλογές, ναι.
0: Θεωρείς ότι είναι δικαιολογημένο να έχει κάποιες μεγάλες προσδοκίες με την έννοια ότι περιμένουμε ότι θα είναι ακριβώς λόγω της συγκυρίας με τις επερχόμενες εκλογές θα είναι το μεγαλύτερο πακέτο, ας πούμε, που έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια στη ΔΕΘ.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ ήταν το πακέτο Σιμίτη το 2004. Κέρδισε τις εκλογές ο κ. Σιμίτης. Ήταν ο κ. Παπανδρέου επικεφαλής. Ναι. Ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης. Ήταν επικεφαλής βέβαια του Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε δώσει τη σκητάλη ο Κώστας Σιμίτης. Αλλά όσο γενναιόδωρο και αν είναι το πακέτο της ΔΕΘ, ο κόσμος που είναι θυμωμένος, απογοητευμένος με όσα έχουν γίνει την προηγούμενη εφταετία, δεν νομίζω ότι θα παρασυρθεί από κάποιες παροχές, οι οποίες δεν θα είναι και με μεγάλου βεληνεκούς, έτσι μην έχουμε αυτά πάντες. Επιδόματα θα είναι ή κάποιες μικρές αυξήσεις που δεν θα καλύπτουν το χάντικα που έχει δημιουργηθεί από το κόστος της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
0: Περιμένουμε νέο γύρο δημοσκοπήσεων από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Πιστεύεις ότι μπορεί να καταγράφουν κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπαμε ως τώρα?
1: Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα και έχουμε παρακολουθήσει, δεν νομίζω. Θα είναι έκπληξη πρώτη μεγέθους αν υπάρχουν μετακινήσεις, μετατοπίσεις ή ανατροπές. Θα το δούμε όμως, ας περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, που ελπίζω να μην πέσουν μέσα στον Αύγουστο, να πέσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Για να δούμε. Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό το διάστημα που πέρασε τώρα. Αυτό που περνάμε τώρα δηλαδή. Πολλά θα κρίνει και η αντιπυρική περίοδος και το πώς θα προχωρήσουμε. Θέλω να πω, είναι πολύ διαφορετικά.
1: Τώρα,

0: συνεχώς όμως κάθε χρόνο από τις κυβερνήσεις και από αυτή τη σημερινή κυβέρνηση τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, εφόσον τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, mm-hmm. με την ίδια έκταση και την ίδια ένταση, δεν είναι έκτακτα λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Μας έλεγε ο κύριος Λαγουβάρδος πριν ότι η εβδομάδα που διανύουμε τώρα είναι παραδοσιακά και για συγκεκριμένους μετεωρολογικούς λόγους, ας πούμε, η εβδομάδα που ξεκινάνε οι μεγάλες πυρκαγιές.
0: Άρα δεν δικαιολογείται.
1: Άρα δεν είναι εθνική. Ναι, δεν δικαιολογείται
0: συνδυασμό.
1: Μάλιστα. Νομίζω, Τάσο, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι να μου πεις, κάτι άλλο που νομίζω ότι θα έκανε διαφορά, ας πούμε, στο τέλος, τώρα στα μέσα του Αυγούστου.
0: Δεν νομίζω. Εκτός να προκύψει κάτι έγκαιρο. Με την πολιτική δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος. Και με τα ανθρώπινα δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Με τις δικαστικές υποθέσεις που είναι σε κρεμότητα.
0: Είναι πολλές. Mm. Είναι οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οι δίκες για το έγκλημα των Τεμπών, είναι η δίκη του κ. Αβραμόπουλου, mm-hmm. είναι η υπόθεση με τα. Γενικά με τα σκάνδαλα τα οποία δεν διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα. Γιατί εμπλέκονται στελέχη στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Ναι. Είναι και αυτό ένας παράγοντας πάντως που σίγουρα επηρεάζει την προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το μείζον, κατά τη γνώμη μου, και κατά τη γνώμη μου σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Των υποκλοπών, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Παπά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

Εδώ είμαστε, φτάσαμε στις 12.30, 12 και 33 και 34 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Διαβάζω ότι είναι κλειστά και τα άλξη του Δήμου Νίκαιας και Ρέντι. Εντάξει ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή μπορεί να υπάρχει φύλαξη στα άλξη. Είναι η ανάσα για τους ανθρώπους που δεν έχουν κατάλληλες συνθήκες στο σπίτι τους. Απ' την άλλη είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, αλλά ακόμα και στα αστικά ας πούμε άλξη. Διαβάζω επίσης ότι οι drones με θερμικές κάμερες σαρώνουν την Αθήνα. Υπάρχουν εξελίξεις και στην υπόθεση πνιγμού του 4χρονου παιδιού στην πισίνα στην Πάρο. Σφραγίστηκε σήμερα η πισίνα της επιχείρησης. Όπου εκεί έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες μέρες. Διαπιστώθηκε, λέει, ότι λειτουργούσε επί σειρά ετών χωρίς άδεια. Την απόφαση για το σφράγισμα της πισίνας την πήρε η Δημοτική Επιτροπή μετά από τα στοιχεία που προέκυψαν, σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.

0: του χώρου εστίασης εκεί, 69 ετών, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης, δηλώνει απ' την άλλη ότι ήταν όλα νόμιμα. Στα καλά νέα, υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στο στράτο Αιτωλοκαρνανίας. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο με τον Τάσο Παπά ότι βλέπουμε και κόμματα της αντιπολίτευσης να μην φαίνεται να έχουν τόσο επαφή με την καθημερινότητα, με την πραγματικότητα των πολιτών αυτής της χώρας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτής της πραγματικότητας που αφορούν πρωτίστως την κυβέρνηση και αφορούν όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εφόσον δηλώνουν ότι είναι έτοιμα να αναλάβουν η διακυβέρνηση της χώρας, είναι η συνεχιζόμενη καλπάζουσα ακρίβεια. Αυτές τις μέρες λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας βρίσκεται στα χωριά τους, σε νησιά, σε περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας όπου έχει πάει για λίγες ημέρες διακοπών να πάρει μια ανάσα. Εκεί αυτό που μαθαίνουμε από τους περισσότερους είναι ότι οι τιμές σε τρόφιμα και σε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα είναι ακόμα ακριβότερες. Για τον λόγο αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Εμείς για την αποδοχή. Περιμένουμε να πάμε διακοπές, να πάμε 4-5 μέρες. Πάρα πολλοί πλέον αποφεύγουν και την εστίαση στις διακοπές, δηλαδή μαγειρεύουν και τρώνε μέσα για να μειώσουν τα έξοδα. Όμως οι τιμές που βρίσκουν είναι και σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενώ είναι ακριβότερες.
1: Έτσι είναι, κυρία Τσίτα, αυτό το οποίο έχουμε δει τόσο στην νησιωτική Ελλάδα όσο και στην υπηρετική Ελλάδα σε τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε τα προϊόντα, ιδίως τα τρόφιμα αλλά και τα είδη πρώτης ανάγκης, να υπάρχουν μεγαλύτερες αυξήσεις, ανατιμήσεις τα προϊόντα, στα τρόφιμα σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα.
0: Αυτό βλέπουμε είναι σε μικρά, μίνι μάρκετ, παντοπολία και τέτοια, ας πούμε.
1: Όχι, βλέπουμε και σε μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, να υπάρχουν διαφορετικές τιμές από τα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές και ιδίως τα νησιά. Βλέπουμε, για παράδειγμα, να σας αναφέρω, από καταναλωτές οι οποίες μας έχουν στείλει τα προϊόντα αυτά. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, ο ελληνικός καφές των 194 γραμμαρίων έχει σε προσφορά 3,09, ενώ για παράδειγμα στο Ηρώδο το βρήκαν στα 4,74. Στην ίδια αλυσίδα,
0: σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα, για την ίδια αλυσίδα μιλάω.
0: Όπου άρα και το επιχείρημα ποιο είναι, ας πούμε, της αλυσίδας για το πόσο πουλάνε εκεί και πόσο πουλάνε εδώ, ότι είναι τα μεταφορικά, είναι...
1: Όχι, όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές στους Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, εκείνο το οποίο μας λένε, λέει, ακόμα δεν έχει περάσει η τιμή της προσφοράς στο ράφι, στο σύστημα, στο σερβερ, και δεν έχουμε αλλάξει τιμή. Όμως, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, είναι σε πάρα πολλά προϊόντα, ιδίως σε τρόφιμα. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε, και αυτός είναι μάλλον ο στόχος της κυβέρνησης, οι οποίες μας είπαν ότι η μείωση της τιμής σε αυτή τη νέα ενέργεια η οποία θα κάνει θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου, δηλαδή μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών τόσο των Ελλήνων, αυτοί που πήγαν, εν πάση περιπτώσει, οι 6 στους 10 ή 7 στους 10 δεν πήγαν διακοπές. Και ιδίως για τους τουρίστες. Γιατί η τουριστική προορισμή λέει ότι ο τουρίστας θα αφήσει τα χρήματά του στη χώρα μας. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εμείς όμως είναι ότι ακόμα και οι τουρίστες, όπως είπατε προηγουμένως, πηγαίνουν, και αυτοί που μένουν σε ξενοδοχεία, τα λεγόμενα πεντάστερα ή olive inclusive κτλ., πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν διάφορα προϊόντα προκειμένου να τα έχουν σνακ και διάφορα τέτοια να τα έχουν στα δωμάτια τους. Οι υπόλοιποι οποίοι μένουν σε Airbnb ή σε διαμερίσματα, σε καταλήμματα τα οποία τους παρέχει μια κουζίνα, ένα κουζινάκι, ένα ψυγείο, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, ψωνίζει τα προϊόντα και φτιάχνει το φαΐ στο κατάλημα και δεν πηγαίνει στα καταστήματα εστίασης. Και αυτό το οποίο αποδεικνύεται και από την Ομοσπονδία Ψητισμού Τουρισμού, οι οποίοι μας λένε ότι ιδίως στην νησιωτική Ελλάδα οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εστίαση, δεν έχουν δουλειά και δεν θα βγάλουν φέτος το καλοκαίρι σε πολλές των περιπτώσεων τα λειτουργικά τους έξοδα.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά παράπονα από τους χώρους της εστίασης, από τους ανθρώπους της εστίασης.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο κάνουν οι τουρίστες βγαίνοντας από το κατάλημα πέρα από το μπάνιο, εκείνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν να παίρνουν ένα παγωτό ή ένα σουβλάκι σε κάποιες περιπτώσεις και όχι τις 4-5 διανυκτερεύσεις που κάνουν. Mm-hmm. Μία ή δύο φορές να πάνε να πάρουν για τα παιδιά ή για τους ίδιους ένα σουβλάκι mm-hmm. ή ένα παγωτό. Αυτό είναι που γίνεται. Όσοι επιτοπλίσουν κάνουν τις βόλτες τους, άντε να πιούν και έναν καφέ σε κάποια καφετέρια. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο υπήρχε παλιά, ότι πάμε σε διακοπές, πάμε έστω μια εβδομάδα διακοπές, 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις ή 5 διανυκτερεύσεις, προκειμένου να ξεχαστούμε από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα την οποία έχουμε όλο το χρόνο. Mm-hmm. Και να φάμε έξω, να μην μαγειρέψω ή να μην μαγειρέψει είτε ο καταναλωτής είτε η καταναλώτρια, να πάει να περάσει ξένιαστα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στερούμαστε γενικά πάρα πολλά και ιδίως αυτοί που την πληρώνουν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι πλέον οι φτωχοί στη χώρα μας, είναι η μεσαία τάξη, mm-hmm. η οποία έχουν μόνο υποχρεώσεις χωρίς να έχουν δικαιώματα. Είναι αυτοί που πληρώνουν τα πάντα χωρίς να παίρνουν τίποτα από όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς, τα ΠΑΣ και τα διάφορα τέτοια, παίρνει η δίνει η κυβέρνηση, γιατί ξεπερνάνε είτε το όριο της μισθοδοσίας τους, είτε τα κριτήρια αυτά τα οποία μπαίνουν, που είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, σφιχτά και αφορούν μόνο τους ευάλωτους καταναλωτές και τους καταναλωτές οι οποίοι ζουν με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
0: Ναι, είναι. Ακόμα και αυτοί που πηγαίνουν διακοπές, όπως λέγατε νωρίτερα, θυμίζουν πλέον τα αυτοκίνητα ή αν τους δεις το κτέλ, ας πούμε, που περιμένουν, τον τρόπο που ταξιδεύαμε παλιά με τις μαμάδες μας που φόρτωναν όλο το αυτοκίνητο με είδη τροφίμων, έτσι, για να πάμε.
1: Είναι πολύ ανάγκη. Ναι. Ενώ παλιά τι γινόταν, παλιά πηγαίναμε στα νησιά, στα χωριά μας και γυρνάγαμε φορτωμένοι τα αυτοκίνητα για να μπορέσουμε να περάσουμε το υπόλοιπο του μήνα ή κάποιες εβδομάδες μετά. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Φεύγουμε από αυταστικά κέντρα φορτωμένοι για να πάμε να κάνουμε 4-5 διανυκτερεύσεις, όποιοι μπορούν και έχουν το δικαίωμα να κάνουν. Εκείνο που μας όνει όμως, κυρία Τσίκα, ως λαό, ως mm-hmm. χώρα, είναι το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, να μην πω παγκοσμίως, οι πρώτοι στη δεύτερη κατοικία. Δηλαδή, είτε θα πάμε στο χωριό το οποίο έχουμε, είναι το πατρογονικό μας σπίτι, εκεί πέρα mm-hmm. είναι κύρια, η κατοικία η οποία μένουν οι γονείς, είτε θα πάμε σε κάποιο εξοχικό, κάποιο φίλου, κάποιο συγγενή, κάποιο του αδερφού ενδεχομένως mm-hmm, που να mm-hmm. έχει, να μας φιλοξενήσει για 4-5 μέρες και εμείς εκείνο το οποίο θα συνδράμουμε σε αυτό, στο νοικοκυριό εκεί που θα μας φιλοξενήσουν, είναι να πάρουμε τα τρόφιμα και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να καταναλώσουμε.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Τώρα για αυτή την μείωση τιμών που περιμένουμε από 31 Αυγούστου και μετά, είναι στο πλαίσιο μιας ακόμα συμφωνίας κυρίων, έτσι δεν είναι, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Είναι, την έχουν ονομάσει Εθνική Συμφωνία Κυρίων, mm-hmm. θα το έλεγα, γιατί υπάρχουν το 2024, κυρία Τσίγα, το οποίο ήταν το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής, θα το θυμάστε, που έγινε τόσο πολύ, έπαιξε επικοινωνιακά και έγινε ναι. τόσο μεγάλος δώρος, πράγμα το οποίο οι καταναλωτές αυτές τις μειώσεις με το ταμπελάκι της μόνιμης μείωσης τιμής πάνω από 5% όχι μόνο δεν τις είδανε, εκείνο το οποίο είδανε είναι το προηγούμενο διάστημα πριν την εφαρμογή αυτής της ενέργειας, είδανε μεγάλες αυξήσεις mm-hmm. και μετά να επιστρέφουν σε μικρές μειώσεις, οι οποίες αγοράζαμε τα προϊόντα ακριβότερα με την ενέργεια αυτή από ό,τι αγοράζαμε τα προϊόντα πριν την ενέργεια που υπήρχαν σε πάρα πολλά προσφορές, γιατί όπως γνωρίζετε ένα κατάστημα μεγάλο έχει περίπου στους 50.000 κωδικούς, ένα υπερ μάρκετ έχει 70.000 κωδικούς και πάνω. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ενέργεια η οποία μιλάμε για 500, 600, 586, 722, μας λένε διάφορα νούμερα για 1.000, 1.500, 2.000 κωδικούς. Ας αναλογιστούμε αυτοί οι κωδικοί πρώτον, εάν είναι ταχυκίνητοι κωδικοί, δηλαδή είναι κωδικοί οι οποίοι τα αγοράζουν η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών στην καθημερινότητά τους, ή αν είναι κωδικοί οι οποίοι τα αγοράζονται από λίγους, από μικρή μερίδα καταναλωτών, mm-hmm. ή αν είναι ακόμη και περιφερειακές βιομηχανίες οι οποίες υπάρχουν σε πόλεις οι οποίες είναι δραστηριοποιούνται σε βιομηχανίες, ακόμα και σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο είναι, το 2025 έγινε η άλλη ενέργεια, αν θυμάστε, με τους 1.000 κωδικούς. Mm-hmm. Μείωση τιμών πάλι σε 1.000 κωδικούς έως 15-20%. Αυτά τα οποία είχαμε αναδείξει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας είναι οι κωδικοί αυτοί, οι οποίοι ναι μεν υπήρχαν, αλλά ήταν κωδικοί οι οποίοι δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες του καταναλωτή.
0: Εκεί ήταν οι καβουροδαγκάνες που λέγαμε.
1: Ναι, ακριβώς, καβουροδαγκάνες, κατσάρι του παγίδες, ποντικοπαγίδες, μπικάλ τουαλέτας και ξαραχνιάστας κτλ. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε σε μια νέα εθνική συμφωνία. Εδώ είναι όμως για εμάς το πρόβλημα. Έχει ανακοινωθεί ότι οι τιμές στη μείωση η οποία θα υπάρξουν από αυτήν την ενέργεια θα είναι οι τιμές που έχουν τα σούπερ μάρκετ στις 27 Αυγούστου. Mm-hmm. Μέχρι τις 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια Ιουλίου-Αυγούστου, που μας είπαν ότι θα υπάρχουν μειωμένες τιμές όπως υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα. Εμείς αυτό δεν το βλέπουμε, αντιθέτως βλέπουμε αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης και ιδίως στα τρόφιμα, όπως είναι κυροκομικά, αλαντικά, γαλακτοκομικά, κρέας, πουλερικά και διάφορα άλλα προϊόντα. Και εκείνο το οποίο μας λένε είναι ότι με την καταληκτική ημερομηνία στις 27 Αυγούστου, από εκεί και πέρα, από αυτή την τιμή που θα έχουν την ημέρα αυτή τα σούπερ μάρκετ, από εκεί θα υπάρχει η μείωση. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία από τις βιομηχανίες τροφίμων να συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια. Και υπάρχει μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσφορά από τις πολυεθνικές εταιρείες. Όμως, εκείνο θα πρέπει να ξέρουμε είναι, αν μιλάμε για τα ίδια προϊόντα, γιατί όπως γνωρίζετε, στα είδη πρώτης ανάγκης όπως τα απορρυπαντικά πλυντηρίου, απορρυπαντικά πιάτων και όλα αυτά, οι πολυεθνικές εταιρείες αυτό το οποίο κάνουν είναι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, κάθε μήνα, αλλάζουν την ποσότητα. Εάν λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση στην τιμή σύμφωνα με την ποσότητα η οποία υπήρχε πριν και την ποσότητα η οποία θα διατίθεται μετά τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Ναι. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι το γεγονός για ο πληθωρισμός που μπορεί να υπήρχε μια υποχώρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένει σταθερά υψηλό στο 3,4% σύμφωνα με το Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή της Ελστάτ και βλέπουμε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο ότι οι αυξήσεις, για παράδειγμα, στο μοσχάρι που έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον για τους καταναλωτές, έχει μία αύξηση στο 14,3%. Ακόμα και το χοιρινό που μας είπαν ότι έχει μειωθεί, υπάρχει αύξηση 3,4%. Το αρνί και το κατσίκι στο 12,4%. Ακόμα και τα πουλερικά στο 2,2%. Ψάρια, αλίπαστα είναι στο 9,6%. Μαργαρίνες και φυτικά αλίπη στο 2,9%. Και συναντάμε μειώσεις στο ελαιόλαδο. Όπως και επειδή ήταν καλή η χρονιά φέτος, συναντάμε σε σχέση με πέρσι μειώσεις στα φρούτα και στα λαχανικά. Αλλά εκείνο το οποίο έχουμε την επαφή με όλη την περιφέρεια της χώρας μας και βλέπουμε και έχουμε τις πληροφορίες από τους παραγωγούς μας, από τον πρωτογενή τομέα, από τους αγρότες μας, είναι ότι δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Σήμερα μας έλεγαν από την περιοχή της Πέλλας για τις λεγόμενες βανίλιες, τα δαμάσχηνα που λέμε, είναι όλα στα δέντρα, δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον από τους εμπόρους να τα αγοράσουν.
0: Να τα αγοράσουν.
1: Και αυτό γιατί περιμένουν πότε θα οριμάσουν ώστε ο παραγωγός να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο
0: και να τα δώσει να προσπαθήσει πολύ χαμηλή
1: να βγάλει. Δεν θα τα βγάλει, να προσπαθήσει να βγάλει το κόστος παραγωγής και τα δίνουν, θα έλεγα, σε εξευτελιστικές τιμές. Όπως το ίδιο και με την Ημαθία, με τα νεκταρίνια, τα δωρίκοκα, τα ροδάκινα. Μας είπαν ότι το εμπορικό ενδιαφέρον αγοράς για τα νεκταρίνια σήμερα που μιλάμε είναι στα 30 με 35 λεπτά. Όταν εμείς οι καταναλωτές τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ στα 3 ευρώ. Δηλαδή βλέπουμε μία από το χωράφι στο ράφι μία αύξηση η οποία ξεπερνάει σε πολλές περιπτώσεις και 10 φορές πάνω. Εδώ πού είναι ο ηλεκτρικός μηχανισμός? Πού είναι αυτός ο ηλεκτρικός μηχανισμός, η αρχή προστασίας καταναλωτή και υποπτήρια αγοράς, να ελέγξει τις τιμές τις οποίες. Τιμές από το χωράφι στο ράφι. Να θυμίσω ότι τον Νοέμβριο ψηφίστηκε ένας νόμος που λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα μπουν δύο τιμές στα οπωροποκυπευτικά και στα λαχανικά, στα σούπερ μάρκετ που θα είναι η τιμή του παραγωγού και η τιμή του καταναλωτή. Mm-hmm. Φτάσαμε στον Αύγουστο, από πέρσι τον Νοέμβριο, δηλαδή έχουν περάσει 9 μήνες και ακόμα αυτό δεν το έχουμε δει. Και σε ερώτηση η οποία έχουμε κάνει προς τον Υπουργό, λέει ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είναι υπεύθυνη η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρησης Αγοράς και όταν μας δώσει το OK, τότε θα το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ψηφίσανε ένα νόμο τον Νοέμβριο, ο οποίος του 25, ο οποίος τον Αύγουστο του 26 δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Δεν έχει εφαρμοστεί. Τι είναι αυτό το οποίο λέμε λοιπόν? Τι είναι αυτό το οποίο κάνουν ως προς τους καταναλωτές προκειμένου να τους προστατεύσει το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης από όλη αυτή την εσχορκέρδεια, την απληστία των κερδών και την κερδοσκοπία η οποία υπάρχει και ζούμε και βιώνουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Και τα αποτυπώνονται αυτά που λέμε συνέχεια στα. Και τόσο στην Ελστάτ όσο και στην Eurostat, στους οργανισμούς οι οποίοι δεν νομίζω να τους διαψεύδουν και αυτούς.
0: Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

κλείνω και έρχομαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σε λίγο κλείνουμε εμείς εδώ το τρίωρό μας το σημερινό. Αλλά αύριο 10 το πρωί εδώ θα είμαστε. Και η ομάδα θα είναι η ίδια, πρέπει να σας πω. I want to break free. Πάλι Αθανάς Αθανασόπουλος. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι είναι.

Κοίτα να δεις τι παθαίνεις καμιά φορά στις ζωντανές εκπομπές ή άμα πειραματίζεται ο τεχνικός των υπολογιστών εκείνη την ώρα με το πρόγραμμα. Είναι ιστορία γνωστή, απλά είχε εξέλιξη τώρα. Είναι η γκάφα του Radio Caroline στην Μεγάλη Βρετανία που πέθανε τον Κάρολο το Μάιο, νομίζω τον πέθανε πέρσι, φέτος, κάπου εκεί. Και πώς κιόλας, γιατί ήταν μια εκπομπή ζωντανή σε εξέλιξη, όμως ο παρουσιαστής δεν ήταν στο στούντιο, ήταν τηλεφωνικά, έβγαινε κάπως, δεν ξέρω όλη τη συνθήκη ακριβώς, μάλλον τη διάβασα, δεν το κατάλαβα τόσο καλά. Τέλος πάντων, υπήρχε ταυτόχρονα ένας τεχνικός εκεί υπολογιστών που έκανε τη δουλειά του άνθρωπος και βλέπει κάτι σε φακέλους ας πούμε στον υπολογιστή κάποια πράγματα, οπότε το ανοίγει το ένα και εκεί που το ανοίγει το ένα σταματάει να ακούγεται ο παρουσιαστής της εκπομπής και ακούγεται πρόγραμμα με την αναγγελία θανάτου του βασιλιά Καρόλου. Ήταν μάλιστα όλη η διαδικασία, δηλαδή ήταν το μήνυμα, μετά έπαιξε δεύτερο μήνυμα που έλεγε ότι επιβεβαιώνεται από το παλάτι η πληροφορία και μετά ο εθνικός ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας. Μετά ακολούθησε κανένα δεκάλεπτο σιωπής στο σταθμό, δηλαδή σήγησε τελείως γιατί καταλάβανε τι έγινε, προφανώς πώς να το μαζέψουν, τι να κάνουν αυτομάτως εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε ότι η γκάφα ήταν γκάφα μεγάλων διαστάσεων, έτσι. Και τώρα στις 10 Αυγούστου η ελεγκτική αρχή, η Ofcom, δημοσιοποίησε την έκθεσή της για τις καταγγελίες που είχε πάρει για το περιστατικό αυτό και έκρινε ότι ο σταθμός παραβίασε δύο κανόνες του Βρετανικού Κώδικα Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, την ακρίβεια των ειδήσεων και την υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων να προχωρούν σε άμεση διόρθωση σημαντικών λαθών. Γιατί σας λέω μετά ακολούθησε σιωπή. Δηλαδή ήταν εθνικός ύμνος και τέλος. Τίποτα. Παύση. Δεν είναι αυτό που λες τώρα εδώ, συμβαίνουν αυτά ζωντανές εκπομπές. Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Πολύ σωστά το λέει ο Θανάσης. Άνοιξε το φάκελο τεχνικός που λέγε σε περίπτωση που. Τότε, αυτό το άνοιξε. Αλλά δεν ήταν η περίπτωση. Λοιπόν, έτσι ρυθμικά και χορευτικά σας αποχαιρετούμε σήμερα. Ο Θανάσης Θανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο αυτές τις τρεις ώρες. Όλγα Καλατζή από την επιμέλεια παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς με τις ωραίες μουσικές και τα τραγούδια του. Η Ελένη Τάγκα από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-1080-880. Εσάς αποχαιρετώ που μου στείλατε τα μηνύματα όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζούλη Τσίγκα, αύριο 10 το πρωί πάλι μαζί εδώ. Γεια σας.

0: Καλό σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική, η πρόσβαση των Λυκαβητών και των Λόφου Φινόπουλου θα παραμείνει απαγορευμένη για επισκέπτες και οχήματα, όπως και κάθε δραστηριότητα στους δύο λόφους. Παράλληλα, ενεργοποιούνται drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων τον Λυκαβητό, τον Λόφο του Στρέφη, το Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και την περιοχή των Ηλυσίων. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε έκταση χαμηλής βλάστησης στη παραλία Οφρυνίου Καβάλας. Στην κατασβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στην περιοχή Στράτου Στρατόλα Καρνανίας και στην νησίδα Κάλαμους Λευκάδας. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου. 10 λεπτά αιμοδοσίας σώζουν 3 ζωές, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή της Τζούλη Τσίγκα η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Έλενα Τσάγκαρη. Ανέφερε μάλιστα πως το καλοκαίρι η ζήτηση για αίμα αυξάνεται κατακόρυφα, προσθέτοντας πως το αίμα δεν παρασκευάζεται σε εργαστήριο και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Ακόμη επισήμανε πως υπάρχουν πάγιες ανάγκες για 4.000 πολυμεταγγιζόμενους συνανθρώπους μας, καθώς και για εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που δημιουργεί η αυξημένη κινητικότητα Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών. Περίπου 113 μετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των καλολιμένων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του λιμενικού, το οποίο τους προσυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι των καλολιμένων. Στην εξιχνία συγκλοπή από ξενοδοχειακό κατάλημα στην Κάλπθο, προχώρησε τοπική υποδιένθεση αστυνομία, συλλαμβάνοντας έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, αναζητούνταν και ως δραπέτης σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο άντρας το βράδυ της Τρίτης εισήλθε από ανασφάλιση στην μπαλκονόπορτα σε δωμάτιο ξενοδοχείο, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενίκων και από το χώρο αφαίρεσε τη μαλφή, ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρήματα. Μετά την καταγγελία ξεκίνησαν οι έρευνες και αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε πλοίο της γραμμής λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις ξένες γλώσσες θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Το Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11, 13 και 15 Μαΐου του 2027, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση EBU και δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας. Στη διεθνή ενημέρωση, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντρελεχτ στις 9.30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Όπως όλα δείχνουν, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα βρεθεί στη διάθεση του ΠΑΟΚ, αν και αρχικά έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα ταξίδευε στο Βέλγιο. Με διπλή ελληνική παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου θα διεξαχθεί απόψε στις 10 παρα 10 ο τελικός του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι Los Angeles Lakers γυρίζουν ξανά σελίδες στο μετοχικό κομμάτι. Ο διοικητής της ομάδας Mark Walter αποφάσισε να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Josh Kuzner σε μια πώληση που φτάνει συνολικά τα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδο 0,11% σημειώνει αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Καβδάντη, τι κάνεις?
5: Γεια σου, καλά.
4: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψη. Τα στενά του Ορμούζ, με Αποστόλη.
6: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
5: Πιάνω στενά.
4: Του Ορμούζ, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
5: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
4: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
5: Α, ωραία.
7: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
8: Αποστόλη μου.
5: Έλα μου.
8: Τι κάνεις?
5: Καλά εσύ?
8: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
9: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
5: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω Λεοβέρδος. Για να το λέω Λεοβέρδος, ναι, μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
8: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
5: Έχει.
8: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
5: Να.
8: Να σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορας, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψει τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σε πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενε αυτό.
5: Ωραίο νοικοκυρεμένο.
8: Έτσι, μπράβο.
10: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλέ μου?
5: Έλα φίλε μου.
10: Όλα καλά?
5: Καλά εσύ?
10: Μια απορία έχω το φιλιορό που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόρυση στην οδό Μυραμπό.
11: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
5: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
10: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
11: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
10: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
5: Σωστό. Για να δούμε πού είναι σήμερα αυτοί. Σωστό.
10: Έλατε. Μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
12: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
5: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
12: Μαρκώνει το βουλευτή. Όχι, θα ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενό να χρησιμοποιήσουν.
5: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε ελληνοφρένεια?
12: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
5: Ναι,
12: γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ. Τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
5: Οπα.
12: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν. Μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι για αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
5: Ποια είναι αυτή πάλι?
12: Congress Woman.
5: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπεσε στο Μιλάγκρο η αντίθεση.
12: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
5: Έλα τώρα, σίγουρα έπεσε σε βραζιλιάνικο.
12: Από τη Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν. Καταθέτουν,
5: ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
12: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και.
5: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
12: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο.
5: Α, είχε ονόματα τελικά. Εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
12: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος Σναπ που ανακατέθεται από χρόνια.
5: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σναπ. Αχ, δεν βάζει παντού τη μόνη του.
12: Άλιεν σε μπονγκά, Ζον Λίρ, Άλιεν αρχία ρεντρόντ φρεντ. Να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
5: Δεν βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix. Άσε με τώρα. Λοιπόν, και Άγιο Έρωτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα. Φτάνει. Γεια, γεια, γεια.
13: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
5: Δεν κατάλαβα.
13: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
5: Δεν χάσκι πια, δεν χάσκι.
13: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπε ότι πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
5: Το όνομα πείτε μου πάλι, είστε τη Τούνη ο σύζυγος.
13: Τη
5: Τούνη. Τη Τουνάρα.
13: Συνωνυμία, συνωνυμία.
5: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
13: Όχι, καθόλου.
5: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο, καστανό.
13: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
5: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώ και στο αρνί, σας αρέσει?
13: Τι θα σας πω, αγαπητέ μου.
5: Μα τι μου λέτε, λοιπόν, προτιμάτε το ένα? Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω πειρα. Τι θα το κάνω, το σκυλί?
13: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένο απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
5: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
13: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
5: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τι σακούλε αυτέ που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάρετε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι τι σακούλε που βάζει τη σκούπα την ηλεκτρική. Το βάζει μέσα του σκυλί, ρουφά στον αέρα και μετά χωράει και στην τσάντα σου την χειραποσκευή.
13: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκη.
5: Σα το λέω εγώ, βρίσκω τρόπου μεταφορά. Δεν ήξερα ότι θα έρθει απ' έξω.
13: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω και δουλειά έχει κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω. Λίγο να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
5: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τι σακούλε που σα λέω που ρουφάνε τον αέρα.
13: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
5: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκει εύκολα.
13: Ποιο σούπερ μάρκετ?
5: Έχει ο Έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
13: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο να συνοηθούμε?
5: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
13: Δεν ξέρω, μπορεί.
5: Εδώ τα λέω όλα.
13: Ωραία, ωραία, ωραία. ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
5: Κοιτάξτε, είναι στηρωμένο κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
14: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
5: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
14: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
13: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
5: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
14: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει, ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
13: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
5: Δεν ξέρω τι λέτε.
13: Λοιπόν,
5: άντε, να είστε καλά.
13: Λίγο το όνομά σας.
5: Ορίστε.
13: Το όνομά σας λέω.
5: Πεντρετζίκης.
13: Πεντρετζίκης, το μικρό.
5: Απόστολος.
13: Ωραία. Εντάξει, αν είναι, θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
5: έγινε.
13: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
5: Ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
13: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
15: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
5: Καλά είμαι.
15: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εμάς?
15: Όχι, γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
5: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
15: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
5: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
16: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
15: Α, ωραία. Ωραία.
5: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω: εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
15: Α, είναι δερματόδετο.
5: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Μήπως ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
15: Α, μάλιστα.
5: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
15: Ναι, δεν είναι για μας. Ναι,
5: δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
15: Όχι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
17: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
5: Γιατί?
17: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ.
5: Βγάλε, σιγά.
17: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό, προπέδρε, που του έλεγε θα πάει στο φαντάστο γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος σύγε τα αρχίδια του αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που λέγε θα ρίξω χειροβομβίδα.
5: Ποιον?
17: Τον άλλο, ρε, που λέει...
5: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
18: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα και έρχομαι για σένα.
17: Όχι, ρε, τώρα, τον άλλο, ρε, που λέγε χειροβομπίδα να ρίξουμε, ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήταν γάμα και αυτό είναι δεξιά.
19: Ρε, χειροβομπίδα να ρίξουμε, ρε.
20: Πού, για πείτε.
19: Πεθαίνουμε.
17: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστηριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρα.
5: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
17: Εντάξει.
5: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
17: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
5: Τώρα λίγο είναι.
21: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό?
5: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
21: Εγώ το καλοκαιράκι γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζιμ, έτσι.
5: Πολύ.
21: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα δαγκωτό. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
22: Έλα, Αποστολή μου.
5: Έλα.
22: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
5: Άντε, ναι.
22: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη. Σωστά.
5: Ναι.
22: Ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν έλεγαν ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, εμπασπερτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν, επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ, επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθού και δημοκρατικού Άσαντ, επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι και Εβραίοι, γιατί του υποσχέθηκαν κράτο. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
0: Μωρό μου.
1: Όλα.
0: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
1: Ποια φαντασίωση?
0: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
1: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
0: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
1: Τι τρώνε?
0: Τη σκόνη μας.
1: Να φάνε.
0: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
1: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα κεφαλικά κύτταρα.
0: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
1: Έλα, αποκλείεται.
0: Όχι, όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
20: Η αίθουσα αυτή, εν το σύνολο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
23: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
0: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούστη μου, που δημοσιογράφη σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτιλα και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές. Να δω τι δουλειά θα κάνεις.
1: Τους καλύτερους έχουμε.
0: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή για ποιους λόγους το Μαξίμου με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη επιλέγει ως αντίπαλο τον Τζίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Όπου φύγει στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ 120.000 αιτήσεων το επτάμηνο. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Ορολογιακές βόμβες στα παλιά σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
25: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άφπακτο.
1: Γεια σου.
25: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης. Όσοι σάτυρα και να του βάλετε.
1: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης. Το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
26: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
25: Καμίσου.
26: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ.
25: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει το βολεψάκια. Καταλάβατε, είμαστε βολεψάκες λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Εντυχάλα δεν τα έχω δει πουθενά.
27: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
28: Εσύ μη ρουφιανεύσεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει τέτοια.
28: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία. Όπως άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νεοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε. Εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή. Εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
25: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
25: Ο Στάθης ο Κερκεραίος.
1: Μπράβο.
25: Ο Θήμιος.
1: Ο άλλος.
25: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
1: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
25: Μπείτε πιο μέσα.
1: Όπα. Και αν πονέσει.
25: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
25: Στο επανειδήν σε παρένθεση.
1: Επανακούιν θα έλεγα.
25: Ναι, μα για αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
1: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
25: Όχι, το ξέρω, ναι. Και εγώ δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
25: Γεια σας.
1: Γεια σας.
25: Και απλώς σας ακούω.
1: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις.
5: Ελά. Σας ακούω. Και πριν άκουγα.
4: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
5: Πολύ καλή επιλογή.
4: Έγινε, καμάρι μου. Σε ευχαριστώ.
5: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
6: Η Ελένη Λουκά είμαι.
5: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
6: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
5: Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
6: Κάτσε να σου πω.
5: Α, ούτε.
6: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν το Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
5: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
6: Ναι, ευχαριστώ που μου το λες.
5: Και τι συνέβη?
6: Με συλλάβανε.
5: Μπράβο.
6: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
5: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
6: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία. Είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και στις 113 συλλήψεις.
5: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
6: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια. Σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βαρθεί ως τώρα. Εκεί άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
5: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
6: Όχι, αυτό θέλω να πω.
5: Α.
6: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων σου λέω για όλες τις συλλήψεις.
5: Φυλακή ήσουνα.
6: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, να με χτυπάνε στα πόδια.
5: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
6: Δηλαδή, ξέρετε, έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
5: Δεν ξέρω, εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
6: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλετε.
5: Λογικό, υπέγραψε πάνω σε κιλοτάκια.
6: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου
5: φέρανε. Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
6: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σαν
5: τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
6: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων.
5: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
6: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
5: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
6: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για εσά ένα ραδιό.
5: Ο Βασίλης ποιος είναι?
6: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο
5: πω. Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλα, πώς να έχει το κινητό.
6: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
5: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
6: Βρε, τι βλακίες, ρε. Να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
5: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το SURU ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
6: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
5: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο SURU.
6: Κάτσε να τελειώσω το
5: SURU. Άστα αυτά, ρουφιάνα.
6: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
5: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
6: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
5: κύριε.
6: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προ τα πάνω.
5: Δεν έτυχε.
6: Έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσία για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες. Χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
5: Και χειροκροτάγανε.
6: Αστυνομικό.
5: Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
6: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί εξαρχείων και μπροστά.
5: Και χειροκροτάγανε. Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
6: Ήταν όρθιοι.

0: αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
1: Έρε με του ενστόλου κάβλε τώρα μεσημεριάτικα.
0: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβε.
1: Ανταλλάξατε Tinder.
0: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω. Σατανικά είναι αυτά,
1: δεν είναι σατανικά. Κινητό, αλλάξατε αριθμού.
0: Όχι, βέβαια.
1: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
0: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πε μου, δεν έχει πάθει σοκ.
1: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στι μηχανέ του. Σου λέω, σαν να ήμουν η βασίλισσα.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, για αυτούς είσαι βασίλισσα.
0: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
1: Άργησε αυτό να έρθει.
0: Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
1: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
0: Πες μου.
1: Δεν βλέπω κινήσεις, λοιπόν.
0: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
1: Α, γι' αυτό μου το είπες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
0: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
1: μηχανές. Πω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
0: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
1: Έχω.
0: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
1: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
0: Να τα μάθει ο κόσμος.
1: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Εντάξει, τον μπούλο, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αυτό είναι καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
1: Είμαι.
0: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παπασάμης που σου μιλάει τώρα.
1: Ποιος?
0: Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο του ΕΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
1: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει.
0: Το έβαλες.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
2: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
0: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον λες.
1: Μπορεί να μην το βάλα τη μέρα που το ζήτησε. Το βάλα άλλη μέρα όμως. Το βάλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
0: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη η σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τις υπόλοιπους ραγιάδες.
3: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
1: Πραγματικά.
4: Καλημέρα, ανέλπιστο.
3: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξί με κάνει σημαίνει. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
1: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
3: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέμπη, θα γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή.
3: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
1: Ας πρόσεχε.
3: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε, παιδιά, όλοι κάτω στον αγώνα.
1: Λέγεται.
6: Α, έχω κάνει λάθος.
1: Όχι, γιατί.
6: Το παραπολιτικά πήρα.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
6: Εσύ ποιος είσαι.
1: Τα παραπολιτικά.
6: Ο αυτός είσαι, ο Αποστόλη.
1: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
6: Μια γλύκα είσαι.
1: Ζαχαροτούλη.
6: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, για μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσεις πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
1: Και έχω σουξέσεις μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
6: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά. Την ευχή μου να έχεις.
1: Να είσαι καλά.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, όχι και νεαρός. Τέλος πάντων, ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
8: Το παιδί του λαού.
9: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
8: Εκεί παιδί είναι.
7: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά.
1: Ενώ τι είστε, ας πούμε.
3: Δεν ξέρω, πάντως ο Ρίτσος.
1: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Αν ήσταν Φιλέλληνες, θα το ξέραμε.
3: Α, σωστά, ναι.
10: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανεστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι Φιλέλληνας.
3: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
1: Ξαρτάται.
3: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι Φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι άνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να στο πει τη Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί είναι αν θέλει. Ναι.
1: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
3: Με ρωτάω, δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω.
1: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
3: Τιμή και δόξα στου αγώνε των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή βέβαια ναι. Στου αγώνε αυτού ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
3: Τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα ποτέ.
11: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
11: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρου 33 στα Πετράλωνα. Μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Γιωργοπουλό.
1: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
11: Ορίστε.
1: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
11: Γιατί?
1: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
11: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
1: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, γιατί εσύ είστε μαλάκας.
11: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
1: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
11: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
1: Διάγνωση κάνω.
11: Διάγνωση.
1: Ναι.
11: Δηλαδή με το που σας πήρα μη είπατε μαλάκα.
1: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
11: Ορίστε.
1: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
11: Τι έχει κύριε φωνή μου, μου είπε ότι πολύ φέκτη.
1: Μαλακοφέρνη.
11: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Mm. Και ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό.
1: Τζένι Μπότσι.
11: Μάλιστα. Η γνωστή Μίλφ.
1: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι. Μητσοτάκη. Τώρα να κάνει σε μένα, άσε ρε κακομύρι τώρα.
11: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε.
1: Θες να κάνει και φάρσα, σούργελο.
11: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
1: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
11: Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
1: Ο γνωστό μαλάκα. Το είπαμε αυτό.
11: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
1: Μαλάκα σα έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
11: Εντάξει.
1: Ευχαριστημένο. Όλα καλά.
11: Σα αγαπώ, γεια σου.
1: Ναι, ναι, γεια.
12: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
1: Ναι, καλά, γιατί όχι.
12: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
1: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
12: Και πού θα τη βρούμε τόσε κουκούλε, ρε παιδιά.
1: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις.
12: Λέτε, να πούμε.
1: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
13: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
14: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
15: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένα πελάτη είναι πολύ καλό, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη.
1: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να τον κάνει και τζάμπα.
15: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζό.
1: Γιατί εγώ, επειδή θεωρώ... είσαι λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
15: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο. Όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάσεις εσύ.
15: Και να το κάνει τζάμπα.
1: Ναι.
15: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
1: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
15: Και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς φέρνει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζουν τα λεφτά.
1: Oh.
15: Με συγχωρείς.
1: Τα είπες όλα.
16: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων της Ασφαλιστικής Εταιρείας Αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
1: Είστε καλέ.
16: Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
1: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε.
16: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
1: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα.
16: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
16: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό, που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
1: Τσάμπα.
16: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
1: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
16: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει.
1: Πόσοι? Α, καραμπινάτο AI.
16: Α, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
1: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
16: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
1: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
18: Παραπολιτικά 90,1.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Ε,
2: Έλα, Απόστολε.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
21: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
22: Παναγιώτη από τη Δοδόνη.
21: Σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
23: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
21: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
24: Άλτισι, άλτισι, πυροβολό!
21: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
22: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
21: Δουλεύαν στο
25: Μητσοτάκι,
21: στον Φρόντ Μακρόν, στον
26: Ντόναλντ Τραμπ.
27: Κυριάκος Μητσοτάκης.
21: Χοφ Μακρόν,
26: Ντόναλντ Τραμπ.
21: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
28: Ανήκομεν εις τη Δύση.
29: Βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλω μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
30: Αποχώρηση τώρα, να ψηφίσει όλη η χώρα. Το lifestyle που πλασάρουν μας μολύνει στα ψώρα. Βάλε δύο αφημίσεις, φυγές να πουλήσεις. Ένα κουτί εκατομμύρια θρημωγμένες συνειδήσεις.
31: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στη βαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
32: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη. Δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.
33: Συγχρόνη μίδια, κάμερες και μίδια. Πάνω στη καριέρα παίζονται εκατομμύρια. Μοιράζονται τα πιόνια με κολλία για αυτούς. Δεν μας βλέπουν σαν ψυχές, μας μετράνε σε αριθμούς.
34: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
29: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλει τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλει το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα λε κάρι σε βίδα, όξο αλουτρό αλουπίνη. Και στο τέλο του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
35: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρι σε η βίδα.
36: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
35: Όσο αλουτρός.
37: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
35: Όσο αλουπίνης.
36: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
35: Όξο, αλουτρός, αλουπίνης, καλούπας και το δίνεις.
38: Φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Ε, τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Τι γενιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο.
4: Στη
3: Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα τέπεν έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στη Νέα Ιωνία.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιομαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνης, θα το κολλάς αυτό. Θα πήγεις με σπασμένη μύτη, σου γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε το η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σου περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυντοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Μία ψιλον αλφα, γιώτα, ωμέγα, νι, γιώτα, αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Ναι, θα έχει φασαρία.
2: Θα πούν τι.
0: Τέτοιο τύπο. Κοιτάξτε, έχω καταλήξει το γιατί γίνεται αυτά.
3: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μπορεί κυρία, να το πάνε σε μάγκας, δεν παίζει με την καμία.
0: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
3: Στους δρόμους γκραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας χωθεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάς ούτε στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.
3: Το πέντρινο θα το θυμάμαι, μάγκα μου, για πάντα. Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη
4: Νέα Δημοκρατία.

0: Podcast.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
2: Οπα.
1: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
2: Με μένα.
1: Α, ωραία φωνή.
2: Εμπερές.
1: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
2: Οκ.
1: Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Από σόλοι. Να μπω στο θέμα.
2: Μπες.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Υπάρχει στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.
3: Ήρθε στο χωριό ένας ξένος με τα μάτια του βαριά. Είπε πως είναι

0: μου σε έπιασα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
1: Α, μωρέ. Τι θες, ρε.
0: Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είναι ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι. Έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
1: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
0: Άκου, ρε φουκάρα.
1: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας. Εγώ θα πετάω τα ρίζια.
0: Αφήστε με, ρε αρκετή.
1: Ή θα αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
0: Ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούργια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
1: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
0: Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
1: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
0: Να σου πω, ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή, θα το βάλεις.
1: Yes, yes, tell me.
0: Ακούς, την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουκαρά, ρε λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε μαλάκα, με τα αεροδρόμιο, ρε βρωμιάρι.
1: Ναι.
2: Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω.
1: Τι διαφήμιση?
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
1: Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ?
2: Δεν ακούω.
1: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
2: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
0: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο.
2: Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
0: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
2: Άμα με γνωρίς, θα σου φύγουν τα ούρα.
0: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
2: Ρε, Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουγκαρά, ρε λιβανιστήρι.
2: Αντε και γα του γα το σπίτι σου, γα μου
1: άρχισε. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης.
3: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξετέλεσαν τον Πελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε τον τετραγούδι ο Πελογιάννη ζει.
4: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών. Εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει. Να του θυμίσει πώς κερδίζεται η

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί-πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Το... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό το παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πορτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένας Πορτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, μαμιέσαι.
0: Πάει, ότι πάει, πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει, πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
3: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά. Τη λογοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο Πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάς.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να μας γράψετε τη γνώμη σας. Και 211-10-80-880 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς. Έχω απέναντί μου μια σπουδαία κυρία του ελληνικού θεάτρου σήμερα και μια γυναίκα που έχει γράψει ιστορία σε, θα έλεγα, γενικότερα στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική ζωή, γιατί έχει περάσει και από την πολιτική, Εμιλία Υψηλάντη. Μια σπάνια περίπτωση και πολύ την ευχαριστώ που ήρθε εδώ.
1: Καλημέρα, μάλλον έτσι.
0: Μεγάλη μου χαρά που είσαστε εδώ
1: και
0: σήμερα. Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, Εμιλία, γιατί θα το νιώσω πιο οικείο, παρότι δεν γνωριζόμαστε. Και παρότι δεν είμαι πολύ κατά του, υπέρ του ελληνικού, θέλω να σου πω, στη ζωή μου, είμαι υπέρ του πληθυντικού, αλλά επειδή αυτή η εκπομπή έχει ένα στοιχείο έτσι εξομολογητικό, αν μου επιτρέπεις θα ήθελα να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Καταρχάς, πώς είσαι σε φάση που ετοιμάζεσαι να κάνεις κάτι υπέροχο στο θέατρο, έτσι καταλαβαίνω.
1: Υπέροχο δεν ξέρω, θα κριθεί από το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
0: Κάτι πάντως πολύ προσωπικό, αν μη τι άλλο, έτσι.
1: Θα έλεγα τελείως προσωπικό.
0: Τελείως προσωπικό. Για πες μου λίγο γι' αυτό, λέγεται Εμιλία.
1: Εντάξει, δεν τη βάλαμε κατευθείαν Εμιλία.
0: Όχι, για πες το, για πες το λίγο, γιατί είναι, λίγο, πρέπει να το δει κανείς γραμμένο για να το καταλάβει.
1: Κάναμε ένα περιτύλιγμα, έτσι, ναι, περίεργο. Ναι. Σπάσαμε το όνομά μου, επειδή λέω κάποια πράγματα προσωπικά και ψάχναμε να βρούμε, όπως ξέρεις πολύ καλά, ναι, τον τίτλο,
0: ναι,
1: που είναι σημαντικό τίτλος, πράγμα, ναι, ο τίτλος, ναι, γιατί δίνει το σήμα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ήθελα το Εμιλία. Α, είπα, αν βάλουμε AI, ναι, να βάλουμε και μία παυλίτσα και, ναι, να βάλουμε το Μιλία με λατινικούς χαρακτήρες, που σημαίνει και μιλιά, ομιλία,
0: ναι,
1: έτσι, που το έχει άλλωστε και το όνομά, ναι, μου.
0: Βέβαια το AI ξέρεις που παραπέμπει τώρα.
1: Βέβαια, στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι σαν να μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι,
0: θα
1: δεν μιλάει
0: να
1: η τεχνητή
0: το δεις και έτσι, αλλά είναι, νομίζω συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Δεν υπάρχει τεχνητή, ναι, νοημοσύνη.
0: Όχι, θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός του αντίθετου. Από, την, ναι, από το ότι μιλάει η τεχνική, ναι, τη νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ μιλάει ένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και μιλάει ένας άνθρωπος από καρδιάς. Έτσι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε.
0: Ή μιλάει πιο εγκεφαλικά. Τι είναι?
1: Και τα δύο δεν ισχύουν.
0: Ισχύουν,
1: και το, ναι, μυαλό δουλεύει όταν μιλάς. Και το συναίσθημα,
0: ναι,
1: δουλεύει. Αυτά τα δύο σε μια επικοινωνία, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: εμείς οι δύο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν.
0: Όχι.
1: Είδες τι είπες?
0: Ναι.
1: Θέλω να μου μιλάς, να σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και εγώ θέλω να σε κοιτάω στα μάτια,
0: ναι,
1: την ώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Άρα όλη μας η ύπαρξη προσπαθεί δια του λόγου να επικοινωνήσει.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε ας την αφήσουμε την AI. Ήταν, ας πούμε, θα έλεγα έτσι, για να δείξουμε ότι έχουμε και λίγο χιούμορ.
0: Ναι,
1: οπότε δεν τα παίρνουμε πάρα πολύ βαριά και σοβαρά σε μια προσωπική εξομολόγηση, γιατί με δεδομένο ότι υπάρχει και μια εικόνα για διάφορα που έχουν συμβεί στη ζωή μου, λέει, όχ, ξέρω εγώ, θα μας πει βαριά πράγματα. Δεν έχω καμία διάθεση,
0: ναι,
1: να πω βαριά πράγματα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: να ταλαιπωρήσω τον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε. Άλλωστε, όπως έχω πει, και τα βαριά πράγματα δύσκολα μπορείς να τα εκφράσεις. Άρα είπα, και ξέρεις πώς ξεκίνησα, για να μπούμε και στο,
0: ναι,
1: θέμα μας,
0: ναι,
1: πέρασα αυτό που εγώ πάντα έκανα στη ζωή μου. Είχα βέβαια τη δυνατότητα, με έπαιρνε που λέω ή την πολυτέλεια. Πέρασα μια περίοδο απραξίας.
0: Μάλιστα.
1: Που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική.
0: Συμφωνώ.
1: Για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για τον καλλιτέχνη.
0: Συμφωνώ. Και γενικότερα για τον άνθρωπο που κάνει οποιαδήποτε πνευματική εργασία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Το έκανα πάντα στη ζωή μου. Πάντα επαναλαμβάνω,
0: ναι,
1: όταν με έπαιρνε. Γιατί είναι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, είναι λίγο πολυτέλεια. Και μάλιστα λέω και στο μονόλογο αυτό, ότι εγώ έγινα καλλιτέχνης για να έχω δικαίωμα στην απραξία. Δεν πειράζει, και συνοδεύεται και από την παινία.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Οπότε, όταν περνάς αυτές τις περιόδους και είσαι και σε μεγάλη ηλικία, αρχίζεις να αναρωτιέσαι για διάφορα πράγματα που όταν είσαι νέος ή πολύ δραστήριος δεν έχεις περιθώριο να τα σκεφτείς, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ίσως δεν σε νοιάζει και να τα σκεφτείς.
1: Καθόλου.
0: Νιώθεις ότι δεν χρειάζεται.
1: Δεν σε αφορούν.
0: Ναι.
1: Σχεδόν, άμα πεις σε κάποιον νέο άνθρωπο να αναλογιστεί, που είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, να καθίσει να αναλογιστεί τα χρόνια που πέρασε, δεν θα σε καταλάβει και για ποιο λόγο να το κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα λόγο. Όμως όταν μεγαλώνεις ξαφνικά, αυτό έρχεται κάπως. Mm. Και έρχεται, ξέρεις, με πάρα πολλά ερωτηματικά.
0: Ναι.
1: Το πρώτο, ας πούμε, πράγμα που αναρωτιέσαι είναι γιατί είμαι αυτό που είμαι. Όχι από πού έρχομαι και πού πηγαίνω,
0: ναι,
1: αυτά
0: ναι,
1: τα κλασικά.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί είμαι αυτό που είμαι. Ούτε γιατί επέλεξα αυτό και επέλεξα το άλλο. Αυτό μπορείς να το λύσεις, να το κατανοείς. Αλλά γιατί είμαι αυτό.
0: Ναι, αλλά ωραία, να σε ρωτήσω το κάτι. Είσαι αυτό που είσαι ή είσαι αυτό που θυμάσαι από τη ζωή σου.
1: Α, αυτό είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που σε απασχολεί είναι το τώρα μου.
0: Mm.
1: Γιατί είμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί σκέφτομαι έτσι. Γιατί φέρομαι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Γιατί διαπιστώνω από ένα διπλανό μου άνθρωπο που μου λέει ότι έχω τα τάδε προβλήματα. Έξω από τα τάδε λατώματα, τα τάδε προτερήματα που βλέπουν οι άλλοι. Ή την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά και τι νιώθω εγώ ότι είμαι. Και τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι τι με επηρέασε, τι με διαμόρφωσε. Αναγκαστικά τότε πας πίσω.
0: Αυτό όμως είναι, μου ακούγεται όλο σαν μια αυτοψυχανάλυση. Δηλαδή αντί να καθίσεις στο ντιβάνι ενός ψυχαναλυτή, ψυχαναλύεσαι μόνος σου, κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοίταξε, εγώ,
0: το θέμα είναι όμως...
1: Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ της ψυχαναλύσης.
0: Δεν ήσουν, ναι.
1: Μάλιστα, υπάρχει και ένα ανέκδοτο γι' αυτό. Ένας, το είπε και δημόσια ένας φίλος μου, Λεωνίδας ο Βαρδαρός, σε μια συνάντηση που κάναμε να δούμε μια ταινία και μετά φεύγαμε από τον κινηματογράφο γιατί ερχόντουσαν να κάνουν μια συνάντηση ψυχαναλυτές. Βγήκε ο Βαρδαρός να πήγε την ταινία του και λέει «Α, οι ψυχαναλυτές μετά λέει ψηλά τι λέει ότι πέρασε από το κουκουέ, δεν χρειάζεται ψυχαναλυτή».
0: Ισχύει ότι όταν περάσει από το κουκουέ δεν χρειάζεται ψυχαναλυτή, ή μήπως χρειάζεσαι 2-3 ψυχαναλυτές μετά.
1: Δεν το γνωρίζω. Εγώ λέω.
0: Γιατί δίστανται οι απόψεις.
1: Κοίταξε να δεις. Με ποια έννοια το είπε. Ότι ό,τι είχαμε μέσα μας το κάναμε, το βγάλαμε και το κάναμε έργο. Αυτό ξεφορτώνει τον άνθρωπο από πάρα πολλά πράγματα. Όταν δηλαδή βγαίνεις από το εγώ σου και ορμάς για άλλα πράγματα, δεν έχει σημασία πια.
0: Ναι, όταν συμμετέχεις σε μια συλλογική
1: και
0: διαδικασία.
1: Αυτό σαφώς βοηθάει τον άνθρωπο.
0: Σίγουρα βοηθάει.
1: Δεν σε πλακώνουν τα προβλήματα, τα υπαρξιακά σου, τα πραγματικά σου. Σχεδόν τα εγκαταλείπεις, σχεδόν δεν τα σκέφτεσαι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ βλέπω τώρα απέναντί μου έναν άνθρωπο, από το πολύ λίγο που σε ξέρω, αλλά από τα αυτά που μου λες, που ενώ κάνει μια δουλειά στο θέατρο και μάλιστα σήμερα ένα έργο αυτό ψυχαναλυτικό, να το πω έτσι εγώ τώρα για να του δώσω ένα. Ναι, να του δώσω ένα. Νιώθει πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Είσαι έτσι ή όχι. Ή έτσι κατάλαβα εγώ λάθος. Είσαι με τον εαυτό σου, τα έχεις βρει και είσαι σίγουρη, ξέρεις τι ήθελες στη ζωή σου, το έκανες αυτό που ήθελες, κοιτάζεις πίσω και καταλαβαίνεις όλα τα πράγματα που έχεις κάνει. Τα δικαιολογείς και τα λες ότι ήταν και τα σωστά ή όχι.
1: Κοίταξε, ότι είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια, ναι, είμαι. Mm. Τώρα να πω ότι κοιτάζω πίσω και λέω ότι όλα αυτά που έκανα είναι πολύ καλά. Όχι, ποιος άνθρωπος θα το έλεγε. Κοιτάζω πίσω και λέω αχ, πόσα ακόμα θέλω να κάνω και
0: άλλο
1: γιατί
0: αυτό.
1: Δεν έκανα και αυτό και
0: άλλο
1: δεν έκανα
0: αυτό.
1: Και το άλλο.
0: Η σχέση σου όμως όπως μου την περιέγραψες τώρα με το κουκουέ, ας πούμε, με την πολιτική, δείχνει έναν άνθρωπο που αισθάνεται ότι έχει δικαιωθεί. Δηλαδή ότι έβαλε τον εαυτό του σε κάτι που πίστευε, που από ό,τι καταλαβαίνω εξακολουθεί να το πιστεύει. Επομένως, ξέρεις, ένα κομμάτι της ζωής μας που σχετίζεται με τη δημόσια παρουσία μας και με το τι θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο, για σένα είναι δικαιωμένο. Είναι σημαντικό αυτό πολύ. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι νιώθουν το ακριβώς αντίθετο. Φαντάζομαι το ξέρεις, το υποθέτεις.
1: Δεν το καταλαβαίνω και θα σου εξηγήσω γιατί δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες και έχω τελείως διαφορετική άποψη, γιατί πιστεύω 100%, εδώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, ότι ό,τι κάνει κάποιος το κάνει γιατί το έχει προσωπική ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να κάνει κάτι που έχει προσωπική ανάγκη, το οποίο συμπίπτει με μια γενικότερη ανάγκη ή με τις ανάγκες των καιρών, για να,
0: ναι,
1: να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε. Δεν ξεκινάει κάποιος,
0: ναι,
1: να προσφέρει έτσι ξαφνικά, ακόμα και ένας εθελοντής οπουδήποτε. Εκεί βάζει κάποια, και αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι και το αυτό που σε κάνει μετά να μην έχεις ελλείψεις, να μην έχεις κάνει να πεις ότι «Α, εγώ δεν πήρα».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Δίνεις από αυτό που εσύ έχεις ανάγκη να δώσεις. Οπότε, γι' αυτό νομίζω ότι τα έχω και κάπως καλά με τον εαυτό μου. Εγώ πέρασα μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να μην είμαι αυτή τη στιγμή οργανωμένη, έτσι, αλλά η ιδεολογία δεν μου έχει. Έχω κάποια προβλήματα, κάποιες αντιρρήσεις, όπως είχα και τότε,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι γυρίζουν πίσω και λένε «Α, γιατί να μείνω 10 χρόνια,
0: πούμε, ναι,
1: ή γιατί να μείνω 20 χρόνια, ή γιατί δεν έκανα μια καριέρα», που είναι πολύ σημαντικό, γιατί,
0: ναι,
1: τότε εμείς, ας πούμε, δουλεύαμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Αφήσαμε,
0: ναι,
1: τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, την καριέρα μας. Γιατί ήταν οι εποχές τέτοιες.
0: Ναι,
1: γιατί ήμασταν.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: το
1: γιατί
0: καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι.
1: Και, αλλά. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Και από αυτό μπορεί να προκύπτει και μια εσωτερική ηρεμία που
0: αυτό,
1: έχω.
0: Αυτό καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: σε σένα.
1: Εσωτερική ηρεμία που έχω.
0: Λοιπόν, θέλω να βάλουμε ένα από τα τραγούδια που έχεις φέρει έτσι για ξεκίνημα. Λέω να βάλουμε την Αθανασία του Χατζηδάκη με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Υπέροχο που είναι, ναι.
0: Ταιριάζει με έναν τρόπο σε αυτά που θα συζητήσουμε και στη συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η κυρία Εμιλία Ψηλάντη είναι εδώ μαζί μας. Η Εμιλία, μιλάμε στον ελληνικό, ηθοποιός πολύ αγαπημένη και ένας άνθρωπος έτσι που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό θέατρο και από διάφορες μεριές, δηλαδή και σαν ηθοποιός, σαν άνθρωπος του πολιτισμού, αλλά και μέσα από τη συνδικαλιστική της δράση. Είχε και έχει νομίζω πάντα ενδιαφέρον τέτοιο συνδικαλιστικό. Να ρωτήσω τώρα, θέλω να πάμε λίγο πίσω στη ζωή. Μια και το έργο είναι και κάπως είναι αυτοβιογραφικό καταρχάς ή όχι.
9: Κοίταξε, αυτοβιογραφικό έχει με την
8: έννοια. Αυτοβιογραφικά.
9: Ναι, φυσικά.
8: Στοιχεία.
9: Φυσικά.
8: Ναι, ναι.
9: Γιατί μια βιογραφία δεν μπορεί να.
8: Έτσι, ναι, ναι,
9: μια
8: ναι,
9: μισή
8: ναι,
9: ώρα, ας πούμε, ναι, που διαρκεί ναι, να πόλεμο τη ζωή ναι, και δεν έχει και νόημα αυτό.
8: Η ζωή αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό το πόσο κρατάει το έργο,
9: μια μισή ώρα.
8: Ουσιαστικά είναι και μια καταγραφή της Ελλάδας των τελευταίων, ξέρω εγώ, από τότε που γεννήθηκες μέχρι σήμερα. Είναι έτσι ή όχι? Σε ένα,
9: κοίταξε,
8: κατά έναν τρόπο.
9: Βεβαίως, ναι, γιατί και αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο, αυτό που προσδοκώ από αυτό το μονόλογο. Το, καταρχήν, οι αναμνήσεις σου συνδέονται με, σε μερικά σημεία, όχι παντού, με το τι συμβαίνει στον τόπο,
8: ναι,
9: έστω και με μια φρασούλα,
8: ναι,
9: ή το τι συμβαίνει παγκόσμια πάλι,
8: ναι,
9: με μια,
8: ναι, ναι,
9: φρασούλα. Γιατί το σημαντικό, ξέρεις, αυτό που με απασχόλησε όταν σκέφτηκα να κάνω ένα μονόλογο και να μιλήσω για πράγματα που έζησα, και είπα γιατί όχι,
8: ναι,
9: με ανησύχησε λίγο αυτή η μόδα της αυτοαναφορικότητας, όχι για τα σχόλια που γίνονται. Είμαι πάρα πολύ μεγάλη για να με ενδιαφέρουν αυτά.
8: Ναι,
9: και αυτό είναι,
8: ναι,
9: και αυτό είναι ένα κέρδος της μεγάλης ηλικίας.
8: Αυτό είναι ένα κέρδος της μεγάλης ηλικίας, έχεις απόλυτο δίκιο.
9: Ναι. Δεν πω ότι τώρα σε σέβονται και όλοι,
8: ναι,
9: ακόμα,
8: ναι,
9: και
8: ναι,
9: η χρήση,
8: ναι, ναι, ναι,
9: έτσι.
8: Ναι.
9: Αυτή λοιπόν η αυτοαναφορικότητα, είπα, εάν αυτό που εγώ κοινωνήσω συμπέσει με το γενικό, αυτό τότε έχει αξία.
8: Σωστά.
9: Κάποια αξία.
8: Να μην είναι μόνο η προσωπική σου ιστορία, να είναι κάτι που τους αφορά όλους.
9: Ναι, γιατί είπα, μισό λεπτό, όταν εγώ πω, ας πούμε, ότι είχα ήρωα τον Πατρίς Λουμούμπα, ξέρεις, το λέω και σε δημοσιογράφους ακόμα και δεν ξέρουν ποιος είναι.
8: Ναι.
9: Αν από κάτω μία γυναίκα πει, αχ, τι λέει τώρα, τι μου θυμίζει αυτό, έτσι, τον αγώνα των λαών τότε για την ανεξαρτησία, γιατί ο Πατρίς Λουμούμπα δεν είναι μόνο ο Πατρίς Λουμούμπα, είναι σύμβολο
8: ενός αγώνα.
9: Ενός αγώνα εναντίον της απεικιοκρατίας και της. Αν αυτό λοιπόν σε έναν άνθρωπο πει, α, ναι, αυτό τότε θα έχει πετύχει.
8: Για πες μου κάτι, πες μου τα highlights, για να μιλήσω έτσι όπως μιλάνε στο χωριό πλέον, τα highlights της ζωής αυτής που έχεις περάσει, ποια ήταν? Δηλαδή, αν θες να μου πεις ότι υπάρχουν 3-4 μεγάλες στιγμές οι οποίες σε καθόρισαν σαν άνθρωπο, ποιες ήταν αυτές?
9: Κοίταξε, όταν γυρίζεις πίσω, είναι περίεργο. Καταρχήν βλέπεις εικόνες, δεν θυμάσαι καμία ιστορία, εικόνες αφηγείσαι. Πόσο σημαντικό, πόσο έρχονται πιο πολλές εικόνες είναι από τα παιδικά σου χρόνια. Εγώ επειδή είμαι παιδί θεολόγου, άνοιξα τις εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου.
8: Ναι.
9: Και έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα παιδικά χρόνια. Βέβαια, αυτός το κάνει τις εξομολογήσεις, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες προηγουμένως, αν εγώ κάνω ψυχοθεραπεία.
8: Ναι.
9: Αυτός έκανε το ίδιο, κάθισε και θυμήθηκε όλη του τη ζωή, γιατί για να κάνει αυτό το σημαντικό που είναι αυτό που μας τρώει όλους, να ενώσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, δηλαδή να καταργήσει το χρόνο για να πάει στο θείο. Οπότε πραγματικά είπα, κοίταξε πόσο θυμόμαστε και δεν θυμόμαστε προς γεγονότα αργότερα, ή πόσο ασήμαντα γεγονότα ξαφνικά παίρνουν ένα, σηματοδοτούν κάτι. Και στο μονόλογο δεν λέω σημαντικά πράγματα που έκανα. Δεν λέω δηλαδή αν συνάντησα έναν πρωθυπουργό, αν έκανα.
8: Όχι,
9: κάτι.
8: Όχι, δεν μπορεί να μην έχει καμία σημασία.
9: Και δεν έχει καμία
8: το
9: σημασία.
8: Το σημαντικό μπορεί να είναι μια βόλτα με τον πατέρα σου,
9: ναι,
8: στο πάρκο, ας πούμε.
9: Ξαφνικά δηλαδή.
8: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις μεγαλώσει στην Ηλία, έτσι δεν είναι?
9: Ναι, στην Αμαλιάδα έχω
8: στην
9: μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στον πύργο της.
8: Και οι γονείς σου ήταν εκπαιδευτικοί?
9: Ήταν εκπαιδευτικοί και οι δύο.
8: Και
9: η μαμά δασκάλα και ο μπαμπάς καθηγητής θεολόγος.
8: Αυτό σημαίνει πειθαρχημένο περιβάλλον, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Άνθρωποι, παιδί μου, οι οποίοι έχουν μάθει να διαβάζουν, έχουν μάθει να τηρούν κάποιους κανόνες. Κακά τα ψέματα τώρα, οι εκπαιδευτικοί είναι λίγο έτσι άνθρωποι συντηρητικοί, δεν εννοώ συντηρητικοί πολιτικά ή σε τρόπο ζωής, ας πούμε, που αφορά δικαιώματα, αλλά συντηρητικοί στην καθημερινότητά τους. Ξυπνάνε μια ώρα, κοιμούνται μια ώρα. Καταλαβαίνεις τι,
9: ναι,
8: θέλω να πω.
9: Κοίταξε.
8: Ναι.
9: Σαφώς. Ήταν άνθρωποι, δύο δημοσιοπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, αλλά εγώ έζησα στην επαρχία.
8: Ναι.
9: Και έζησα μέσα σε ένα μεγάλο σόι. Γιαγιά, θείες, θείοι. Οπότε, ενώ ας πούμε θα έλεγα υπήρχε μια κάποια τάξη, κυρίως από τη μητέρα μου, αλλά η μητέρα μου ήταν πολύ ανοιχτό μυαλό στα παιδαγωγικά, δεν ήταν τόσο πολύ στα πολιτικά,
8: ναι.
9: Λογάριαζε κάπως την κοινωνία. Ο μπαμπάς μου δεν λογάριαζε καθόλου την κοινωνία. Ήταν θεολόγος, αλλά είχε και περίεργες αντιλήψεις γύρω από τα μερικά πράγματα,
8: ναι.
9: Μερικούς κανόνες, ας πούμε. Είχα όμως την ελευθερία. Εγώ ήμουν μέσα στο χώμα.
8: Είχε την ελευθερία με τα γόρια, του παιδιού
9: της επαρχίας. Πέταγα τη τσάντα και και αμέσως πήγαινα για παιχνίδι. Μαζευόμουν τη νύχτα. Άρα λοιπόν, αυτό το περιβάλλον που λες, βεβαίως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, κυρίως το να διαβάζω. Όχι να διαβάζω για το σχολείο, δεν δίνανε
8: όχι,
9: δεκάρα γι' αυτό.
8: Να διαβάζω. Ναι.
9: Να είμαι με ένα βιβλίο, ό,τι και να είναι.
8: Μάλιστα.
9: Ό,τι και να είναι. Περνούσε μάλιστα, θυμάμαι, ο πατέρας μου μπροστά μας και λέει: ήμουνα με το βιβλίο και μου λέει: διάβασε. Και λέω: παπά, διαβάζω. Διάβασε. Συνεχώς. Ήταν αυτό. Δεν έλεγε πολλά. Έλεγε διαρκώς: διάβασε. Οπότε, ναι, μεν υπήρχε αυτό, αλλά υπήρχε και ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Αγρότες, οι διπλανοί αυτοί που είχαμε νοικιάσει στο σπίτι, ήταν μια αγροτική οικογένεια. Ήταν ο φούρνος δίπλα, ο γάιδαρος, οι κήποι. Τρεχοβολάκαμε στα περιβόλια. Μάλιστα, το αφηγήθηκα κιόλας πρόσφατα. Πώς, τι ήταν ευτυχία για μένα να κάθομαι κάτω από μια μουριά και να μου ρίχνω μούρα. Δηλαδή, ζήσαμε. Εγώ, αν το πάρεις με αυτόν τον τρόπο, εάν ας πούμε μια σήμερα ψυχαναλήτρια καταλάβαινε ότι εγώ έζησα χωρίς τη μητέρα μου για αρκετά χρόνια και χωρίς τον πατέρα μου σε παιδική ηλικία, γιατί ο πατέρας μου και η μητέρα μου φύγανε κάποια στιγμή να έρθουν εδώ στη μεταεκπαίδευση, μας άφησαν μόνες, μόνα τα παιδιά, τρία παιδάκια.
8: Με τους παππούδες, πώς?
9: Όχι καλέ, με μια κοπέλα από το χωριό.
8: Κοπέλα από το χωριό.
9: Η οποία ήταν 16 χρόνων.
8: Ναι.
9: Και ερχόταν η γιαγιά από τον πύργο να μας βλέπει πού και πού. Και μετά ο πατέρας μου, ο οποίος είχε μεγάλη διαφορά ηλικίας από τη μητέρα μου, αλλά είχε μια λατρεία για τη γυναίκα, φοβερή λατρεία για τη γυναίκα, και γενικά για τη μάνα μου. Βέβαια του είχαν και τρία κορίτσια, την έκανε ο άνθρωπος, έτσι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Έστειλε τη μητέρα μου, καταλαβαίνεις και τις οικονομικές δυσκολίες, επειδή πήρε μια υποτροφία από το οίκη, στην Ελβετία, για να σπουδάσει καλύτερα τα παιδαγωγικά της.
8: Τι λες τώρα.
9: Πήρε μια υποτροφία από το ΙΚΙ στην Ελβετία για να σπουδάσει καλύτερα τα παιδαγωγικά.

0: γυναίκα και μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 50 στην επαρχία όπου το όταν έπεφτε ο ήλιος στα μαύρα σκοτάδια κατέβαινε η μητέρα μου από το τρένο από την Ελβετία, μια κούκλα, και άνοιξε τότε, και το αφήγουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, μια χρωματιστή ομπρέλα.
1: Ναι, καλά.
0: Και ήταν σκάνδαλο, γιατί τότε δεν υπήρχε
1: κινηματογραφική σκηνή.
0: Ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν το κοτσομπολιό που γινόταν για αυτό το περίεργο πράγμα που ο πατέρας μου έμεινε με τρία μικρά παιδιά και μια κοπελίτσα, όπως παίρναμε τότε έτσι, για να. Και η οποία ήταν, τη θυμάμαι πολλές φορές, σε μαύρη απελπισία, ναι, πώς να τα βγάλει πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, όλα αυτά τα θυμάσαι προσωπικά ή τα έχεις ακούσει και στα έχουν διηγηθεί πολλές φορές και έχουν πάρει μια εικόνα στο μυαλό σου? Γιατί αυτό πάντα με απασχολεί όταν μιλάμε για αναμνήσεις.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
1: Ναι,
0: τα πρώτα,
1: ναι.
0: Έχω μνήμη, θυμάμαι την μητέρα μου που άνοιξε την πόρτα, γιατί είχαμε μία πόρτα στην κουζίνα μας, ήταν μια μεγάλη κουζίνα με τζάκι, και μπήκε μέσα, ερχόμενη από το εξωτερικό, και ήμασταν με τη γιαγιά μου,
1: ναι,
0: και η γιαγιά μου μας είχε βάλει να φάμε σκόρδα και κρεμμύδια. Και μόλις μπήκε μέσα είπε, δώστε μου και εμένα να φάω κανένα σκόρδο και ένα κρεμμύδι, γιατί δεν αντέχεται αυτό. Και είχε έρθει από τέτοιο ταξίδι. Θυμάμαι την εικόνα της που μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν μακιγερισμένη, είχε στα μάτια της έτσι ρίμελ που δεν το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, ξέρεις τι θυμάμαι? Θυμάμαι τις σοκολάτες που μου έφερνε. Έφερνε μεγάλες πλάκες σοκολάτες. Και πάνω,
1: ναι,
0: μου έφερνε ήταν στα παιχνίδια από πάνω. Έχω σαφώς αυτές τις μνήμες.
1: Έχεις προσωπικές λοιπόν μνήμες, ναι.
0: Όσον αφορά τις αφηγήσεις,
1: ναι,
0: βεβαίως έρχεται κάποια στιγμή και η αφήγηση
1: και
0: μπλέκει.
1: Έτσι,
0: το ενδιαφέρον είναι που δεν το έχω κάνει. Το διαπίστωσα πρόσφατα, θα το κάνω όμως τώρα, πρέπει να το κάνω. Ότι όταν με τις αδερφές μου πάμε να αφηγηθούμε την ίδια εικόνα, η καθεμία τη βλέπει διαφορετικά.
1: Είδες αυτό τι ενδιαφέρον έχει.
0: Και τρελαίνομαι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι ακριβώς πάντα όπως έχουν συμβεί. Είναι όπως εμείς
0: τα έχουμε εισπράξει.
1: Τα έχουμε εισπράξει. Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια ιστορία με τη μητέρα μου που της την έλεγα μετά, γιατί ήταν πολύ καλή εκπαιδευτικός και τα κουβεντιάζαμε και κάναμε και λίγο πλάκα. Όταν ήταν πολύ μεγάλη όμως,
1: ναι,
0: γιατί με τους γονείς σου, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις αυτά που ίσως θα ήθελες και θα ήταν καλό να πεις, είναι ας πούμε τώρα αυτό που αναρωτιέμαι, γιατί δεν τους ρώταγα για τη ζωή τους, για τον πόνο τους. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, ιδίως δεν είσαι και ένα παιδί από μια μικροαστική οικογένεια όπως ήμουνα εγώ. Αλλά νομίζω για κανένα παιδί, ακόμα και αν θέλει, που δεν νομίζω ότι δεν θέλουν.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουν τη σημασία, μάλλον. Την καταλαβαίνεις αυτό πολύ αργότερα.
1: Ναι.
0: Όταν πια ίσως έχουν φύγει και από τη ζωή. Γιατί, ξέρεις, ας πούμε, το να συμπονέσεις τον άλλον, που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, εγώ με ένα οι λέξεις ενσυναίσθηση και αυτά, λίγο με αφήνουν λίγο αδιάφοροι, λέω, παιδιά. Έχουμε
1: καλά, αυτή η ενσυναίσθηση
0: έχουμε
1: μια, είναι η λέξη της μόδας.
0: Έχουμε,
1: έχει γίνει
0: την οποία
1: στο Instagram, τη βάζουν με
0: δεν
1: πριν
0: μπορεί
1: την
0: να την καταλάβει
1: απολύτως μου, ναι,
0: ο άλλος. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς μπορώ εγώ να νιώσω τι αισθάνεσαι εσύ?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς? Κανένας. Αλλά να σε συμπονέσω. Και είναι μια τόσο υπέροχη λέξη.
1: Το συμπονώ.
0: Το,
1: ναι,
0: συμπονώ,
1: ναι,
0: που την έχουμε εγκαταλείψει.
1: Ναι.
0: Γιατί το συμπονώ σε βάζει στα ανθρώπινα επίπεδα, σε βάζει κάτω να πεις ότι, κοίτα, έχω μόνο ένα κεφάλι εγώ όπως και εσύ, ένα σώμα που πονάει όπως και το δικό σου, άρα η συμπόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί θέλω να πούμε κι άλλα εδώ. Να βάλουμε το σύνορα «Η αγάπη δεν γνωρίζει». Μαρινέλα Χατζής, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Μιλία Ψηλάντη. Συζητάμε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και θέλω να φτάσω λίγο στην εποχή που εσύ γίνεσαι ηθοποιός. Θέλω να μου πεις καταρχάς πώς έγινες ηθοποιός, ξεκινώντας από την Ηλία, από την Αμαλιάδα που λες, με αυτή την οικογένεια. Πώς προέκυψε?
1: Κοίταξε, αυτό το νομίζω.
0: Την παιδεία την είχες, να το πω έτσι, ας πούμε. Αλλά
1: αναρωτιούνται νομίζω αρκετοί συνάδελφοι και μάλιστα αφηγούνται ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε μπροστά τους και τους πήγε στη σχολή κλπ. Είναι περίεργο πώς δημιουργείται μια επιθυμία. Λέω δηλαδή ότι ξέρω εγώ, μ' αρέσει πολύ ο κινηματογράφος, δεν φτάνει.
0: Ναι.
1: Σε πάρα πολλούς ανθρώπους αρέσει ο κινηματογράφος. Δεν μπορώ να σου πω γιατί στην Αμαλιάδα δεν είχα ούτε μία σχέση με το θέατρο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έβλεπα κάτι περιοδεύοντες θειάσους, αλλά τίποτα σπουδαίο, ούτε με ενδιέφεραν και μ' άρεσαν αυτοί. Έκανα όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά, να λέω ποίηματα, να ανεβαίνω.
0: Καλά, εντάξει, αυτά. Ναι, ναι.
1: Αυτά όμως τα κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Το γιατί ήθελα να γίνω ηθοποιός πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Υποψιάζομαι μερικά πράγματα. Ξέρεις, έχω την εντύπωση ότι μια κατηγορία ανθρώπων που ακολουθούν το επάγγελμά μας είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι συναισταλμένοι. Δεν θα ήθελα να πω ακριβώς δειλοί. Mm. Συναισταλμένοι. Οι οποίοι θέλουν να απελευθερωθούν από αυτό μέσα από μια έκθεση, η οποία διαδικασία είναι πολύ σημαντική για να σταθεί ο άνθρωπος
0: σωστά,
1: στα πόδια του
0: σωστά.
1: Και να συνυπάρξει μέσα σε... Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ένα στοιχείο μπορεί να ήταν αυτό. Mm. Πέρα από τη μόδα της εποχής, μην ξεχνάμε ότι ήταν η στάρ του κινηματογράφου, ήταν όλη η μυθολογία γύρω από το επάγγελμα, κυρίως μέσα από τον κινηματογράφο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αυτό.
0: Αυτό, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Την αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου, πάρα πολύ. Από όποια, ξέρεις, ακόμα και όταν είπα σχεδόν... Δεν δούλευα πάρα πολύ και αφιέρωνα πολύ χρόνο στα συνδικαλιστικά σου. Το έκανα
0: από την αγάπη
1: για τη δουλειά μου.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δεν είχε σημασία αν εγώ παίζω ή δεν παίζω. Και έλεγα γιατί τώρα τρώω τόσο χρόνο σε αυτό και δεν πάω να παίξω. Όχι, έλεγα μα αυτό είναι σαν να παίζω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω, η σχέση σου με τους άντρες σε αυτή τη δουλειά πώς ήταν? Διότι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια αυτό το κίνημα του Me Too. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για το θέατρο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι στο θέατρο, όπως και σε όλους τους χώρους, υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Έτσι, για να ξεκινήσω από εκεί και μετά να πάμε και στα υπόλοιπα. Δεν σημαίνει όμως ότι ίσως το θέατρο να είναι η φύση της δουλειάς, επειδή έρχεσαι πάρα πολύ κοντά με τον άλλον σε ανθρώπινο επίπεδο, παίζοντας ένα ρόλο, ίσως η κακοποίηση να είναι λίγο πιο εύκολη εκεί για τους κακοποιητές και πιο δύσκολη για αυτούς που την υφίστανται. Αλλά για πες μου, έχω διαβάσει σε συνέντευξή σου που λες ότι έχεις υποστεί τέτοιο...
1: Κοίταξε, υπάρχουν διαφόρων ειδών συμπεριφορές οι οποίες χαρακτηρίζονται απαράδεκτες.
0: Ναι.
1: Έτσι έλεγα όλες κακοποιητικές, έτσι, γιατί είναι βαριά λέξη.
0: Σωστά.
1: Το κακοποιητικό το βάζουμε πιο πολύ στη βία της, κυρίως που έχει σχέση με τη σεξουαλική βία.
0: Ναι.
1: Αλλά η οποία μπορεί να συμβαίνει και ανάμεσα σε ένα ζευγάρι.
0: Ασφαλώς.
1: Εκείνο που βίωσα και που είναι το χειρότερο, δεν είναι, ξέρεις, μια συμπεριφορά η οποία είναι... την εποχή εκείνη ένιωθες ένα φλερτ που υπερεύαινε τα
0: όρια,
1: έβρισκες τότε κάποιους τρόπους, συνηθίζαμε να τις καρφιζόμαστε κάποιους τρόπους για να τα αποφύγουμε, να το πάμε πίσω, να το διασκεδάσουμε, ό,τι θέλεις.
0: Το παίρνατε και λίγο πιο πολύ στην πλάκα τότε από ότι τώρα πια.
1: Βεβαίως, υπήρχαν κάποια σημαντικές προσωπικότητες, έτσι, όπου ήταν και πολύ μεγαλύτεροι. Και ένας από τους τρόπους, αν θέλεις να ξέρεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανακουφιστικό και θεραπευτικό, είναι να κοινολογείς αυτό που έχει γίνει στους άλλους συναδέλφους. Οπότε και τη σημασία του μειώνεις και την πλάκα κάνεις και τον άλλον τον ευτελίζεις, αν και μερικοί δεν καταλαβαίναν και από αυτό τον ευτελισμό
0: συνεχίζανε. Μπορεί να τους ένοιαζε κιόλας. Να το θεωρήσουν ότι θα γίνει αυτό, αλλά δεν τους νοιάζει.
1: Που είναι πολύ σημαντικότερο για έναν ηθοποιό είναι μια τέτοια συμπεριφορά πάνω στη σκηνή.
0: Αυτό εκεί ήθελα να φτάσω. Οποία... Γι' αυτό και μίλησα. Χρησιμοποίησα μια λίγο πιο βαριά λέξη, την κακοποιητική συμπεριφορά. Διότι δεν ξέρω αν όταν κάτι τέτοιο γίνεται πάνω στη σκηνή. Που προφανώς δεν είναι κάτι ορατό στους θεατές.
1: Γιατί μπορεί να είναι κάτι που το εισπράττεις μόνο εσύ.
0: Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή αυτό είναι τρομακτικό γιατί σε ακυρώνει αυτομάτως ως δρόντα άτομο πάνω στη σκηνή, όχι μόνο ως καλλιτέχνη αλλά και ως άνθρωπο. Σε ακυρώνει πλήρως. Γι' αυτό ξέρεις εμένα με απασχολεί πιο πολύ η έννοια της χειραγώγησης, η οποία είναι το ύπουλο πράγμα, γιατί την κακοποιητική συμπεριφορά, δεν λέω τώρα για τις βαριές περιπτώσεις που βρίσκεται μια γυναίκα ή ένας άντρας χαμαλωτισμένο σε ένα σκοτεινό περίεργο περιβάλλον που δυσκολεύεται πάρα πολύ να ξεφύγει και μπορώ να το φανταστώ αυτό το τραγικό πράγμα που και καταλαβαίνεις γιατί τρώει τόσο χρόνο και τη γενναιότητα χρειάζεται για να ξεφύγει. Βέβαια, από αυτό είναι σαν να τον έχεις πετάξει μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι και πρέπει μόνος του να μπορέσει να ανεβεί από εκεί.
0: Έτσι.
1: Και όταν ανεβεί θα πρέπει να τρέξουμε να τον βοηθήσουμε. Λοιπόν, αλλά η χειραγώγηση είναι το πιο ύπουλο πράγμα.
0: Για δώσε μου ένα παράδειγμα χειραγώγησης για να το καταλάβει κανείς.
1: Θα σου πω
0: κανείς.
1: Το πιο απλό, ας πούμε. Αναλογιζόμουν. Γιατί εγώ που ερωτεύθηκα έναν πολύ όμορφο άντρα, έναν πολύ ωραίο, καλό άνθρωπο, πολύ καλό άνθρωπο, καταπληκτικό. Γιατί του χώρισα. Για να δεις πως μένουν κάποια μικρά πραγματάκια στον άνθρωπο. Εγώ είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους γονείς μου. Ό,τι θέλεις, θα γίνεις ό,τι θέλεις, θα κάνεις ό,τι θέλεις. Ο πρώην σύζυγός μου έλεγε, ηθοποιός, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις Κατίνα Παξινού. Τι είναι αυτό? Ξέρεις πόσες γυναίκες το περνάνε?
0: Και καλά βέβαια, και πόσα παιδιά το περνάνε όμως επίσης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Η μητέρα μου που ήταν παιδαγωγός, στα μεγάλα, το άλλο μεγάλη, και βγαίναμε έξω μαζί να την πάω βόλτα, βγούταγε, πέναγε μπροστά ένας πατέρας και έλεγε στο παιδί του, βρε βλάκα, τον βούταγε αυτόματος η μάνα μου και του λέει, εσύ είσαι βλάκας, άμα λες το παιδί βλάκα θα γίνει βλάκας, δεν το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις ζώων. Λοιπόν, έχει λοιπόν γιατί λειτουργεί ύπουλα, δεν την καταλαβαίνει κανείς. Και λειτουργεί πάρα πολύ σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η Εμιλία Ψηλάντη είναι μαζί μας. Συζητάμε μέσα από τη θεατρική παράσταση που κάνει και για τη ζωή της, να το πω έτσι μάλλον, για να το δέσουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. AI μιλία λέγεται το μη μιλιά, όπως θέλετε πείτε το, ή Εμιλία άμα θέλετε πείτε το. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης, η οποία ξεκίνησε στις 25 Απριλίου και συνεχίζεται τώρα. Πόσο καιρό θα το πάτε αυτό?
5: Κοίταξε, θα παίξουμε Σαββατοκύριακο μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ναι, που κλείνουν τα θέατρα. Και θα δούμε μετά.
4: Τέλεια. Πολύ ωραία. Και μπορεί και του χρόνου, με το καλό.
5: Γι' αυτό είπα, θα δούμε μετά.
4: Να σου πω, έχεις αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι, ξέρω, της δραστηριότητάς σου στα θέματα της ειρήνης. Επειδή τώρα είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτό με τους πολέμους που ζούμε, ο ένας πόλεμος διαδέχεται τον άλλον, εκεί που θεωρούσαμε δεδομένο περίπου ότι έχουμε ειρήνη στον κόσμο, ή τουλάχιστον η ειρήνη, να το πω, κεντρικά στον κόσμο, γιατί η ειρήνη δεν είχαμε ποτέ. Πάντα γινόντουσαν πόλεμοι περιφερειακοί και πάλι στα πολύ σκληροί, για τους οποίους ενδεχομένως μαθαίναμε και πολύ λίγα, γιατί δεν μας ενδιέφερε να μάθουμε περισσότερα. Πες μου λίγο γι' αυτό και πόσο αισθάνεσαι ότι τώρα αυτά όλα που έχεις κάνει, ας πούμε, μπορεί να έχουν μια μεγαλύτερη σημασία σε αυτή τη φάση.
5: Κοίταξε, είδες τη λέξη είπα, κοίταξε, εικόνα,
4: ναι,
5: η όραση. Με απασχολεί αυτό και με απασχολεί και τώρα. Δηλαδή γύριζοντας πίσω είδα το κίνημα της ειρήνης που χαρακτηρίζει και όλη τη δεκαετία που έζησα εγώ στην Αθήνα, που είναι η δεκαετία του 60, αλλά και μετά, διότι θυμήθηκα πάλι τον αγώνα που κάναμε για την κατάργηση των Πέρσινγκ και Κρούζ για τα πυρηνικά όπλα, όταν, ας πούμε, εγώ πήγα ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επί Ρίγκαν, όταν φτιαχνόταν η Επιτροπή Ειρήνης στις Ηνωμένες, ναι, Πολιτείες, στο συνέδριό του στη Φιλαδέλφια, και αναλογίστηκα, ξέρεις, γιατί σήμερα οι δυνάμεις, αυτό που λέμε προοδευτικές, αλλά και όλες οι δυνάμεις, γιατί εδώ στην ειρήνη έρχονται όλος ο κόσμος.
4: Ναι, φυσικά, σημασία, ναι, ναι, ναι.
5: Έχει σημασία η πολιτική στην κομματική θέση. Ωραία που κατέβηκε ο κόσμος για τη δικαιοσύνη, αλλά εγώ δεν θα κατέβαινα για τη δικαιοσύνη, για να σας πω και κάτι, ούτε στη θεία, ούτε στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Πολύ πιστεύω.
4: Αλήθεια,
5: Φυσικά. Ναι. Οι ανθρώποι, βεβαίως, θέλουν να τηρείται αυτό που έχουμε συμφωνήσει εμείς στον τόπο μας, τους κανόνες της δικαιοσύνης, ναι, που έχουμε συμφωνήσει να τηρούνται όπως πρέπει. Αλλά συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά δικαιοσύνη επί γης? Όχι. Ούτε και στη θεία αμφιβάλλω, ναι, αν υπάρχει, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά εάν λοιπόν μας ενώνει μια τόσο σημαντική έννοια, που είναι σημαντική η έννοια της δικαιοσύνης, αλίμονο, σκέψου πόσο κόσμο θα ένωνε αυτή τη στιγμή παγκόσμια ένα κίνημα ειρήνης. Γιατί, ναι, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Τότε το κίνημα ειρήνης ήταν πολύ σημαντικό, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να χάσω εγώ τη ζωή μου. Από εδώ η Σοβιετική Ένωση τότε με τα πυρηνικά, από εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα πυρηνικά. Και είχαμε ξεσηκωθεί όλοι και το πήραν υπόψη τους προφανώς αυτό, γιατί τα κινήματα τα μεγάλα, τα λαϊκά, όποιος και να είναι, όποιος και να είναι, θα τα
4: όταν
5: πάρει.
4: Όταν είναι μαζικό κίνημα, σίγουρα.
5: Και τώρα διακρίνω ότι ενώ έχουμε τις απόψεις μας, τις πολιτικές, ενώ κουβεντιάζουμε, ενώ αγανακτούμε, ενώ θυμώνουμε, επειδή δεν κινδυνεύω εγώ,
4: ναι,
5: και επειδή αυτό φορά μια άλλη χώρα που, εντάξει, είναι κοντά μου, φόβος, αλλά εντάξει, και επειδή εντάξει και η άλλη φορά, η Μπούργκα, να πάω από εκεί να καταργηθεί η μπούργα, να πάω από εδώ. Μα δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Δικό μου θέμα ανθρώπινα είναι να προστατέψω τη ζωή. Το πρώτο καθήκον.
4: Ναι.
5: Το πρώτο καθήκον είναι η φροντίδα για τη ζωή.
4: Εντάξει, αλλά υπάρχουν καθεστώτα στα οποία η ζωή κινδυνεύει και από το ίδιο το καθεστώς, έτσι, ναι, σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
5: Σύμφωνη. Και εκεί μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς. Αλλά άλλο να πάω να τον φορφαρδίζω.
4: Καλά, εννοείται.
5: Και να μετράμε κάθε βράδυ, κάθε βράδυ στην τηλεόραση, πόσοι νεκροί είναι.
4: Τους νεκρούς.
5: Είναι τελείως διαφορετικό.
4: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μέσω της δικαιοσύνης, ξέρεις, μου ήρθε τώρα στο μυαλό και μέσω των διαδηλώσεων που γίνανε για τα Τέμπη κτλ. Εσύ έχεις υποστεί ίδια μια απώλεια. Έτσι δεν είναι. Έχεις χάσει την κόρη σου. Άρα ξέρεις τι σημαίνει απώλεια. Σε προσωπικό επίπεδο το ξέρεις πολύ καλά.
5: Κοίταξε, μου κάνει εντύπωση για το πώς είμαστε πλασμένοι οι άνθρωποι γενικά, που το πρώτο πράγμα που αναζητούν αυτοί που ενδιαφέρονται για αυτό που κάνω είναι το πόνο μου. Γιατί?
4: Ναι.
5: Γιατί?
4: Ναι.
5: Αναρωτιέμαι και θα ήθελα να καταλάβω. Όχι, δεν μιλάω για ανθρώπους από περιέργεια, γιατί δεν είναι περιέργεια.
4: Ναι,
5: όχι,
4: ναι.
5: Όχι. Δεν το βρίσκω αρνητικά, ναι. Δεν το βλέπω αρνητικά. Γιατί αυτό μου θυμίζει και τη γιαγιά μου που ήταν μυρολογίστρα.
4: Ναι.
5: Μήπως όταν έρθουν σε επαφή με τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου, ανακουφίζεται κάπως λίγο ο δικός τους πόνος.
4: Κοίταξε, αν είναι
5: γιατί
4: αυτό,
5: είναι
4: κατανοητό. Γιατί
5: απόλυτα
4: υπάρχει και η περίπτωση να είναι απλώς η νοσηρή περιέργεια για τον πόνο του άλλου.
5: Μπορεί,
4: το
5: αλλά
4: οποίο κακά τα ψέματα υπάρχει στη
5: υπάρχει,
4: ζωή. Και γενικά είμαστε καλοί στο να συνδράμουμε κάποιον στον πόνο του και δύσκολοι στο να συνδράμουμε κάποιον στη χαρά του.
5: Έχεις δίκιο.
4: Έτσι
5: η γιαγιά μου που ήταν μυρολογίστρα.
4: Ναι.
5: Από τη μάνη, έτσι, έβαζε τα πολύ μεταξωτά της ρούχα, πήγαινε στην κηδεία και γύρισε πίσω και έλεγε «Αχ, το ευχαριστήθηκα».
4: Τρομερό είναι.
5: Καταπληκτικό.
4: Τρομερό.
5: Ήταν μια διαδικασία σημαντική κοινωνική,
4: ναι,
5: κοινωνικά,
4: ναι,
5: έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά αυτό με απασχολεί. Κοίταξε, μίλησες για αυτό το θέμα. Έπρεπε να το χειριστώ, ναι, κάπως. Πρώτα γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής. Είναι ο θάνατος.
4: Ασφαλώς.
5: Από αυτόν κανείς δεν γλιτώνει.
4: Μερικές φορές μάλιστα θα έλεγα ότι για τους γονείς και τα παιδιά ακούγεται συντριπτικό το χτύπημα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν αρκεί να πεις να το διαχειριστώ. Ο άλλος που το παρακολουθεί αναρωτιέται πόσο μπορείς να το διαχειριστείς. Και εσύ κάνοντας τώρα μια θεατρική παράσταση στην οποία αυτό υποθέτω περνάει μέσα σε όλα τα άλλα, σαν κάτι.
5: Όχι, του αφιερώνω ένα μικρό.
4: Σαν ένα κομμάτι.
5: Ένα μικρό μέρος.
4: Ναι.
5: Για να μην περνάει παντού.
4: Ναι.
5: Όχι.
4: Αυτό θα λέω. Πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστείς, ειδικά όταν νιώθεις ότι είναι και τα βλέμματα πάνω σου, και πόσο αυτό μετράει.
5: Κοίταξε. Μισό λεπτό.
4: Όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο.
5: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μιλάμε για παράσταση.
4: Ναι. Όχι, δεν μιλάω για την παράσταση, μιλάω για τη ζωή.
5: Α, για τη ζωή.
4: Ναι, μιλάω για τη ζωή.
5: Άλλο,
4: ναι.
5: Η παράσταση. Η παράσταση έχει ένα κείμενο.
4: Άλλο, δεν μιλάω για την παράσταση. Ναι,
5: υπηρετείς και ένα συγκεκριμένο
4: όχι,
5: λόγο.
4: Όχι, εγώ μιλάω για τη ζωή τώρα εδώ. Πόσο μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό, ας πούμε, χωρίς να έχεις στο νου σου και το βλέμμα των άλλων πάνω σου. Αυτό ρωτάω.
5: Τι δύσκολα βάζεις τώρα. Κοίταξε. Καταρχήν. Όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, μας αρέσει, αναγνωρίσιμο, έχει σημασία,
4: ναι,
5: σημαντικό, αναγνωρίσιμο.
4: Ναι.
5: Όταν έχεις το βλέμμα επάνω σου, αυτομάτως θέλεις, επειδή είσαι και ηθοποιός, να φτιάξεις λίγο την εικόνα σου, αυτή που και προσδοκά ο άλλος,
4: ναι,
5: και που νομίζεις εσύ ότι,
4: ναι,
5: έχεις.
4: Ναι, ναι.
5: Το πρώτο πράγμα. Δεύτερον, όταν με πλησιάζαν άνθρωποι και με πλησιάζανε για το δικό τους πράγμα ή από πραγματικό ενδιαφέρον για μένα, έπρεπε να βγω από αυτό το πράγμα που είναι η πρώτη αντίδραση, έτσι,
4: ναι,
5: όπως ας πούμε συνεντευθήκαμε εμείς,
4: ναι,
5: η πρώτη αντίδραση,
4: ναι,
5: είναι,
4: ναι,
5: αλλιώς,
4: ναι, ναι,
5: έτσι,
4: ναι, ναι,
5: τώρα είμαστε,
4: ναι,
5: αλλιώς, να μιλήσω μαζί τους. Και ήταν μερικές φορές καταπληκτικό ότι στην άκρη ενός πεζοδρομίου μέναμε δύο γυναίκες και μέναμε 10 λεπτά και μιλάγαμε για αυτό, για τα δικά μας. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, γιατί μας έχει λείψει η γειτονιά, η φίλη,
4: ανθρώπινη επαφή, έτσι όπως
5: να μιλήσουμε. Ναι, ναι. Γιατί όταν μιλάς, φεύγουν έτσι πράγματα.
4: Λοιπόν, Εμιλία, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να καλέσω τον κόσμο πραγματικά να πάει να δει αυτή την παράσταση, γιατί νομίζω ότι έχει τόσο ωραίο βιωματικό στοιχείο. Ναι, είσαι τόσο πολύ εσύ μέσα σε αυτό.
5: Συμπέσει με τις ζωές.
4: Με τις ζωές και άλλων.
5: Με τον άλλον ανθρώπων.
4: Γιατί ακριβώς εκφράζει μια ολόκληρη εποχή αυτό. Δεν εκφράζει μόνο εσένα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εύχομαι καλή
5: ευχαριστώ.
4: Επιτυχία πάντα, να είσαι δυνατή και έτσι ταλαντούχα και όμορφη όπως παραμένεις. Παρά το πέρασμα του χρόνου.
5: Είναι τα γενέθλιά μου σήμερα.
4: Είναι τα γενέθλιά σου, αλήθεια.
5: Ναι. Οπότε μπορείτε να μου πείτε χρόνια
4: να
5: πολλά.
4: Χαιρόμαστε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
5: Και δεν, είσαι... δεν λέω πόσο.
4: Ναι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Άλλωστε είσαι ένα καταπληκτικό δείγμα γυναίκας η οποία δεν έχει ακουμπήσει τίποτα επάνω της. Το βλέπω στο πρόσωπό σου και είναι πανέμορφη.
5: Ευχαριστώ να είσαι καλά. Πολύ.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τα κακά κουρίτσια. Κουρίτσια. Έχει βραχή το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό. Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
2: Δεν θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
3: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε.
2: Θα βρέχει ξαφνικά. Θα βρέχει ξαφνικά. Έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας. Άστε τι έχει να γίνει.
3: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
2: Ποιος το είπε αυτό.
3: Εγώ. Εγώ του ιδίου.
2: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή. Όχι αστεία.
3: Και να σου πω και κάτι.
2: Για
3: δεν θα έχει σεισμούς. Δεν θα έχει. Εκεί για να έχει γίνει. Στην Εύβοια, δε, εκεί που έχω το εξοχικό μου. Ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θεμέλια έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι. Ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ. Δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο
2: προσεκτικά. Στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
3: Τι λες, τώρα έχουνε.
2: Τι έχουνε καλά. Τώρα, τι έχουνε.
3: Όχι κατά.
2: Ένα πανί έχει δίπλα. Άμα θες δηλαδή να. Πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό.
3: Ναι.
2: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
3: Καλά, πήγαινε σε από μόνη σου.
2: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλί, αλλά ο πρώτος όροφος με τον πάνω, που είναι κάποια δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
3: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
2: Αναπνέει και το ακούει από κάτω.
3: Διακριτικότητα, όχι.
2: Είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και από κάτω, εντάξει.
3: Και αυτή τώρα δηλαδή.
2: Ήξερα αν είναι καλό στο σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
3: Συγγνώμη να σου
2: πω. Την επόμενη τον δω την επόμενη μέρα και το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
3: Περίμενο.
2: Και βαχ και βουχ και έλα και δώστου και πάμε
3: τώρα
2: και πάμε
3: δυνατά. Τώρα πάει φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να από αυτό κιόλα.
2: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νόμιζε ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
3: Τι δεν.
2: Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώνασε ο άνθρωπος.
3: Έπρεπε και εσύ να πάρεις ένα ξύλο.
2: Τα βασικά έκανε.
3: Πώς κάνουνε.
2: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω. Τι ήμουν από κάτω εγώ.
3: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
2: Θα ήθελα να μήχανα και λέω Χριστέ μου, τι ζω να ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στον καναπέ.
3: Εκεί.
2: Τι μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω γιατί είναι απέναντι.
3: Α.
2: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα. Ήταν normal.
3: Έπρεπε να πει παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ κανένα.
2: Μα είναι σαν είδη σου λέω.
3: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό. Είπαμε παράδοση αλλά να έχουμε.
2: Μα έτσι ήταν τότε.
3: Ναι.
2: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου ας πούμε ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουνε. Και εγώ ήμουν πάνω από τα προδωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί. Γιατί το έλεγε έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πόδι τα βιάζαμε, το πλένουν κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
3: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
2: Ναι, έξω είναι.
3: Α,
2: έξω
3: το. Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
2: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλί. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος σαν παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
3: Τι και πέσανε.
2: Και η μαμά μου όπως σιδέρουνε έσταζε από πάνω γιατί σαν ίδιξε έσταζε.
3: Έλα τώρα.
2: Τα ξανά πει την κακομοίρα.
3: Να. Τι είπε η μανούλα.
2: Τι να πει. Συμβαίνουν αυτά.
3: Να.
2: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογύρισε θα κάνει.
3: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανες πιπί και πήγαινε κλωτσοπατσινάδα.
2: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα κατά λάθος.
3: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
2: Ναι, σαν είδη σου λέω, δεν, πρέπει να είσαι ήσυχος άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
3: Η Νικολέτα Ράλη.
2: Έλα, πες τα
3: πέρα. Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
2: Α, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
3: Ναι.
2: Γιατί.
3: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι ο
2: σπίτι. Εντάξει, έχουν καλές σχέσεις, δεν πειράζει.
3: Ναι.
2: Άμα δεν τσακώνονται.
3: Είναι οικονομικά, είναι οικονομικό το θέμα φαντάζομαι.
2: Και συγγνώμη ρε παιδί, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους τι γίνεται.
3: Δεν γνώρισαν ρε παιδί μου, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
2: Ναι, μπορεί και να τα ξαναβρούν τότε.
3: Λες.
2: Ναι μωρέ, εντάξει.
3: Μάλιστα.
2: Και θα σου πω γιατί θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
3: Ναι.
2: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει. Αρχίζει και συνεννοεί, οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
3: Σωστό και αυτό.
2: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτσέλης λέει: έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο, δεν είναι πολύ φίλοι και τσακώθηκαν.
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δεις τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους.
2: Μα γιατί
3: μισούς.
2: Δεν μιλάνε όμως.
3: Γιατί δεν μιλάνε.
2: Ναι, τι έχει συμβεί. Γιατί είναι κάποιος μεγαλύτερος σκάφος, ας πούμε.
3: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορες παρεξηγήσεις. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σας. Πείτε μας πού θα μας βάλετε. Με ποιους θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάω με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριος Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι. Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
2: τον οικοδεσπότη.
3: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Λέω εγώ.
2: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή πάντως ήταν ήδη πολύ καλή φίλη.
3: Ναι. Ήταν, τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίδι.
2: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτσέλη.
3: Ο Τσιμιτσέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
2: έτσι
3: τίποτα.
2: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτσέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο Δημήτρης Εφής. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν. Με στεναχωρεί, λέει. Που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άγνωστο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος.
3: Τι είπε. Είπε.
2: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
3: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
2: Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
3: Ναι, τώρα.
2: Από τώρα, ένα μάτι.
3: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκια. Είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
2: Δεν πρόλαβε.
3: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και
2: λοιπά. Αυτό είναι στο, δεν είναι σε εμάς, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
3: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον άνυμο.
2: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα εκεί με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
3: Έμεινε άφραγγη λέει.
2: Είναι άφραγγη βρε η σουπέτ, δεν έχει βρε στον ήλιο μοίρα, δεν έχει να φάει μία κονσέρβα, ρε τσιτσί.
3: Περίμενε να πούμε ότι σουπέτ.
2: Ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη γάτα που κάνανε και φέτο που τη είχε αφήσει η κληρονομιά.
3: Τι έγινε, παιδιά, τη είχε αφήσει μία τρελή
2: κληρονομιά. Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, θα πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να αφήνει να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
3: Τι εννοείς. Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί δεν...
2: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με την πάρα πολύ και ήταν συγκινημένη. Τον τι καλός άνθρωπος και μιλώσεις ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, χαράζουν, ταΐζουνε χαβιάρια τη γάτα.
3: Αυτή ήταν τρελά και ακόμα θυμέρι εδώ μεταξύ, έτσι.
2: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές, πάνε τα ταξίδια, πάνε τα αυτά, πάνε εκείνα, πάνε
3: καλά,
2: τα
3: άλλα. Δεν το πιστεύω.
2: Πάει. Σε ένα διαμέρισματάκι.
3: Συγγνώμη δηλαδή.
2: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
3: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέ, τι είπα να πει δεν.
2: Τι να σου πω.
3: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
2: Βγήκε η Φρανσουά Καζό και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινή, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του κάτι τηρούνται σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ό,τι δεν προκύψει. Αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είχε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
3: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
2: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο, Van Cleef και τέτοιο. Και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
3: Συλλούθια.
2: Θα είχα πάρει το Van Cleef και αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο. Και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
3: Έλα μπορεί, τι τρώει το γατάκι, μωρέ. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
2: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
3: Του λες
2: να πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
3: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
2: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
3: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
2: Δεν πειράζει.
3: Τη έχει φύγει μαγιά τώρα.
2: Τώρα πάνε αυτά. Αυτό ακόμα παραπέμπει είναι καλά.
3: Το
2: ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί τη, τα τέλος, τι άλλο να κάνουνε. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει έτσι σουπέτ. Ένα μοντέλο λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ Μπόρι, σε παρακαλώ πολύ να μου κρατήσει τη γάτα μου.
3: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
2: γυναίκα,
3: με τον
2: γυναίκα, Καρλ. Γυναίκα ήταν. Ναι. Και του είπε εντάξει με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ λέει με τη γάτα. Θα έλεπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Mm. Που την έπεισε τελικά, λέει να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
3: Με το ασημείωτο, ο Τσικούνης.
2: Δεν ξέρω, μωρέ πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
3: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι. Ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
2: Ευτυχώς.
3: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
2: Ναι.
3: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
2: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
2: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρουν την κδίσανε τη γάτα. Πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
3: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
2: Αν είπα εγώ να την παραδώσω τη γάτα. Και δεν υπήρχε κατάλογο με το τι.
3: Ντροπή τώρα. Ντροπή πια.
2: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
3: Τι.
2: Και θα το βάλα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
3: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
2: Ναι. Τότε στη Ζούλα.
3: Τι στη Ζούλα.
2: Έλληνα που πάψε ο παππούς μου.
3: Θα έλεγε.
2: Πριν πολλά χρόνια.
3: Αυτό θα έλεγε.
2: Ναι. Ναι.
3: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
2: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνεις δηλώσεις ότι τέλειωσε με το σεξ, από την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα, δεν και καλά. Παρεμπιπτόντως, μια χαρά σε ξαναπέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
3: Να.
2: Βέβαια, εντάξει.
3: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
2: Αυτό λένε τα κουνούπια, οι σκνίπες, οι κατσαρίδες. Γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
3: Έλα τώρα, Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή. Δεν έχω δει κατσαρίδες σκηνή.
2: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
3: Έλα, βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
2: Για ένα καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
3: Πώς μας είπε, λέει.
2: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
3: Καντιλανάφτρες.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
4: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
3: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
4: Πότε, παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
3: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
4: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά τους, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
3: Αρκεί
4: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του νόας μπέτερ έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω πρόβλημα.
3: Είσαι καλά, παιδάκι μου.
4: Γιατί?
3: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνεις κάτι αρχείο.
4: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
3: Είχαν εξοχικό.
4: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
3: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
4: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
3: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
4: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε σπίτι. Που γυρίσαμε.
3: Κακοφάνηκε.
4: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
3: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
4: Δεν μα αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
3: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
4: Όχι, όχι, καμία
3: σχέση. Σε έχω ικανή.
4: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
3: Άτιμη, σε έχω ικανή.
4: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
3: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια?
4: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
3: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιες που δεν θέλουν να δικάσει.
4: Μα μας είχε περάσει ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα, που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνίσμα την επόμενη.
3: Και
4: μην να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή, θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
3: Και τι έγινε?
4: Πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
3: Την δεν πήγατε?
4: Όχι, εγώ την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι την
3: επιτρέπει. Καλά, και να μπορούσε να πας σε διαγωνισμά.
4: Τι?
3: Κάνει τον άρρωστο και δεν πας.
4: Δεν πήγα στην τάξη.
3: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό?
4: Ναι,
3: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
4: Δεν επιτρέπεται. Όταν με πήγα, την έβγαλα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτω. Δεν θα το γράψα μετά, μην την γλίτω. Σα μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Με ξέρετε σε μία έψη και με γράφε τώρα.
3: Αντέγραφε.
4: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι αντιγράφαμε.
3: Πώ?
4: Όπω μπορούσε ο καθένα.
3: Δηλαδή.
4: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
3: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
4: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιε εξισώσει.
3: Να σου πω, άλλο είχε κάνει το ρολόι και γύριζε, παιδιά, το διχτάκι και πήγαινε.
4: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
3: Ναι, και το γυρνά.
4: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
3: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητή?
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, ανάλογα. Κατά κοινό, όταν κάναμε το διαγώνισμα, ήξερε τα χούλια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να την γράψει. Πήγαινε, ερχόταν σαν το διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
3: Και δεν τον ένοιαζε.
4: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα παίρναμε όλοι 20. Μα τα θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάτσε, ένα παιδάκι μου, χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
3: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα?
4: Ιστορία, νομίζω.
3: Εντάξει, ιστορία.
4: Έλεγε και τα θρανία που κάτω μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβες, σηκώθηκαμε το μάθημα.
3: Τι κάνατε?
4: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που έχουμε κάνει σαν τρελή.
3: Παπαγαλία, παιδιά. Η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
4: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή, μπορείς να την, επειδή είναι ιστορία, μπορείς να τη δώσεις τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
3: Θρησκευτικά.
4: Ήταν τέλεια. Γιατί θρησκευτικά το είχαμε στο γυμνάσιο ειδικά. Ήταν τέλεια γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
3: Μαθηματικά.
4: Χαλιά.
3: Χημεία.
4: Χημεία, ωραία. Είχαμε ωραία, ήταν ωραίος ο χημικός.
3: Αυτό σου έβγαλε.
4: Πολύ ωραίος ο χημικός.
3: Φυσική.
4: Και αυτό ήταν νόστιμο.
3: Λογοτεχνία.
4: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
3: Γυμναστική.
4: Γυμναστική, ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμήνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Η γυμναστική ήταν ωραία.
3: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι?
4: Δεν κάνει κάτι τίποτα.
3: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν, κυρία Καραμίγαλο.
4: Ήμουν πάρα πολύ
3: την
4: ζωηρή.
3: Κόρη σα από την Κοτσίδα.
4: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
3: Ναι, τι έκανε δηλαδή.
4: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη τη, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
3: Αυτό το κακόμερο το περνάς, είναι bullying αυτό.
4: Από το pullover. Σιγά-μωρα το bullying, έβαζα χνουδάκια.
3: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
4: Χνουδάκια. Όχι, θα έλεγα επειδή μην μου βάζετε χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
3: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν σου είπε ποτέ, μην μου βάζει χνουδάκια.
4: Όχι, ψάχνω να βλέπω που είναι.
3: Α.
4: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ότι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά και ένα τμήμα που.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμω να βάζει τα χνουδάκια.
4: Εντάξει, μου αρέσει, κάτι έκανα τη δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτέ φορέ από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τι τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίε κοτσίδε. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
3: Και έψαχνε η κακομοίρα.
4: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε εμεί που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
3: Την έκανε λίγο.
4: Αλλά είχαμε πολύ καλέ σχέσει με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
3: Φαντάζομαι να μην είχατε καλέ σχέσει.
4: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι ότι η κακομοίρα ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίε με ζωγραφιέ, τι λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι, κάναμε ουρά να μα γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμασταν ποιος θα γράψει πρώτο, γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
3: Radio Παπάκι παραπολιτικά, tele.gr, τι είδα το τι ως φρηστή.
4: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
3: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
4: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνηση, ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
3: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
4: Σιγά μωρέ, τα χνουδάκια στην ψυχούλα της.
3: Η μαμά σου δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα καλά, στα άλλα παιδάκια.
4: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα την κοπή το κοριτσάκι.

0: χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνει σε αυτέ τι δίσκο που είναι το βινίλιο κλπ.
0: Παιδιά μαζεύουν κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Παιδιά, ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πώς έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω, παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι,
1: πάει.
0: Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και, εγώ δεν
0: και μας βλέπουν
1: κάτι.
0: Και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μην κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου. Ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το αποζητώ να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερί.
0: Τι εννοείς?
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το λεπτή χρά. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέτρησε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί καλά είναι γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγαν τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχραχρούχραχα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Τα είδες λίγο.
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η βιοξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναική ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναική ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize,
1: είναι
0: τα
1: πολύ
0: μπικίνι.
1: Χαμηλά.

0: πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
1: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
0: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Για
1: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
0: Και αυτό σωστό.
1: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
0: Κάτι γυναικείο με... site είναι που είναι για μόδα πάντως. Δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
1: Α.
0: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι
1: παρόν. Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με τον μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέννις.
0: Δεν από τον μποξεράκι του Brad Pitt.
1: Να σου πω, ασχήμινο ο Brad Pitt. Από μένα είναι όχι.
0: Το είπα πριν, σαν τον Τζεμπέτο είναι.
1: Ακριβώς. Και πήγε με την νέα του αγαπημένη στο Ρολάν Γκαρός.
0: Τι έχει πάθει αυτός τώρα, αυτός έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
1: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
0: Μα μοιάζει ήδη νεότερος.
1: Έχει, έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική και επαναφορά.
0: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
1: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
0: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
1: Ο συγκεκριμένος.
0: Και έχει ξαφνικά που είχε αλλάξει και μούρι.
1: Ναι. Έχει, είναι και μούρι και μπουκλίτσα.
0: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, όχι αστεία. Έλεπε πρίσλε η φάση.
1: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
0: Του πάει.
1: Είναι πολύ καλύτερος.
0: Πολύ καλύτερος.
1: Από μένα είναι ναι.
0: Ισχύει.
1: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το
0: αυτό
1: τραγούδι.
0: Αυτό θα το διαβάλω το μαζί με παρακάτω πώς να μας το βρεις.
1: Της Βύσης.
0: Όλα για όλα.
1: Όλα για όλα. Όχι, δεν λέει όλα. Καλά, για όλα. Κάτι άλλο λέει.
0: Όλα για όλα τίτλος. Περίμενε, το βρω.
1: Άννα Βύση. Βάλε αναβίση, αναβίση.
0: Όλα για όλα λέγεται κι όμως.
1: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβίση στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Κάτσε
1: για περάστε, δοκιμάστε και θα δοκιμάστε.

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει έχει... λίγο τη... Έρχονται έχει... μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι. Ουφόβλας δροσούλα.
0: Είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό και λοιπά.
1: Τι έχει?
0: Κολάσιμο. Με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Μία ηρεμία. Μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Oh,
1: είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται.
1: Είναι...
0: Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε ένα μισή μήνα.
0: Τι είναι μωρέ ένα μισή μήνα? Τι είναι? Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω, τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: τώρα,
0: πού θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχει πάει. Πόσο παλιά έχει φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Τι ωραία.
0: Που είναι τα χρόνια του, ωραία.
1: Τι ανεμελιά
0: χρόνια.
1: Ήταν αυτή, τι ωραία, δεν είναι, σε ένοιαζε. Με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έκανε τόσο να μετρά, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ τη προάλλη και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και,
0: αφού τόσα είχε πάνω τη.
1: Θα σα βάλω, λέει μία. Θα κάνω, λέει μία. Θα τα βάλω, λέει πάνω στο ρημάντα με σειρά προτεραιότητα. Mm. Και έβαλε πρώτα.
0: Η αλήθεια
1: είναι ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζει το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο πρώτο. Οπότε χάζευαν αυτό.
0: Τι να κάνει η γυναίκα μου, ρε, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να του κάνει το τυρί, παιδί μου, όταν το τρως και μετά βγαίνει έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλο, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν τη έφτανε για. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει
1: δύο
0: αυτό.
1: Δύο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, που
1: φάσμα τα. Κι ας μην γλιστράει τώρα, μου κοστά, πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα.
1: Ναι, παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν, βγήκε.
0: Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, εφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι. Ενφία πάω πίσω στον έχει πληρώσει τον πλήρω. Ο οποίο τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει. Το κίζεται σιγά σιγά.
0: Ναι. Το κίζεται.
1: Βέβαια. Άμα δεν πληρώνει αυτά. Άμα δεν σε πληρώνουν, άμα δηλαδή είναι να πάρει επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνει πίσω με τόκο. Άμα έχω φτάσει εσύ, αρχίζει και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχει πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι,
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Α πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, αυτό το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: Τι?
1: Έγινε, λέει, ένα μπιφ.
0: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
0: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
1: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα
0: ήταν.
1: Πάρα
0: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
1: Ήταν λοιπόν καλεσμένη και τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
0: Με οποία
1: σε πρεσβειοποίηση όμω.
0: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκευή.
1: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέλ και χαμούλη.
0: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
1: Μιλάμε χαμούλη με την Μαρία Ντονά, Άννα Μπρατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλου πολλού. Και κάποια στιγμή πήγε προ το τραπέζι, ήταν πορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώ έγινε. Ο Λιάγκα και η Ζήνα έκανε τύπου.
0: Σφύριζα διάφορα.
1: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και γενικά υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ, είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
0: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλες φωνές. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, για τη δικιά σου ρωτάμε.
0: Εντάξει, και τι έγινε, μωρέ. Αν δεν κάνει και του Λιάγκα καλά,
1: και
0: τι
1: το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
0: Συγγνώμη,
1: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
0: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή, και ποιος είναι με ποιον. Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
1: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και με τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και με το.
0: Ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουμε ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό, και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
0: Ωραία τα λες.
1: Δεν τα λέω.
0: Ωραία τα λες, Ελενάκη μου. Έχεις δίκιο, Ελενάκη μου.
1: Καλά, με το συζητήσω.
0: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία.
1: Καλά,
0: σου και κάνεις δηλώσεις.
1: Όχι πάντα, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βγει μια ταινία του στα Σινεμάδια. Που έχει να κάνει με τι άλλο που είναι το αγαπημένο θέμα, με εξωγήινους κλπ.
0: Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Δεν το κάνω, θα πάω. Disclosure Day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
0: Έβλεπα χθες από το παράθυρό μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
1: Οπα!
0: Ναι.
1: Συστήρα θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
0: Δεν θα έρθουνε.
1: Όπως...
0: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στο λεμονόσπιτο.
1: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλεις.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
0: Αυτή στην πολυκατοικία μας έχει αποφρασινθεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
1: Τα μετατσιολίνα θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξει γάτες.
0: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχεις σκάσει από σπίτι.
1: Μακάρι να τις έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή, πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο σκούπεντεντενεκέ. Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπίνα. Κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία μου, το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
0: Ναι, μία κυρία.
1: Μπράβο. Εσύ το χεράκι το βάζει να την δείξει.
0: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη. Αλλά αυτή μα
1: πάρε ένα κονσερβάκι, μωρέ, και δώσω του καλό μου.
0: Ναι,
1: μένα. 90 λεπτά κάνει.
0: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βαρέθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
1: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, αλλά ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5. Που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό τάισμα, το τάιζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γάτι και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το board bagage να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το board bagage μου.
0: Τι!
1: Ναι! Ναι, τη μύρισε και του λέω βρε λιχούδι! Βρε λιχούδι! Άντε να σου βάλω και την άνοιξε και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλε γιατί του είχαν και πιατάκι στο σούπερ μάρκετ απ' έξω.
0: Και νεράκι. Το...
1: Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
0: Σου μπήκε μέσα στο.
1: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω έχω γάτο. Λίγο σου λέγα εγώ, πα είχα πάρει εγώ. Κοιμόμαστε καλίτσια.
0: Έπρεπε να το πάρει να έχει παρέα το δικό σου.
1: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
0: Ναι. Αλλιώς
1: μάλλον. Έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτες, αν είναι τέτοιες χρόνια και τους φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί και να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν. Είχε ψυχολογικά.
0: Μετά
1: ένα φίλος μου είχε μαδίσει.
0: Τι μαδίσει.
1: Από τα νεύρα του είχε μαδιθεί μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
0: Και μετά.
1: Και μετά τίποτα. Δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
0: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
1: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αν το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχει τα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, κολληθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
0: Τι έκανε ο Παύλος, δε γρε.
1: Ήταν στη Φόρμουλα 1. Με την.
0: Πού, στο Μονακό.
1: Ναι. Που διεξήχθη, αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος Δεγρέ, η Μαρή Σαντάλ. Κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
0: Έλα μωρέ.
1: Και ένα παπουδέλι μαζί
0: του. Τι είναι το παπουδέλι.
1: Δεν ξέρω. Είναι ένα που λέει ακουάρι. Κάποιο είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί του για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με του δεγρέδε.
0: Δεν ξέρουμε πώ το λένε τον κύριο.
1: Όχι, δεν λέει.
0: Πώ το λένε τον ποταμπού.
1: Όχι.
0: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι.
1: Μπορεί να ήταν κάποιο πρώην.
0: Η Μαρή Σαντάλ ήταν.
1: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ ο δεγρέ και η Ολυμπία. Και ένα κύριο.
0: Ωραίο dress code.
1: Βλέπω από τη μέση και πάνω. Πώς τον λένε, ο Παύλο.
0: Φοράει κοστούμι, όχι.
1: Όχι, φοράει ένα μπορεί που κάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
0: Ζώνη όχι, φοράει.
1: Ζώνη φοράει.
0: Ερμές.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
0: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου.
1: Ναι.
0: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code.
1: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιο είναι ο οίκο που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Βίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
0: Καρτιέ νομίζω.
1: Καρτιέ.
0: Ναι.
1: Φοράει αυτό.
0: Ναι.
1: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι καρτιέ. Όχι αυτό. Η.
0: Μαρία Ολυμπία.
1: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό. Μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα όπως δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι σαν τσόκαρο μου κάνει. Εύχομαι να μην είναι.
0: Τώρα σαν τσόκαρο.
1: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
0: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
1: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και από πάνω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γελιά.
0: Είναι πολύ αδυνατή αυτή, ό,τι και να βάλει
1: πολύ
0: την κολακεύει.
1: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι της μόδας.
0: Τι?
1: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες.
0: Έλα, μωρέ.
1: Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
0: Είναι μπαλαρή, ναι.
1: Αυτή, ναι, και αυτή εντωμεταξύ επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από το Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα αυτή. Είναι και πολύ φιλή με τον Τζόκοβιτ.
0: Η Σαμπαλένκα. Αυτή είναι η. Τι ξέραμε και το Σαμπαλένκα, είναι
1: 15η, νομίζω, ο Σπεκόνα κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη ο Ραγκαρό. Αυτό τώρα το αποκλείστηκε και είπε: δεν πειράζει! Βάζω μαγιουδάκι. Δεν είναι που είναι.
0: Ζευγάρι με κάποιον.
1: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιουδάκι και είπε: δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιε παραλίε. Και έχει ανέβασει φωτογραφίε με το μαγιό τη.
0: Ωραίο σωματάκι.
1: Είναι λίγο, πώς να το πω,
0: άντρο σωματάκι.
1: Λιγάκι, ναι, είναι λίγο, δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια, όσο είμαι εγώ το πόδι της. Αλλά δεν έχει μέση, είναι λίγο ενταυρατισμένη.
0: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
1: Α, είναι γλυκιά.
0: Από ποιο μέρος είναι?
1: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
0: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκή της.
1: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια, από φοβερή είναι. Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
0: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει, Ρωσίδα που τη βάψανε λεφτά.
1: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει. Παιδιά συμβαίνουν. Αυτά δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ. Θα πάω διακοπές. Θα κάνω τα μπανάκια μου. Και εδώ είμαστε. Οι πτώσεις, οι οργανώσεις έχουμε. Θα διεκδικήσω πάλι την.
0: Μπράβο, χαλαρότητα.
1: Την ναι.
0: Η άλλη, και η Απονεζούλα.
1: Αυτή
0: είναι. Νεζούλα.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
0: Το σούσι το υπτάμενο.
1: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
0: Το σέρβο σούσι. Εννοώ σέρβις σούσι.
1: Α, δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Φοράει, λες αυτή που φοράει.
0: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next top model.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
0: Συνδυάζει τη μόδα
1: με την. Φαίνεται ότι δεν είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι τη διπλανή πόρτα που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία...
0: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
1: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα που μπορεί να είναι επειδή παίζουν. Λίγο... Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
0: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη. Είναι λίγο
1: έχουν
0: πιο...
1: και μαυροτσουκαλό μαζί.
0: Έχουν και
1: έτσι είναι, έτσι μαυροτσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Mm. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι, σαν σύρμα. Είναι γενικά, ρε παιδί μου, το κορίτσι.
0: Πρόκατο μαλλί.
1: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
0: κάτι
1: όμορφη,
0: mix, αλλά mix grill πρέπει να είναι.
1: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά και είναι και ευγενέστατη. Μια ναι. Χαρά είναι.
0: Άλλες έχουν. Είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Άρδραξε την εβδομάδα.
2: Σε πήγε καλά, σου πήγε.
3: Μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα. Σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
2: Δεν είναι καινούργια.
3: Τι είναι. Μια
2: κρεματοκάμαρα στο ένα. Ξεμιλώθηκε και το άλλο που το βρίσκω.
3: Παιδιά, έτσι γίνεται.
2: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το δύο γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σωθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
3: Σιγά μωρέ, τα βάζει ένα κομωδίνο.
2: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
3: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
2: Γιατί να το έχω σιρτάρια, κάνω το χέρι με το παίρνω και πια ανοίγω. Είναι όπω ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Το κάνω στο χεράκι μου και το βάζω. Χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
3: Μάλιστα.
2: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
3: Τι έγινε, ξεβιδόφηκε
2: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μου δάνει τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαντεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
3: Μια χαρά.
2: Και έβαλα
3: ωραία.
2: Αυτό.
3: Ωραία. Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
2: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
3: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
2: Τι έγινε, τι
3: ήταν, μα έπαιρνε ελανά πάνω στο
2: αυτό
3: νησί.
2: Δεν τίποτα. Και... ήρθε εκεί που καθόσουν, εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και λέω ξεκίνησα μία σειρά, πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
3: Σου πω σου!
2: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά, και τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
3: Τι!
2: Αμέ!
3: Ήρθε τέτοιο. Εγώ
2: δεν μας φτάνει το 112 που κι εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουλιόμαστε.
3: Και μα κουνιάτσα από μόνο σου, τι γίνεται!
2: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, πάρα σφυρίχτρα να πάω κατά το κάστρομα, τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
3: Άπα, παιδιά, να σας πω.
2: Και περίμενα. Περίμενα.
3: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
2: Εσύ και που δεν έχουν. Ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμως.
3: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τι τάσχε. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές, δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
3: Δηλαδή είδα μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
2: Πώ στείλαν και όποιο κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο όπατε θα κουνηθεί.
3: Ευτυχώ που δεν είδα τέτοιο μήνυμα, παιδιά.
2: Ναι, παιδιά.
3: Τι λε τώρα!
2: Άμε, μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπουρδε τώρα.
3: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
2: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
3: Άρα
2: χτύπησε η καμπάνα του χωριού που λέμε.
3: Πάνε καμπάνε για μα. Καμπάνες λύπης.
2: Και λέει και την όραση λίγο είδα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πόσο.
3: Δεν αχρειεύτηκες.
2: Και έλεγε κιόλας εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
3: Μπράβο παιδιά. Μιλάμε για high tech ρε.
2: Καλέ
3: ο πρωθυπουργός.
2: Καλέ την κυβέρνηση. Καλέ αυτή η Παναγία μου το βλέπω και να τριχιάζω ολόκληρη.
3: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
2: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
3: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μία κοστουπασία.
2: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, να το σιγουρευτούμε.
3: Έλα, με το μάτι.
2: Να αρχίσουν να παίρνουν τα πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
3: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα.
2: Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα. Να πέσει και η Γάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
3: Τι έχει συνέλθει.
2: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
3: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο,
2: εννοείται. Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν πει στον πυροεκλογικό αγώνα το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και το Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το πυροεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι ήταν. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια. Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
3: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
2: Μα τώρα πα λέγεται αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτε κομμένε, φέτε καρπούζια παντού. Φέτες,
3: είναι φετόνι.
2: Ήτανε φέτε δηλαδή.
3: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
2: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Οι όλοι βγήκανε Ελλά Πατρίστη και η μισή. Η άλλη μια.
3: Η ζωή τι θέση πήρε.
2: Η ζωή ήταν πήγαινε να
3: συμπαθούν
2: με το Pride, ναι, παιδί.
3: Αγόρια με καπρίτσια σαν τα κακά κορίτσια.
2: Αυτά.
3: Αχ, και ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
2: Πάντω, εγώ που το είδα σε βίντεο και λοιπά, ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
3: Ναι, πολύ cool ήτανε και πολύ συμπαθητικά.
2: Πολύ ωραία.
3: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Για πες.
3: Είναι ωραίο νιτσάκι.
2: Είναι ωραίο, είναι.
3: Και
2: ναι.
3: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία τα μπιτσόμπαράκια.
3: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα, όλα, όλα, όλα.
2: Τα λεφτά εννοείς.
3: Έλα και εσύ τώρα.
2: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Θα πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θε καφέ, δεν θε, θα πει. Θε νερό, θα πει.
3: Εμεί φάγαμε και σουσάκι.
2: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά. Το φέρνουν και αυτό. Μετά θε να διψάσει, μετά διψάσει, μετά θέλει ένα ποτό. Έχει φύγει εκεί πέρα, λε και σπάει τα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λε τι έγινε, ρε παιδιά.
3: Καλά, η Βύση.
2: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
3: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
2: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
3: όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Σπάει.
2: Σπάει, μα δεν ήταν παχιά. Τι σπάει, φαίνεται τώρα.
3: Ναι, φαίνεται, τώρα φαίνεται αδύνατη.
2: Γιατί πριν τι φαινόταν.
3: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
2: πριν.
3: Είχε ένα μπουτάκι.
2: Ένα όχι... έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
3: ναι,
2: ρε παιδί.
3: Τώρα
2: μου.
3: Είναι αδύνατη.
2: Καταγγέλνω μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
3: Δεν κατάλαβε. Το φουσκώνει, το φουσκώνει το.
2: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργεί σαν τον Πάριο. Όπω και γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
3: Oh.
2: Ένα τέτοιο.
3: Ένα χάλι
2: ναι,
3: μαύρο.
2: Δεν είναι τέτοια τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά. Λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλε τι γυναίκε τη οικογένεια στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι είναι ο αγώνα είναι αυτό, UCF, πολεμικέ τέχνε κλπ. Και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδί.
3: Η Μελάνια
2: ναι.
3: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
2: Ναι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
3: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
2: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει πω δίνεται σε γενικέ γραμμέ η Μελάνια. Αλλά τώρα του φοράγε.
3: Την έχει δει πω ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρο.
2: Ναι, ήταν.
3: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμί. Και σφουγγαρίσματο.
2: Τι εννοεί.
3: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο ρε παιδί μου, ήτανε ανατολικό και... μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
2: Ήταν και η μόδα μου αρετό με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
3: Δεν υπάρχει πιο
2: έβες.
3: Άσχημο.
2: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχει ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινε ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
3: Ναι, μάλιστα.
2: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς. Βέβαια, όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Δεν θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβιες.
3: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ της μόδας.
3: Όντως ήταν.
2: Τώρα έχει μεταγύρισε τον Παλαγιάς που είναι το Sun Kissed, το Edge που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
3: Μία φούντωση, μία φλόγα έχει μέσα στην καρδιά.
2: Λες και μάγια μου έχει κάνει φραγκοστήρια νύχλικια.
3: Τι έπαθες,
2: έχει μία ανάδρομος, έτσι.
3: Α.
2: Δεν χάρε το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition, εμείς ευτυχώς όλα καλά.
3: Μα, στον ανάδρομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο,
2: στον ανάδρομο χαλάνε τα ηλεκτρονικά. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, δεν, ναι. Αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
3: Μέχρι πότε κρατάει?
2: Ξέρω, 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
3: περίπου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Άμα.
2: Ένα καλή 20 μέρες είναι που κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα είδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα καλά στο τρικότι δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγανε.
3: Στον ανάδρομο.
2: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως. Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το ανθρωπίνο.
3: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει.
2: Εγώ θα την άρπασα και σκασίλα μου.
3: Ναι, τώρα.
2: Α, σε με καλέ.
3: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
2: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπασα και το πολύ πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
3: Σωστό.
2: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιά. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
3: Παιδιά, τι λαό αυτό.
2: Δεν κατάλαβε και
3: μετά. Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
2: Κάμισαν μετά και μόνοι του και καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
3: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
2: Αυτό.
3: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
2: Ναι.
3: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
2: Και μόνο ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει, αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ. Κλπ.
3: Ναι.
2: Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
3: Πολύ καλύτερα αυτό.
2: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
3: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα. Πρόσεξε. Τι να σου πω. Χυμένοι καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
2: Τι λέει.
3: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια. Έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου. Και χύσανε από πάνω αλάτια.
2: Αλάτια. Παιδιά, γιατί μιλά... καλά, για να φύγει.
3: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
2: Νησί.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Και τι έγινε τελικά.
3: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνανε με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φθορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
2: Δεν το συζητώ.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια.
3: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους κουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην άλλη.
2: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι, ναι.
3: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας στον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα, πάει βόλτο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
2: Εντάξει, δεν πες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουν.
3: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
2: Ωραίο πράγμα.
3: Zorba the Greek.
2: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
3: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
2: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλο κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλο δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
3: καλά, ό,τι θέλει. Ό,τι...
2: Δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
3: Καλά, τα 5
2: βήματα. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
3: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι, έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
3: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
2: Πάρα πολύ.
3: Έχω να πω.
2: Πάρα πολύ.
3: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
2: Έλα!
3: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω
2: γιατί κρυώνες.
3: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
2: Ακόμα, ε.
3: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
2: Συνήθισε το κορμί.
3: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
2: Α, δεν έκανε.
3: Δεν
2: δικές.
3: Έκανα. Έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool. Και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
2: Δηλαδή θέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
3: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
2: Μια χαρά.
3: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
2: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει. Παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
3: Ναι, είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ κρύα.
2: Καλά, μήνα, μία μισή, δύο μέρες γιατί με πάθα COVID, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
3: Και πήγες Ιούλιο.
2: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
2: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
3: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
2: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία είσαι... και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
3: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
3: Ναι.
2: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορείς να κάτσεις. Είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να φύγω που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδα Νάις Μπάρκα.
3: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
2: Και απλός φαινόταν. Πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
3: Μπράβο στους Μυρό για τον ηφικό και αγαπημένο.
2: Ήταν ναι. Ωραίο ηφικό ήταν.
3: Αγαπημένο μα ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
2: Ναι.
3: Γεια σου, αστέρι μα, λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζει το κοριτσάκι σου.
2: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
3: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
2: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή η
3: φωτογραφία. Έλα τώρα, έλα τώρα. Η πρώτη ηφλουέντσα.
2: Η πρώτη ηφλουέντσα, αλλά την
3: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι, τι έπαθε, την έχει βρει
2: κάτι. Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικά. Λοιπόν, σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκαν οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφους στο ταξίδι της κλπ.
3: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
2: Ναι.
3: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
2: Εντάξει, συμπαθητικά.
3: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
2: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
3: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
2: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν κολαμπορέισια. Θα κάνουν collaboration, το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα κάνουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
3: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σα σήμα με τι βλεφαρίδε.
2: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
3: Έλα τώρα.
2: Ναι,
3: θα αλλάξει το αυτό
2: ναι,
3: το
2: πράγμα. Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
3: Μάλιστα.
2: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
3: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
2: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
2: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
3: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
2: Όχι.
3: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
2: Αυτό λέω
3: και
2: εγώ. Το έχω παράπονο.
3: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθέσει και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε πει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
2: Δεν μπορώ καθόλου.
3: Τι έχεις, μωρέ. Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
2: Αυτό τι λένε βρωμούσα, μάλλον.
3: Ναι, γιατί τι τρώει.
2: Δεν ξέρω. Και τι βρήκε δίπλα σου. Τι βρήκε δίπλα σου.
3: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
2: Το πήρε,
3: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
2: Να πα τα βρωμούσα.
3: Επίσης, παιδιά, μου είπε ένα φίλο, έχει πρόβλημα με τα Περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπεις στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα Περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
2: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό.
3: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
2: Για δοκίμασε.
3: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προ το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
2: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
3: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
2: Αλλά εσύ να περπατάνε εσύ μόνο. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
3: Ναι,
2: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βγει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στο άλλο.
3: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
3: Α, και.
2: Καλά, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμένα γιατί έβλεπα κάτι.
3: Συγγνώμη,
2: κάτι γκόμενους παλιά απέναντι και μου χωρίζει.
3: Συγγνώμη, πήρε κιάλια για να κοιτάς.
2: Τους
3: γκόμενους
2: παλιά.
3: Τι τα πήρε εσύ τα κιάλια, τι τα ήθελε.
2: Ήταν ένα γκόμενος τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη μου και κλαίγαμε.
3: Είχατε πάρει κιάλια
2: και. Ναι, καλέ. Είσαστε
3: διακριτικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να σε
2: μα κυρίω έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα ότι πουλί είναι αυτό. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμη.
3: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί δηλαδή.
2: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά πάρα πολύ χαριτωμένο.
3: Ναι.
2: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσα, μη κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι διάλογο, ποιο έκανε.
2: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
3: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
2: Και τι ρε, μιλάμε
3: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
2: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιού φιού στο πουλάκι.
3: Ναι.
2: Του κάνω εγώ δύο φιού, μου απαντούσε και αυτό και λέει και αυτό.
3: Τι είπατε μεταξύ σα.
2: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μάλιστα που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
3: Και αυτά.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Έχετε
2: μου.
3: Και καρακάξι.
2: Ρε, έχουμε.
3: Συγγνώμη, και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί.
2: Κοκκινολέμης, όχι Κοντολέμης.
3: Κοκκινολέμης μαζί με τα Περιστέρια.
2: Ναι.
3: Τι γειτονιά είσαστε εσείς. Ναι. Καλέ, ο Αμαζόνιος.
2: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
3: Ναι.
2: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
3: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
2: Τι έγινε. Δεν
3: πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
2: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
3: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο.
2: Έχω μπερδευτεί. Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
3: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιανακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες, είπε ότι είμαστε μπανανία, ότι είμαστε Κολομβία, ότι οι παίκτες βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη, πάντως...
2: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
2: Ναι, εντελώς όμως. Ναι. Κατάξει, αυτή είναι μόνο και αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
3: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
2: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Ναι. Και στο και σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
3: Βγήκε ο Γιανακόπουλος και τους περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη, ότι θα τη βρούμε από αλλού.
2: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
3: Να.
2: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
3: Νικολύπτη
2: μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
3: Κουρακάο.
2: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
3: Α, ωραία!
2: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
3: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
2: Δεν γιατί είναι νοκάου. Πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
3: Και πολύ καλά.
2: Μου βάλανε ένα. Άκου. Και εμένα μου αρέσουν.
3: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
2: Αυτό είναι
3: το νόημα τη ζωή.
2: Εννοείται.
3: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
2: Το θυμάσαι αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Γιατί έγινε πολύ.
3: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
2: ήταν πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
3: Και τι κοκτέιλ.
2: Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά οι μπάρμεν και λοιπά, αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
3: Α,
2: και,
3: κάτι μου λέει ένα μπλε.
2: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το, από μία, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao. Και έγινε πολύ γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
3: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
2: Ήταν κουκλίστικα είναι.
3: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
2: Απίθανο.
3: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
2: Ναι,
3: μιλάμε.
2: Ωραία, αλλά βαράνε.
3: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
2: Ναι, ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάθω τίποτα.
3: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει.
2: Καθόλου.
3: Με αλκοόλ.
5: αλκοόλ.
2: Καθόλου.
5: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
2: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
5: Ναι.
2: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα. Και αυτή είναι καλή μόδα.
5: Πάντως, είναι... κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
2: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω για να σα την παρέγγει και εκεί κοιμάμαι. Δεν μεθάω, με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπυρίτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα όσοι θέλει και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
5: Τόσο πολύ.
2: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
5: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρε.
2: Ναι, ωραίο πράγμα.
5: Και αναψυκτικά και να δροσίζει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίε μπύρε στην Ελλάδα.
2: Ναι, πολύ ωραίε. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίε.

0: προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
1: Γίνεται
0: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην
1: πούμε
0: Ισταμπούλο.
1: Απλά υπάρχουν μερικέ.
0: Η Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικέ ώρε. Πάμε να τις ξέρεις.
0: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
1: Υπάρχει. Ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
0: Αυτό υπήρχε παλιά.
1: Όχι,
0: τώρα
1: υπάρχει.
0: Έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αν
1: ναι,
0: τι γίνεται.
1: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε. Τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
0: Δεν παίζει. Άστο.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Μπορεί να έτυχε.
1: Όχι, δεν έχει. Το κάνω πολλές φορές.
0: 12 το μεσημέρι.
1: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρτέτο και να θέλω
0: για
1: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
0: Ναι.
1: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά. Μα πας εκεί 9, εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
1: Αργότερα. Εμείς θα είμαστε με το πει, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα, τι μας λέει, σκόψει το σβερκοτσέ. Αυτά λες.
0: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
1: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι
0: μικροκατοικημένες,
1: Βρυξέλλη, Γαλάτσια και τέτοια.
0: Μπαίνουν σαρδελές.
1: Αν αυτό και να έχει παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
0: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
1: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
0: Δεν τα βλέπω καλά.
1: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω: έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος.
0: Μελιούνια!
1: Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ, κύρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγα με τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
1: Φαντάζομαι κι εγώ πως ναι.
0: Πω, κάνεις.
1: Πρέπει να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
0: Και είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
1: Τι κολλητά καλέ.
0: Σαρδέλα, παιδιά,
1: τι κολλητά καλέ. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
0: Ωραίο.
1: Μόνο που
0: μ' αρέσει το αεροσεξ.
1: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εδώ μεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι δέντρα και πιάνουν τις χειρολαβές.
0: Πιάνεις τα πισινούα του.
1: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαροί οι υπόποι.
0: Έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
1: Και καλά να είναι καλομυρισμένοι. Μην του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε υπόποι. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
0: Γιατί για να κάτσει.
1: Ούτε καν. Και αν το πάρει. Εμένα, α πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
0: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Και εκεί καταλήγει.
1: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει και άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένουμε.
0: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Με τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
0: Παιδιά, είναι.
1: Περιμένουμε.
0: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
1: Στο ελληνικό τι γίνεται.

0: Έχουν βάλει μπλε γραμμές και καλά έχουν κάνει, εντάξει, για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να με έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω γύρω το παιδί.
1: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικό, Γλυφάδα.
0: Όχι, εγώ είμαι Γλυφάδα.
1: Συγγνώμη, άλλος Δήμος είναι το ελληνικό.
0: Ναι, βέβαια, άλλος Δήμος είναι.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Πες και εσύ, κοίτα πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή. Δικαιούμαι,
0: δικαιούμαι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία. Και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
1: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
0: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Mm. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
1: καλά την κατηφόρα, θα ξαναπάρει την αριστερά.
0: Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
1: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο εμπορικό.
0: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
1: Α.
0: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
1: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
0: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
1: Α, ναι.
0: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Τι έγινε,
0: την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίσεις με τα κρίστα.
1: Έλα, σε θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
0: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
1: Όλες οι ίδιες.
0: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίστε όμορφες πολυκατοικίες, δε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Κατά και δεν μπορεί. Βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται το κόσμο. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν. Γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Οι γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμπ αυτά και μπαίνει και βγαίνει γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνε ορόφου και είναι η καλαμωτή.
1: Να.
0: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλο να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπει ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρο τώρα.
1: Να, ωραία.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή βλέπει ότι ο άλλο είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπει όλα. Παίρνει μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτη που το λέμε, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρα που συνελήφθη στα Πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
1: Τι? Μητροπολίτη.
0: Βεβαίω, έδειχνε το τιτί.
1: Έλεγε. Σκέψε, ευλογημένη, σκέψε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δία γιατί είχε πάρει κόσμο και με παιδιά. Είναι ένα παππού που δεν είναι καθόλου παππού. Είναι νεότατο. Είναι ένα ιερωμένο εδώ πέρα, λέει, ο οποίο ανοίγει τα ράσα και μα δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε.
0: Όχι, έδειχνε. Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
0: Ναι, τα έδειχνε. Επειδή ξέρει.
1: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε και θα δοκιμάστε.
0: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπω έτσι το.
1: Νόστιμος είναι.
0: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
1: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
0: Άσε με καλέ, σε παρακαλώ.
1: Να δω τα καμπανάκια.
0: Αυτά μας έχουν να μου σημούν.
1: Πάνε καμπάνες για μας.
0: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το 90's στον Λυκαβητό. Τα 80's.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, ακούγα χρούτς, χρούτς, χρούτς και ήταν ένας με μια καμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από το πουθενά.
0: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα, άμα το έβγαινε, θα
1: τρόμαζες. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ανάλογα που. Αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα τα από αυτά του.
1: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
0: Όχι, δεν είχε την αλήθεια, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μία ερημιά.
1: Έτσι
0: ήταν ένα με μία καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
1: Ναι.
0: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
1: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
0: Ναι, ρε παιδί, μαλάνι μου, εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνω.
0: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
0: Ναι,
1: δεν τολμούν.
0: Μου είχε τύχει και μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
0: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω. Ιδιαίτερο αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και. Πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και.
1: Έπαιζε όργανο.
0: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, λέω, τι, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Mm. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία είναι από κάτω, λέω που μα δείχνει τα αυτά του.
1: Και
0: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτό. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
0: Εγώ...
1: Η κυρία δασκάλα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι πρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελόνι, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες
1: ναι.
0: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ
0: δεν
1: τυριού και αχλαδιού.
0: Καλά, η Μελόνι ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
0: Γι' αυτό λες.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπιμπί και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
0: Ποιος
1: και την έφερνε.
0: Ο
1: Τραμπ.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι εννοείς την έπιανε τη Χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική ή δεν τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
0: πέρασε
1: η Μπίμπι για χαμπίμπι.
0: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αχ, διδυμάκι ο Τραμπ, διδυμάκι.
8: Καλέ σου εδώμα και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στη G7, βρήκε το σημείο G.
7: Τι έγινε?
8: Λοιπόν, επί 13 λέει δευτερόλεπτα, καλά κάποιο και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Της κάταγε το χέρι και της είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου αγάπη μου.
7: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμία την μπαταρία μου.
8: Και εκείνη λέει...
7: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε μωρέ.
8: Μετά το είπε. Αφού του είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει, της κάταγε το χέρι, μετά της το άφησε και μετά της το ξανάπιασε
7: και να την
8: κατέβει.
7: Αχα, είσαι μαθήτρια.
8: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
7: ποια είναι πιο μεγάλο, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ?
8: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
7: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
8: Έχει, ναι.
7: Σαν τον τεντέν.
8: Ναι.
7: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή... Τι να λέμε,
8: ναι.
7: Γενική επισκευή και πέταμα.
8: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
7: Τι αγόρασαν πάλι?
8: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, τα φύτα είναι παρουσιάστρια.
7: Καλά στη
8: δυσλέξη. Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι της και με το γιουβέτσι να τα καλύπτει.
7: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικός, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
8: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
7: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
8: Βέβαια, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
7: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
8: Ούτε εμένα.
7: Είναι λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
8: για ξανθούλα
7: εγκέφαλο.
8: Να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει καμία 25άρα.
7: Αλλά έχεις τεράστιο ταλέντο στα κύε, λέει.
8: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μάθα, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
7: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζος σου που πάει για που το έβαλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο,
8: ναι.
7: Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κυρ Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
8: Αλήθεια?
7: Ναι.
8: Και ποιος θα φιλοξενεί?
7: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
8: Είσαι καμία
7: μεγάλα γιότς.
8: Σε μεγάλα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και
7: όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
8: Α, φέρνει το δικό του.
7: Ναι.
8: Χωράει αυτό.
7: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
8: Ναι.
7: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο Μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο και το Τιτανικό,
8: ναι,
7: σε ένα
8: και
7: πράγμα.
8: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
7: Ακριβώς.
8: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
7: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
8: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
7: Κάτσε, περνάνε.
8: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιο ίδιο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
7: Περνάνε άγριες θάλασσες.
8: Σιγά μωρέ πια. Σιγά εσύ.
9: Ναι.
8: Άγριες θάλασσες.
9: Εντάξει, ο τρελός περνάει.
8: Κοίτα, βλέπουν τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σέρι. Κάπου θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε. Να μετά, το βυθίσουν.
9: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
8: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τη σκέψη του. Όχι.
9: Α, το βρήκα εγώ. Εσύ.
8: Ναι.
9: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο, δεν είναι.
8: Γραπτό και ανάγνωση.
9: Α.
8: Α, οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
9: Είχε πρόβλημα με το AutoQ.
8: Είχε πρόβλημα με το AutoQ. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
9: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
8: Θα έβαλε και το κυκλώσιο του σώματος.
9: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικονά.
8: Από ό,τι και στην ανάγνωση λίγο... μπερδεύονται.
9: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
8: ναι.
9: Έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
8: Από την πολύ πλαστική και από την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Είναι χαρά σώμα για την ηλικία τη γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνει υπερβολές και θες να δείχνει, να ντύνεσαι και να φέρει σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιο να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν ποτέ. Μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφεται ένα 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
9: Τι.
8: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και η, αυτή τη γραμμή στο μάτι.
9: Ναι. Ποιο την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
8: Η Amy Άμιλχο.
9: Και θα γίνουμε όλες.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
9: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
8: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα μετά η γραμμή, αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω δει το μάτι που έχει πέσει.
9: Α, μάλιστα. Έκανε νέο τρέντ.
8: Πού πα, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
9: Έκανε νέο τρέντ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνι.
8: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
9: Και άρα Φεράνι, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
8: Στο είπα και μου λέγει εχθέ, γιατί τα λέω αυτά.
9: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
8: Σαν κάστορα είναι.
9: Σαν γεροντάματα.
8: Σαν κάστορα είναι.
9: Όχι, κάτι σαν άλλαξε φάτσα τη. Έκανε κάτι.
8: Δεν ξέρω.
9: Εσύ είσαι που ειδική πλαστικολόγος.
8: Σαν είναι τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι...
9: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά ναι. Εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
8: Εντάξει, τώρα σχήμαινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένου και άλλε που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
9: Ναι.
8: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικέ μέρε.
9: Ναι.
8: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανεί.
9: Τι παθαίνει.
8: Δεν έχει να κάνει με τρίχε, θα έχω μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο.
9: Καλά.
8: Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι...
9: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
8: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου, και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
9: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω
8: να με ματιάσω. Καταλαβες.
9: Ναι.
8: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζαζογλουλία συναντήθηκε με.
9: Αχ, τον κακομοίρη.
8: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
9: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του.
8: Θα
9: είναι ερωτευμένος με την πάρτη του.
8: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
9: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
8: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι.
9: Πολύ η Κατρίν ωραία. Δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
8: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε και αυτά. Και γιατί είναι ρεύε εδώ ωραία, είναι
9: από τους πιο ωραίους τοπιούς. Τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάου Μπίρ ήταν.
8: Μα δεν ήταν κιόλας, ήταν.
9: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
8: Ναι.
9: Και τόσο ζεαυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει: Κάτσε, μωρέ, άσε, τα λέω εγώ.
8: Γλυκούλης είναι, μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκάου Μπίρ από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχει, δεν πα στον εφή να βγάλει συνέντευξη.
9: Τον
8: είχε ο Αρναούτο.
9: Τον
8: είχα δει πριν 2 χρόνια στον Αρναούτο. Του λέει ο Αρναούτο κάτι για από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλή Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο Αρναούτο να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. Δεν έβγαινε άκρη.
9: Μα να σου πω όμω κάτι.
8: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
9: το λες αυτό στον άλλον.
8: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνεις πάρα σου λέω και άλλα μου λες και μου απαντάς.
9: Πώς έχει πάθει τίποτα.
8: Ο καημένος, μωρέ μου, ήταν στενάχωρο όντως. Για το Χαρδέλη λέω τώρα.
9: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι, θέλω να σου πω.
8: Αλήθεια.
9: Ναι.
8: Όμως είναι μεγάλες σε ηλικία.
9: Μόνο που, το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Hermès, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια της φετινής Eurovision θα... Τι θα κάνει? Θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή?
8: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα, Κουκουράγκα. Τα
9: καράγκα.
8: Έτσι το τραγούδι.
9: Μπαγκαράγκα.
8: Την μπακαράγκα, την παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
9: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
8: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει?
9: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Awards.
8: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μας χορέψει?
9: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
8: Μάλιστα.
9: Πολύ ωραία.
8: Άσε μας καλέ.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, ο Μπρούκλιν με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
9: Τι έγινε?
8: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκαμ λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκαμ αστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
9: Ωραίο κομμενάκι είναι.
8: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση ήταν όλα τα παιδιά. Τον Μπέκαμ, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώς το λένε, η μικρή λέει φορούσε, λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
9: Ποια μικρή?
8: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
9: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
8: Μπορεί να του έλεγε σ' αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα Instastory ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
9: Αυτός έχει μπει στην κοιλότητα της Πάμπλου της γυναικούλας του τώρα. Σκασιλάρα του για τους Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
8: Ναι.
9: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
8: Και είπε αυτός να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν.
9: Πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
8: Όχι. Ότι αυτός ήταν στο σπίτι και δεν την τη άνοιξε. Αλλά εκείνος έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
9: Ποιος το έγραψε αυτό?
8: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
9: Μάλιστα.
8: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
9: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
8: Σεφ και εσύ τώρα.
9: Ναι.
8: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν αυτός.
9: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
8: Εντάξει, να σου πω κάτι.
9: Άλλο ένα ακόμη στο δωμάτιο.
8: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπι είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
9: Είναι,
8: δεν έχει δική του βούλη. Τι είναι, μαν ανήλικο.
9: Οι περισσότεροι άνδρηδες έτσι είναι.
8: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
9: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
8: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως, 15 χρονών.
9: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
8: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
9: Α, με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι?
8: Ναι, ναι.
9: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
8: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
9: Μάλιστα.
8: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι και αυτή.
9: Τι?
8: Η Ρατακόφσκι.
9: Α, την καημένη. Αυτή που πώς το πάθε
8: από κοντά και ήταν σαν μίξα, μας είχες πει.
9: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
8: Πώς την είχες πει, νηφίτσα, όχι, πώς την είχες πει.
9: Είναι σαν ποντικάκι.
8: Σαν ποντικάκι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
5: Ποιο?
4: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
6: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
7: Σαλού. Έτσι να πούμε και ένα γεια γαλιστή. Καθότι σήμερα θα έχει άφθονο γαλλικό το μενού μας. Θα το έλεγες και φιλέ μινιόν αλλά φρανσέζ. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξέρεις, όταν η εκπομπή ξεκινάει με σαρδάμ, μετά πάει σε ρί, non-stop. Είναι λοιπόν η εκπομπή άλμπουμ που σήμερα τουλάχιστον για την πρώτη ώρα έχει να θυμάται παλιά και εκλεκτά γαλλικά άσματα. Ίσως και γαλλικά χρασιά, δεν ξέρω, και αυτά εκλεκτά είναι. Συνοδεία ιστοριών εκ Γαλλίας, Βούθουλα και Αμαλιάδος. Τέτοιο χαρμάνι δεν έχει ματαγίνει. Να, για να καταλάβετε τι εννοούμε και να μπείτε βαθιά στο νόημα, πάρτε μια γεύση.
8: Favre le bas. Favre le bas.
9: Όσοι το φορούν, ξέρουν και να το προφέρουν.
7: Όλα με τη σωστή προφορά και το σωστό ύφος σήμερα. Favre le bas. Αν το είπα καλά, σημαίνει ότι το φοράω κιόλας. Λοιπόν, τη δεκαετία του 80 που η συγκεκριμένη διαφήμιση που ακούσατε έπεσε θύμα όλων αυτών που λιδωρούν οτιδήποτε δεν καταλαβαίνουν, το Favre le bas έγινε σλόγγαν σε σχολεία, φροντιστήρια. Ναι, όλοι πηγαίναμε στο σχολείο ή στο φροντιστήριο και λέγαμε όλα τα σλόγγαν από τις διαφημίσεις της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου. Ήταν της μόδας τότε. Γιατί όλες οι διαφημίσεις είχαν και τραγουδάκια. Μην κοιτάτε που αυτό με το Favre le bas δεν είχε τραγουδάκι. Αλλά τα περισσότερα προϊόντα συνοδεύονταν από ένα πιασάρικο άσμα. Βέβαια, μια εύστοχη σάτυρα όπως αυτή του αείμνηστου Σωτήρη Μουστάκα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη.
10: Ο δικός μου νεροχύτης δεν βουλώνει με τίποτα. Γιατί χρησιμοποιώ πάντα... Κουβάδεξ. Όποιος το χρησιμοποιεί ξέρει και να το προφέρει. Κουβάδεξ.
7: Από την ταινία «Το ψώνιο» του Όμηρου Ευστρατιάδη, ο αξέχαστος και σπουδαίος Σωτήρης Μουστάκας, με αυτές τις ταινίες, με το απλό λαϊκό χιούμορ, αλλά που μας έκανε να γελάμε τόσο πολύ και να ηρεμούν λίγο τα νεύρα μας. Είναι πολλοί αυτοί που, ξέρετε, αυτή η λογική της δίθεν κουλτούρας, ότι αυτά μωρέ, τρέμπανάλ, να έπιασα το γαλλικό πάλι, είδατε. Τα είπαμε λοιπόν και τα συμφωνήσαμε. Σήμερα το άλμπουμ πάει Παρίσι. Πριν όμως πάρουμε την πτήση για Παρίσι, να συστηθούμε κιόλας. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο εξαίρετος συνάδελφος Χρήστος Μυρίδης, ευωδιαστός με γαλλικά αρώματα. Όντε τουαλέτ, παρφέμ μπιρμπιλοπούλου, ετσετερά, ετσετερά. Ούτε παραγγελία να τον είχαμε. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση είναι ο Βασίλης Κρυμπάς, μόνο με ένα πτωχούλι αξ Αφρικά. Από αυτά που βάζαμε στο γυμνάσιο, θυμάσαι, για να ρίξουμε τις κοπέλες που φλερτάραμε. Το πρώτο που είχε βγει, νομίζω, από τα άξαν το μαρίν, το μπλε. Και μετά βγήκε το Αφρικά που σάρωσε. Και επειδή εγώ δεν έχω κόψει τις συνήθειές μου από το γυμνάσιο, ακόμα το φοράω το άξιτο Άφρικα. Και μου λένε κάθε φορά που περνάω από κάπου ότι νόμιζα ότι πέρασε κάποιο παιδί γυμνασίου. Τώρα αυτό με κολακεύει βεβαίως, διότι κοντεύουμε τα 50. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και την επικοινωνία μας, υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτα απ' όλα είναι το email μας. Γράφετε το μήνυμά σας, βάζετε και τη διεύθυνση radio@parapolitika.gr και πατάτε αποστολή ή να λάβουμε το email που θέλετε να θέσετε υπόψη μας. Εντάξει, το πήγα τώρα σε άλλο level το πράγμα. Θα μπορούσα να πω ένα απλό radio@parapolitika.gr είναι το email μας. Ήθελα να το διανθίσω όμως. Υπάρχει και δεύτερος τρόπος επικοινωνίας που είναι το Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Βλέπετε τις ρετρό αναρτήσεις μας, βλέπετε και την πυργοδέσποινα του Βούθουλα. Και μετά από όλα αυτά είμαστε πανέτοιμοι για Παρίσι. Βουρ λοιπόν, ή μάλλον για να το πω με προφορά, βουρ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε και εσείς στα παραπολιτικά 90,1. Έχουμε πιάσει συζήτηση στα γαλλικά εδώ με τον Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Όχι, δεν εννοώ ότι τσακωνόμαστε και έχουμε πιάσει τα γαλλικά, τα ελληνικά γαλλικά. Όχι, εμείς κρατάμε ένα επίπεδο, μιλάμε γαλλικά, γνήσια. Για τέτοιες κουβέντες έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κομμάτι ο Αλέκος Ακελάριος στο βιβλίο του. Και θυμάται αυτή την ατάκα που λέγαμε παλιά στο φροντιστήριο, που έλεγε «Παρλεβού φρανσέ, μακαρόνια φρικασέ». Και σχολιάζει ο Σακελάριος αυτό το ηλίθιο δύστιχο, το θεωρούσαμε τότε στα μαθητικά μας χρόνια εφιέστατο. Όλοι εμείς οι ανόητοι που βλέπαμε το μάθημα των γαλλικών σαν ένα παρακατιανό μάθημα που δεν άξιζε τον κόπο να μας απασχολεί και να μας προβληματίζει. Και ήρθε κάποτε η στιγμή που μου χρειαστήκαν αυτά τα ρημάδια τα γαλλικά που τόσο ανόητα είχα περιφρονήσει στα χρόνια εκείνα που μπορούσα να τα μάθω απτέστος. Χρήστο, βλέπεις? Είμαστε ακριβώς to the point. Θυμάται λοιπόν ο Αλέκος Ακελάριος, ταξίδευα για το Παρίσι στα κινηματογραφικά εργαστήρια της LTSE, γινόταν η επεξεργασία της ταινίας μου «Η Αλίκη στο ναυτικό» και θεωρούσαν κατά κάποιο τρόπο απαραίτητη την παρουσία μου. Ναι, ξέρετε, τότε να σας δώσω και την έξτρα πληροφορία ότι κάποιες από τις ελληνικές ταινίες πριν από το 1966 που ξεκίνησαν να επεξεργάζονται στην Ελλάδα, οι έγχρωμες ταινίες, όσες ταινίες έπρεπε να επεξεργαστούν σε χρώμα, έφευγαν για το εξωτερικό και ειδικά στη Γαλλία. Η Αλίκη στο ναυτικό ήταν μια ταινία του 1961 και ήταν έγχρωμη. Δεν μπορούσε να γίνει τότε στην Ελλάδα, γινόταν στη Γαλλία. Λέει λοιπόν ο Αλέκος Ακελάριος, ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στο Παρίσι και μέσα στο αεροπλάνο αγωνιζόμουν να ανασύρω από τα πιο σκοτεινά ντουλαπάκια της μνήμης τις λίγες γνώσεις που είχαν τοποθετηθεί εκεί από το μάθημα των γαλλικών. Είχα κλείσει τα μάτια μου και έλεγα από μέσα μου «Ζε σουί, τι ε, ηλε» και άλλα. Προσπαθούσα να θυμηθώ ονόματα, ρήματα, επίθετα και να σχηματίσω στοιχειώδεις φράσεις που θα μου χρειαζόντουσαν για να συνεννοηθώ. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Το αεροπλάνο τροχοδρομούσε πια στο Ορλί. Και τώρα, τι θα γινότανε τώρα, πώς θα τα έβγαζα πέρα? Απάνω σε αυτές τις σκέψεις μου, κάποιος συνεπιβάτης την ώρα που πηγαίναμε στο Τελωνείο με ρώτησε γελαστά «Παρλεβού φρανσέ?» Έτσι μου ήθελε να το απαντήσω «Μακαρόνια φρικασέ», αλλά κρατήθηκα. Πολύ λίγο, γιατί αν θέλετε τίποτα να σας βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τη χρειάστηκα όμως τη βοήθειά του, γιατί από τις πρώτες και όλες κουβέντες που έκανα στο αεροδρόμιο κατάλαβα ότι και αυτές οι ασήμαντες γνώσεις μου που είχαν να αποθηκευτεί στη μνήμη μου από τα μαθητικά μου χρόνια ήταν αρκετές για να τα βγάλω πέρα. Έτσι με κουράγιο κοσμοπολίτη που παίζει στα δάχτυλα τη γλώσσα του Ρακίνα, κάθισα σε ένα εστιατόριο για να φάω. Η υποχρεωτική γκαρσόνα ήρθε γελαστή και πρόθυμη και μου έδωσε τον κατάλογο. «Μεσχύ?» Έτσι με ερωτηματικό, γιατί έτσι το λένε στη Γαλλία το «Μεσχύ?» «Μεσχύ?» Πώς λένε τραγουδιστά το «Bonjour»? Λένε «Bonjour». Πολλά ήταν αυτά που δεν κατάλαβα από τον κατάλογο, υπήρχαν όμως και 2-3 που τα κατάλαβα και φυσικά για σιγουριά παράγγειλα από εκείνα που καταλάβαινα. Μια μπριζόλα και σαλάτα παρακαλώ. Τα σημείωσε η γκαρσόνα στο σημειωματάριό της και ύστερα, γελαστή πάντα και πρόσχαρη, με ρώτησε «Πουρμπουάρ?» «Πουρμπουάρ? Ακόμα δεν έφτασα να καθίσω και μου ζητάει πουρμπουάρ. Α, ήταν ανεδέστατη». Την κοίταξα στα μάτια και της είπα αυστηρά «Ύστερα». Δεν έφερε καμία αντίρρηση. «Μάλιστα κύριε, όπως θέλετε». Σε λίγο ήρθε η μπριζόλα, ήρθε και η σαλάτα, με σερβίρισε ωραία ωραία και καλά και ύστερα μου ξαναείπε «Πουρμπουάρ?» Έγινα έξω φρενών. «Μα τι στην οργή, δεν έχουν τσίπα φιλότιμο αυτές οι γαλλίδες?» Δεν είχα καμία αντίρρηση να της δώσω πουρμπουάρ, αλλά στο τέλος. Πώς είναι δυνατόν να της δώσω πουρμπουάρ προτού πληρώσω το λογαριασμό μου? «Μα σας είπα, Δεσποινής, ύστερα». «Όπως θέλετε, κύριε». Σε λίγο, όταν πια έφαγα την μπριζόλα και μου έφερε και το τυρί που παράγγειλα, μου ξανακόλλησε «Πουρμπουάρ?» «Δεν τα είπαμε, Δεσποινής μου, στο τέλος». «Όπως θέλετε, κύριε». Να όμως που δίπλα μου ήρθε και κάθισε κάποιος άλλος. Του δώσανε και αυτόν τον κατάλογο, έκανε την παραγγελία του και η γκαρσόνα τον ρώτησε «Πουρμπουάρ?». Σκέφτηκε για λίγο και ύστερα της είπε «Μπύρα». Και τότε κατάλαβα και καταντράπηκα. Όταν έλεγε «Πουρμπουάρ» η κοπέλα δεν ζήτωσε φιλοδόρημα όπως νόμιζα εγώ. Ρωτούσε «Τι θα πιείτε?». «Πουρμπουάρ», δηλαδή επιλέξει «Για να πιείτε». Και έτσι, για να μην γίνω ρεζίλι εντελώς, πριν να φύγω, παράγγειλα κι εγώ μια μπύρα που την ήπια με το ζόρι.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Να και ο Τζον Τασέν εδώ. Με αυτό το σάλιου που είπαμε στην αρχή. Αυτό το γεια. Ήταν η πρώτη λέξη που έμαθα στα γαλλικά.

Ο υπέροχος και αξέχαστος Τζον Ντασέν, τι όμορφα τραγούδια είχε πει. Και γενικότερα η γαλλική σχολή είχε διαμαντάκια. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στον Τζον Ντασέν, δεν σας το κρύβω. Είναι πολλοί Γάλλοι τραγουδιστές που έχουν πει τόσα πολλά όμορφα τραγούδια που δεν σου πάει η ψυχή να βάλεις μόνο ένα. Βάλε βρε Χρήστο μου ένα ακόμα. Ατουά, δικό σου.

Παραπολιτικά στα ραδιοφωνά σας 90,1. Έχουμε φτάσει ήδη στο Παρίσι, όπως έχετε καταλάβει. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Να πούμε, να τραγουδήσουμε τα γαλλικά μας. Να στείλω χαιρετισμούς και στον Αλέξανδρο. Bonjour, monsieur. Όχι Στεφάνε, Etienne είναι ο Στέφανος στα γαλλικά. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Κινέτα, στον Νίκο και στη Μαρία που θέλουν να φάνε σαλάτα νησουάζ. Με φιλέ μινιόν. Σπλόντι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr. Υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook. Παντοπολίων η αυθονία, ο κ. Στέφανος πληκτρολογείται. Και βρίσκεστε μπροστά σε μια ρετρό σελίδα με τις παλιές ρεκλάμες, τις έντυπες. Σήμερα βέβαια, επειδή είπαμε ότι θα ταξιδέψουμε στη Γαλλία, βάλαμε την πυργοδέσποινα του Βούθουλα, τη Μαντάμ Σουσού, του Δημήτρη Ψαθά. Και διάφορες τέτοιες ψιλομύτικες ιστορίες θα πούμε σήμερα, που φυσικά δεν συμβαίνουν στο Παρίσι. Να, ας πούμε, η συγκεκριμένη που θα σας πω, να τη θυμάστε τη Φοφό, ας πούμε, να ξεκινήσω από αυτό. Ήταν η μικροανιψιά του κ. Στέφανου στο παλούκι Αμαλιάδας, που αποφάσισε επιτέλους να περιποιηθεί τον θείο της, καθότι διάφορα ακούγονταν στη γειτονιά περί στο παλούκι Αμαλιάδας. Που αποφάσισε επιτέλους να περιποιηθεί τον θείο της, καθότι διάφορα ακούγονταν στη γειτονιά.

Εν συνεχεία η Φοφόκα πέρασε εκ του περιπτέρου του Κυρθανάση πάντα ή να προμηθευτεί σιγαρέτα άνθος ξηρομέρου, τα οποία τα κάπνιζε και ο πατέρας της που εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο. Δεν ξέρω αν φταίγανε τα σιγαρέτα άνθος ξηρομέρου. Ζήτησαν επίσης και μια κορδελίτσα κίτρινη, αλλά δεν βρήκε και έτσι βολεύτηκε με μια πορτοκαλί. Γυρίζοντας σπίτι της η Φοφόκα, συνάμενη κουνάμενη ως ανφρεγάδα, αναστάτωσε όλους τους θαμώνες και δουλευταράδες του καφενείου που έπαιζαν πρέφα τάβλη και ρέβαζαν προς το άπειρο. Ο Κυρθανάσης, που είχε το ραφείο στη γωνία, ως είπιστε, πετάχτηκε από τη ρούχλα του και φώναξε: «Γεια σου ρε τσολιά μου, ζαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου» και άλλα τέτοια ρετρό ήδη από την εποχή του Μεσοπολέμου. Η Φοφόκα όμως έσκασε ένα χαμόγελο ικανοποίησης, καθότι ήταν η ομορφωτέρα και πιο ζουμπουρλούη στο χωριόν, γύρισε τα οπίστια της και συνέχισε προς την οικία της. Δεν τη νομίζετε ότι θα έλεγα κάτι άλλο, ε? Έξωθεν της οικίας της την περίμενε ο κ. Στέφανος, ο θείος που είχε προσκληθεί εκ της Φοφόκας για ένα special γεύμα. Ροζμπίφ με χονδρόν μακαρόνι ως άνερο σωλήνα. Πώς το έλεγε ρε εσύ η Σαπφόνοταρα? «Τον ετουμπάρισες με το χοντρό μακαρόνι». Τρέχανε τα σάλια του κ. Στέφανου, ενώ ταυτοχρόνως ένιωθε βαθιά περηφάνεια για την ανεψιά του, που δεν ήταν τελικώς ανεπρόκοφτη όπως έλεγανε κακέ γλώσσε. Η πόρτα άνοιξε και ο κ. Στέφανος μαζί με τη Φοφό ανέβηκαν στην οικία. Ο κ. Στέφανος άραξε στο σαλόνι, άναψε ένα γλυκοσέρτικο πλακέ, άνοιξε και την εφημερίδα Εστία και περίμενε τη Φοφό και τα καλούδια της. Όμως, ενώ όσο περίμενε ο κ. Στέφανος να φάγει φρεσκομαγειρευμένων φαγητών, κάτι περίεργο άρχισε να μυρίζει στο σαλόνι και δεν ήταν ο καπνός του γλυκοσέρτικου που συνήθως μπέρδευε τον κ. Θανάση τον πυροσβέστη, που έτρεχε πάντα με τη μάνικα στο χέρι νομίζοντας πως κάπου έπιασε φωτιά. Τελικώς αυτή τη φωτιά, όντως αυτή τη φορά μάλλον, όντως κάπου έπιασε φωτιά. Η κακομοίρα η Φοφό μέσα στη βαθιά της άγνοια περιμαγειρικής κατάφερε να κάψει ολόκληρη την κουζίνα η Ζόλα, την οποία την είχε κερδίσει και σε ένα διαγωνισμό από το απορρυπαντικό η Θεία Όλγα. Τα πράγματα ήταν δύσκολα διότι ο Κυρθανάσης ο πυροσβέστης δεν έσπευσε, διότι νόμιζε ότι ήταν απλώς ο καπνός από το γλυκοσέρτικο του κ. Στέφανου. «Αμ την ξαναπατάω εγώ», σκέφτηκε ο Κυρθανάσης ο πυροσβέστης και τους άφησε να καούν και να κορώσουν. Η Φοφό έντρομη θυμήθηκε τα λόγια της Μακαρίτισσας της γιαγιάς της που της έλεγε αφενός να πάρει ζακέτα και αφετέρου να ρίχνει μαγειρική σόδα στην Ιζόλα σε περίπτωση πυρκαϊάς. Η Φοφό άρπαξε το κουτί με τη σόδα και άρχισε να πολεμά τις φλόγες που παρολίγο να τις κάψουν την κουζίνα, το σπίτι, τα μπατζακλίκια και τα μουστάκια της, καθότι δεν είχε πάει ακόμα κομμωτήριο δια μιζαμπλή, κουντεπένι, καμιλούστρο και ξούρισμα κόντρα. Το αποτέλεσμα μετά από όλα αυτά ήταν να πάνε και οι δύο στο ινοζηθεστιατόριο του Κυρθανάση του Στάμπαλου και να φάνε ψητό κατσαρόλας νουά με πατατούλες, μια χωριάτικη, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, μια φέτα λαδορίγανη και για επιδόρπιον σωροπιασμένο μπακλαβά που έφτιαξε με τα χεράκια της η μανούλα του Κυρθανάση. Όσο για τις φαρμακόγλωσσες της γειτονιάς, ποιος νοιάζεται, η Φοφό μπορεί να μην κατέχει την οικοκυρική τέχνη, αλλά αποτελεί ένα στολίδι δια το παλούκι αμαλιάδος που καμαρώνει υπερήφανο δια την εμορφιά και το κάλος. Αυτά που λέτε λοιπόν με τη Φοφόκα, ιστορίες γαλλικού τύπου σε χωριά της Ελλάδας, όπως το παλούκι αμαλιάδος. Έχω και συνέχεια, μην ανησυχείτε, αλλά τώρα θέλω να σας πάω για λίγο, να σας πάω στη Eurovision. Η γλώσσα βέβαια είναι γαλλική. Εκεί το βραβείο το 1973, αν δεν απατώ, το είχε πάρει το Λουξεμβούργο. Τι θυμάστε εκείνη την πολύ όμορφη κοπέλα που ήταν 17-18 χρονών κοριτσάκι και είχε λάβει μέρος στη Eurovision το 1973 και είχε πάρει και το πρώτο βραβείο. Τι θυμάστε την Anne-Marie David.

Τραγουδάρα, πραγματικά, το 1973 στη Eurovision ήταν το Λουξεμβούργο που είχε πάρει το πρώτο βραβείο με την Anne-Marie David. Και λέγαμε εδώ τώρα με τον Χρήστο ότι τι ωραία που ήταν με αυτές τις μεγάλες ορχήστρες, τις φυσικές, τα φυσικά όργανα και τις φυσικές παρουσίες ανθρώπων που παίζαν όργανα, μέρος της καταδίκης της Eurovision, αλλά και άλλα πράγματα που πήγαν στραβά και φτάσαμε στο σήμερα. Και πολλά πράγματα έχουν πάει στραβά σήμερα στο μουσικό τομέα και σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Γι' αυτό τούτη εδώ η εκπομπή, το άλμπουμ, παραμένει πιστή στα παλιά. Είναι μια ρετρό εκπομπή. Μένουμε στο γαλλικό στίχο. Πάμε να συναντήσουμε έναν παγκόσμιο καλλιτέχνη, τον Ενρίκο Μασίας, Γαλλοαλγερινός, με τεράστια πορεία, με τεράστιες πωλήσεις δίσκων. Για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Θα μπορούσε να είναι το ελληνικό ζήλια μου που λέμε. Η ασθένεια της ζήλιας, ζαλουζί μαλαντή.

Ωραία, και ψάχνουμε λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ να δούμε αν θα βάλουμε ποτέ καινούργιες φωτογραφίες. Είναι δύσκολο, σας το λέω, σας το ξεκαθαρίζω. Η παλιά συνταγή της γιαγιάς που λέμε, τι έλεγε, ότι πρέπει να είναι, ένα, πώς έλεγε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι πρέπει να έχει λόγια απλά κλπ. Θα το βάλουμε κάποια στιγμή και αυτό το τραγούδι, για να δούμε τι χρειάζεται ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι. Τι έλεγε λοιπόν η συνταγή, να γράψεις μια όμορφη μελωδία που όταν την ακούσεις πρώτη φορά να μπορείς να τη σφυρίξεις. Τόσο απλό. Κι όμως πάνω σε αυτή την τόσο απλή συνταγή γράφτηκαν τα σπουδαιότερα τραγούδια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήθελα λίγο Ενρίκο Μασίας ακόμα και έχω την άνεση να το κάνω. Και έχω και τη συγκατάθεση του Χρήστου. Το Ομελίζα, το θυμάστε?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραπολιτικά στα ραδιοφωνά σας 90,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη με στίχο γαλλικό, με Ναπολεόν. Ξέρουν οι ακροατές. Διαβάζω και τα μηνύματά σας κάτω από την πυργοδέσποινα του Βούθουλα, τη Μαντάμ Σουσού. Είπαμε σήμερα σουσουδίστικες ιστορίες. Η Διαμαντούλα γράφει ανεπανάληπτη Μαντάμ Σουσού εκ του Βούθουλα, του Δημήτρη Ψαθά και Στέφανε, και εξαιρετική Άννα Παναγιωτοπούλου στον ομώνυμο ρόλο, βεβαίως, εννοείται. Αγαπάμε ρετρό, Δαλιδά και Ανταμό και συντονιζόμαστε στα παραπολιτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται και η Δαλιδά, έρχεται και ο Ανταμό, υπομονή να έχετε. Το ξέρετε βέβαια τώρα, επειδή το έθιξε η Διαμαντούλα για τη Μαντάμ Σουσού. Υποθέτω ότι ξέρετε ορισμένοι τουλάχιστον ότι υπήρχε και ελληνική ταινία που είχε γυριστεί το 1948 με τον Βασίλη Λογοθετίδη και όλο το θειασό του βεβαίως. Η ταινία αυτή δεν σώθηκε, έχει καταστραφεί, δεν υπάρχει κανένα απόσπασμα από τη συγκεκριμένη ταινία. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε αφίσες της συγκεκριμένης ταινίας, αλλά δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ πώς έπαιζαν τους ρόλους εκείνοι οι τεράστιοι ηθοποιοί. Χαιρετισμού στη Σοφία. Bonjour, καλέ. Παναία μου λέει, κλαίω με την περιγραφή. Χαιρετισμού και στην Ευτυχία. Λοιπόν, σκέφτομαι τώρα να δω πώς θα το μοιράσω το πράγμα. Να μην την πω τώρα την ιστορία. Οπότε λέω να τη φυλάξω για το δεύτερο μέρος, για τη δεύτερη ώρα. Για να δούμε τι τραγούδι έρχεται αυτή τη στιγμή. Έρχεται Χούλιο Ιγκλέσιας, το Pobre Diablo. Θα μου πείτε, αυτό είναι ισπανικά, αν το έχουμε και σε γαλλικά όμως. Διότι ο Χούλιο Ιγκλέσιας ήταν παγκόσμιος επίσης, όπως ήταν και ο Ενρίκο Μασίας που λέγαμε, και έχει τραγουδήσει σε όλες τις γλώσσες ή τουλάχιστον στις περισσότερες. Ιδού.

Όλε φαμ, εσείς οι γυναίκες. Τι? Ο Χούλιο Ιγκλέσιας λοιπόν στα γαλλικά αυτή τη φορά. Και θυμάμαι, νομίζω η μοναδική φορά που έχει έρθει ο Χούλιο Ιγκλέσιας στην Ελλάδα, το 1999 ήταν στο Ηρώδιο. Ήταν μια απίστευτη βραδιά. Δεν νομίζω ότι πολλοί είχαν την τύχη να τον ζήσουν, να τον δουν από κοντά, ίσως και να τον αγγίξουν. Αλλά θυμάμαι ότι, εντάξει, το 1999 ήμουνα πολύ νιάτο, αλλά η μεγάλη μου επιθυμία ήταν, αν μου δοθεί ποτέ η δυνατότητα, να μπορώ να πετύχω μια συναυλία του Χούλιο Ιγκλέσιας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Δεν με απασχολούσε. Αλλά επειδή είχε έρθει τότε στην Ελλάδα, λέω, εντάξει, είναι η μεγάλη ευκαιρία να μην ταλαιπωρηθώ κιόλας με ταξίδια κλπ. Νομίζω ότι έψαξα τα πάντα για να μπορέσω να βρω εισιτήριο, πρόσκληση για να μπορέσω να πάω να δω. Ήταν πανάκριβα τα εισιτήρια. Κατάφερα όμως να βρω δύο προσκλήσεις και να κάτσω μπροστά και να δω αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά δεν μπορεί να περιγραφεί το μέγεθός του με λέξεις. Αρκεί να ακούσεις ένα τραγούδι του για να καταλάβεις τι ήταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Μια σκηνή στολισμένη με κόκκινα τριαντάφυλλα και ένας Χούλιο Ιγκλέσιας μέσα στο καλοκαίρι το ελληνικό, ντυμένος στα άσπρα, να σου τραγουδάει τέτοια τραγούδια. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ για να συγκινηθείς.

Το μελανέζ πέφτει το χιόνι, δεν πέφτει το χιόνι, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Να, είναι, το λέω σε πολλές εκπομπές αυτό, ότι δεν είναι ανάγκη να είναι η χρονική περίοδος για να παίξεις ένα τραγούδι. Επειδή μπορεί να μιλάει το τραγούδι, ξέρω εγώ, για Φεβρουάριο, να το παίζεις μόνο Φεβρουάριο. Δεν βρίσκω πραγματικά μια λογική σε αυτό. Ήταν λοιπόν ο Ανταμό που γράψατε και ζητήσατε, ο Σαλβατόρε Ανταμό. Και είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η δεύτερη μας ώρα, είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Είστε και όλοι εσείς βεβαίως που επικοινωνείτε μαζί μας. Για να μας στείλετε email radio@parapolitika.gr. Για να σας βλέπουμε και να σας διαβάζουμε. Υπάρχει και το Facebook, μην το ξεχνάτε. Γράφετε Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος και βρίσκεστε μπροστά σε μια σελίδα ρετρό με παλιές διαφημίσεις έντυπες. Θα σας θυμίσουν πάρα πολλά από τα νιάτα σας ή όπως πάντα λέω, τουλάχιστον από τα μεσοκοπήματά σας. Για εμάς λοιπόν είμαστε πάνω από 120 ετών. Λοιπόν, σήμερα είπαμε θα είναι γαλλικό το μενού, αλλά σε ύφος σουσουδίστικο, δηλαδή σε ύφος και σε περιοχές αλλά βούθουλας. Αυτό θα μπορούσε να είναι και γαλλικό. Ρεβανί. Το ρεβανί ή ραβανί, ναι, υπάρχει και σε δύο εκδοχές. Αλλά βολεύει πολύ το ότι τονίζεται στη λίγουσα. Ραβανί. Χρόνια λοιπόν είχε να φάει ραβανί με παγωτό η Θανάσαινα του Πιθοκούκουρα, η οποία ήταν από τα Άνω Διάσελα. Μια και δυο λοιπόν, και αφού σέλωσε το κλασικό πια κυρμέντιο, κίνησε για την πόλη που είχε να ψωνίσει και κλωστές κιθάρα ντεμισέ για αθάνατα κεντήματα. Μετά από 5 ώρες μουλαρόδρομο, έφτασε στον Βούθουλα, όπου συνήθως έκανε τα ψώνια της από το Γενικό Παντοπολίον η Εντιμώτης. Ψώνισε τα ραφτικά της, επήρε και 2 σοβράκες για το σύζυγο, πλέρωσε 19 δραχμάς και 6 δεκάρες τρύπιες, χαιρέτησε τον Μπαρμπανέστη τον Τρένιγκα, φόρτωσε τα συμπράγκαλα στη ράχη του κυρμέντιου και κίνησε για να βρει καλό ραβανί. Στο δρόμο που επήγαινε, όχι βλέπει μια λεπού που λέει το τραγούδι, είδε στη γωνία πάντα ανθέων και περικοκλάδων μια ταμπέλα φουλ στην καλλιγραφία που έγραφε «Ζαχαροπλαστείον το Flower». Αθανασίου Τσιλιβίγκα. Το θυμάστε το Τσιλιβίγκα στο... πώς το λέγανε, στο... της Κακομήρας. Στο Μπακαλόγατο. Είδε και το επίσημο Veramont χρώμα πολυτελείασης στους τοίχους και κατέληξε πως εκεί θα έβρισκε το ραβανί με το παγωτό που τόσο ελιγουρεύθη. Άνοιξε την πόρτα και ακούστηκε το χαρακτηριστικό γκλινγκλονγκ εκ του κουδουνακίου που κρεμόταν πάνω από την πόρτα της εισόδου. Ο Αθανάσιος Τσιλιβίγκας κοιμόταν του καλού καιρού ροχαλίζοντας, αλλά τον ξύπνησε το καμπανάκι και άρχισε να ρίχνει καμπάνες ολούθε, μέχρι που είδε μπροστά του ολόδρο σικιολόγιο με τη Θανάσαινα του Πιθοκούκουρα και γυάλισε το ματάκι του. Τι να σας προσφέρουμε, Μανδάμ? Περικαλώ θα ήθελα ολίγον ρεβανί με επίσης ολίγον παγωτόδια των δρόμων. Θα μπορούσατε να μου το τυλίξετε σε ένα λαδόχαρτο? Όμα φυσικά, Μανδάμ, μόλις που προλάβατε το τελευταίο κομμάτι. Ορίστε και καλοφάγωτα και καλό ταξίδι. Η Θανάσαινα έσκασε μηδίαμα και αποχώρησε εκ του ζαχαροπλαστείου δίδοντας εις ψηλά 10 δραχμάς. Καβάλισε το ζωντανό της και βούρδια το χωριό, σιγοτραγουδώντας και σιγοτρώγοντας το ρεβανί με το παγωτό. Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Όμως λίγο πριν φάγει και την τελευταία της μπουκιά, αχός βαρύς ακούστηκε εκ του στομάχου της, ο οποίος διαμαρτυρόταν εντόνως για την ποιότητα και την αρχαιότητα του ρεβανίου. Ο κυρμέντιος τρόμαξε και έκανε στάση απότομη. Η Θανάσαινα του Πιθοκούκουρα έσπευσε τρεχάλα πίσω από θάμνους, δέντρα και λελουδικά. Το ρεβανί με το παγωτό είχαν κάνει χημική ένωση, όπως καταλαβαίνετε, στο στομάχι της, καθότι πρέπει να βρίσκονταν εκεί στο ζαχαροπλαστείο από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα 3P που λέμε.
Παρά την εξάντλησή της και το κάζο της, η Θανάση να ξεπρόβαλε τελικώς εκ των θάμνων και υπέβοντας των γαϊδουρομούλαρων, εσκέφθη μεγαλοφόνος. Το ραβανί με παγωτό ποτέ δεν πεθαίνει. Μοναχά εις τους θάμνους με στέλνει και ξανά προς τη δόξα τραβά.

Ο Σάρλ Αζναβούρ, είπαμε σήμερα το μενού θα είναι γαλλικό. Εντάξει, όχι ειδικά τώρα στο δεύτερο μέρος. Θα περάσουμε και σε ελληνικά τραγούδια, γιατί ξέρω ότι πολλοί τα περιμένετε. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο γαλλικό. Να πάμε να συναντήσουμε το Ζιλμπέρ Μπεκό, για παράδειγμα. Je reviens.

είναι εκεί που θέλεις να πατήσεις το τελείωμα και λες όχι, δεν θα πατήσω. Γιατί μέχρι και η τελευταία νότα από αυτή την ορχήστρα λες όχι, δεν αξίζει να την πατήσεις με τίποτα. Εδώ λοιπόν στα παραπολιτικά συνεχίζουμε. Ο Ζιλμπέρ Μπεκό, θυμάμαι εκείνους τους δίσκους, εκείνη τη σειρά που είχε βγάλει η παλιά η Κολούμπια στην Ριζούπολη, η αδελφή Λαμπρόπουλη που ήταν τότε, είχαν βγάλει τη σειρά Portrait. Εκείνη λοιπόν η σειρά τι ήταν, ήταν 20 σπουδαίοι καλλιτέχνες, παγκόσμιοι όπως λέμε, και 10-15 από τα σπουδαιότερα τραγούδια τους. Θυμάμαι λοιπόν ο Ζιλμπέρ Μπεκό ήταν σε ένα άσπρο εξώφυλλο και μια δική του φωτογραφία στη μέση. Μέσα σε αυτό το δίσκο ήταν και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν κι άλλα, ήταν και το Ναταλή, ας πούμε, και άλλα πολλά υπέροχα τραγούδια του Ζιλμπέρ Μπεκό. Αυτή η σειρά με τα πορτρέτα των σπουδαίων καλλιτεχνών είχαν κι άλλους. Δηλαδή θυμάμαι εξώφυλλο με την Edith Piaf, με τον Σάρλ Αζναβούρ. Και όχι μόνο μεγάλους, δηλαδή με Γάλλους, μην μπερδευτούμε, όχι με Γάλλους. Θυμάμαι ακόμα εξώφυλλο με τον Dean Martin. Θυμάμαι με τον Enrico Macias. Με τον Atkin Cole. Ήταν πάρα πολλοί δίσκοι των αφιερωμάτων στους παγκόσμιους καλλιτέχνες. Ψάχτε το. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αν επανεκδόθηκαν ποτέ οι συγκεκριμένες σειρές ή αν όλες αυτές οι μήτρες καταστράφηκαν όταν γκρεμίστηκε το εργοστάσιο της Κολούμπια εκεί στη Ριζούπολη. Άλλη πονεμένη ιστορία που άμα την πιάσουμε τώρα μπορεί να μην τελειώσουμε και ποτέ. Ας πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Και ο Κριστόφ ήταν μέσα σε αυτή τη σειρά. Δύο είναι τα πολύ αγαπημένα τραγούδια που ξεχώρισαν, το Ο Μον Αμούρ και το Αλίν, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως μετά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γαλιδά και ο Αλέν Ντελόν. Το θυμάστε και με τη Μίνα, βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι στα ιταλικά, αλλά είπαμε εμείς σήμερα έχουμε διαλέξει το γαλλικό δρόμο σε όλα. Για να έρθουμε και πιο κοντά, λοιπόν, επειδή πολλοί λέτε ότι αμάν αυτό το άλμπουμ όλο στο 50, 60, 70. Ωραία. Για να έρθουμε πιο κοντά. Σελίν Ντιόν, ας πούμε, για παράδειγμα, ε. Δεν έχετε παράδειγμα.

Σας είπα κάποια στιγμή ότι θα έρθουμε και στην Ελλάδα, αλλά έπρεπε να βρούμε μια γέφυρα. Γέφυρα βεβαίως δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Γιάννη Σπανό, τον αξέχαστο Γιάννη Σπανό. Αυτό το τόσο σπουδαίο μουσικό που πολλές φορές τον ξεχνάμε όταν πετάμε κάτι πεντάδες των καλύτερων στον αέρα και κάτι τέτοια. Το Γιάννη Σπανό λοιπόν δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ για πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για τη μουσική παιδεία που μας πρόσφερε. 1982 ο Γιάννης Σπανός συνεργάζεται με την Τάνια Τσανακλίδου, βγαίνει αυτή η δισκάρα η περίφημη, το Φίλε, που έχω πει πολλές φορές πόσο σπουδαίος δίσκος ήταν και παραμένει. Γιάννης Σπανός, Λάκης Τεάζης βάζει τους στίχους, εκείνο το αγάπαμε. Τώρα θα μου πείτε γιατί είναι γέφυρα ο Σπανός από τη Γαλλία μέχρι εδώ, διότι ο Γιάννης Σπανός στη Γαλλία ξεκίνησε, έφερε το γαλλικό τρόπο γραφής της μουσικής εδώ στην Ελλάδα και μας έβαλε και τα γυαλιά. Αγάπαμε λοιπόν από το Φίλε με την Τάνια Τσανακλίδου.

Λέμε εδώ και με τον αγαπημένο συνάδελφο εδώ, τον Χρήστο Τομιρίδη, που ρυθμίζει τον ήχο μας. Θυμόμαστε και τον Γιάννη Σπανό, που αγαπούσε πολύ και τα σκυλάδικα. Αυτά τα σκυλάδικα όμως τα δεύτερης, τρίτης, τέταρτης διαλογής, και πολλές φορές είχα βρεθεί σε τέτοια ξενύχτια. Εντάξει, ήταν μια εμπειρία που την κρατάμε μέσα μας απλώς. Ένας επίσης σπουδαίος συνθέτης, ο οποίος όταν έγραφε τραγούδια πολλές φορές θύμιζε Γιάννη Σπανό, ήταν ο Μάριος Τόκας. Το 1987 λοιπόν κυκλοφορεί ένας φανταστικός δίσκος σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη. Στη Λεωφόρο της Αγάπης λεγόταν ο δίσκος, και εκεί συμμετείχαν η Χαρούλα Αλεξίου, ο Γιάννης Πάριος, η Δήμητρα Γαλάνη, ο αξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης. Ο Γιάννης Πάριος και η Χάρης Αλεξίου μας έδωσαν ένα απίστευτο ντουέτο. Αυτό το Λεϊλά της Έμε. Αν τους βλέπατε και στη σκηνή να το τραγουδούν αυτό χέρι-χέρι. Από τις πιο ερωτικές εικόνες.

Ναι, όσο υπήρχαν σπουδαίοι συνθέτες, έβγαιναν και σπουδαία τραγούδια. Αυτό από το 1987. 10 χρόνια πριν, το 1977, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, άλλος τεράστιος, συνεργάζεται με τη Μαρινέλα και τον Νίκο Βρετό. Θα ήθελα να ήσουν αυτό το αγάπη μου που ξέρω ότι πολλοί το τραγουδάγατε σαν ανούρισμα στα παιδιά σας. Είχα ακούσει ότι η Νόρα η Βαλσάμι το τραγουδούσε, το αγαπούσε πολύ και το τραγουδούσε στο γιο της τον Ερίκο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω.

0: Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Μίμης Πλέσας και Αλέκος Ακελάριος στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα». Την είχε μάλιστα και σχετικά πρόσφατα κάπου την είχα πετύχει. Όταν η Ρένα Βλαχοπούλου πάει στη Ρόδο με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο, τον πεθερό, το συμπέθερο μάλλον, το συμπέθερο, και πάνε σε ένα κλαμπάκι της εποχής και εμφανίζεται ο σπουδαίος και αξέχαστος Δάκης, αυτός ο τόσο ευγενικός άνθρωπος, με εκείνη και την φοβερή την πουκαμίσα του 70, με τα πολλά χρώματα, με τα λαχούρια, με τα τι όμορφο, και εκείνη την τεράστια ζώνη με την αγκράφα τη μεγάλη. Να μείνουμε λίγο ακόμα στα 70's, και πάλι σε ταινία της Ρένας Βλαχοπούλου. Μια τρελή σαραντάρα. Εκεί ακούγεται ένα τραγούδι με τη Ρένα Κουμιώτη που το έχουμε λατρέψει. Είχε κυκλοφορήσει πριν σε δίσκο και μπήκε μετά στην ταινία. Δεν το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία. Για πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό. Το «Δώσε μου το στόμα σου», Μίμης Πλέσας φυσικά. Και η στίχη του Προέδρου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήταν στο δίσκο «Ο δρόμος». Ήταν η Ρένα Κουμιώτη τότε, ο Γιάννης Πουλόπουλος.
1: Στα χελιδονάκι στο μπαλκόνι μου.
0: Ήταν και η Πόπη Αστεριάδη στο δίσκο.

Επειδή έκανα μια μικρή αναφορά στην Πόπη Αστεριάδη, που είχε επίσης μια μικρή συμμετοχή στο δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, θυμήθηκα το δίσκο του Λίνου Κόκοτου που λεγόταν «Να ήταν η ζωή τραγούδι», που είχε κυκλοφορήσει το 1983, όταν βεβαίως το νέο κύμα βρισκόταν πλέον στην άκρη σε μουσικό επίπεδο. Όμως αυτός ο δίσκος είχε πραγματικά διαμάντια και η Πόπη Αστεριάδη είπε ένα τραγούδι μεταξύ άλλων, το οποίο μου έχει μείνει στη μνήμη από τότε. Έδαινε η πρίμνη τα νερά, η πλώρη τα είχε σχίσει. Έτσι. Λευτέρης Παπαδόπουλος επίσης, Λίνος Κόκοτος και φυσικά Πόπη Αστεριάδη.

Λίγα λεπτά μας έχουν απομείνει, απειλητικός ο χρόνος όπως πάντα, οπότε κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας και ήταν και μια εξαιρετική παρέα στα εκτός αέρα εδώ στο στούντιο. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Αύριο ελάτε εδώ στα Παραπολιτικά, διότι έχουμε να πούμε και να τραγουδήσουμε. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά. Είμαι κλεισιά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Τρία αδέρφια από τη Βρετανία μέσω Αυστραλίας, ο Μπάρι, ο Ρόμπιν και ο Μόρις, με πετυχημένες καριέρες, με pop, rock και folk επιτυχίες μέχρι εκείνη τη χρονιά το 1976. Στο δίσκο τους Children of the World αποφασίζουν να μπουν για τα καλά στο ρυθμό και στη μόδα της disco. Από εκεί και το You Should Be Dancing. Ένα χρόνο μετά θα έρθει ο κινηματογράφος, θα έρθει το Saturday Night Fever του John Badham με τον John Travolta, θα έρθει η αποθέωση, θα έρθει η ιστορία του Τόνι Μανέρο, ενός πτωχού πλυντημίου εργάτη, ο οποίος περιμένει το Σαββατόβραδο να γίνει ο βασιλιάς της πίστας. Μια ταινία με φόντο τις φυλετικές διακρίσεις, τις κοινωνικές ανισότητες και δίσκο μουσική. Πολύ δίσκο μουσική. Και ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Ένα μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στην δίσκο για τη νύχτα του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Παναγιώτα Παπαϊλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε το μέλλον, πίσω στο 1977. Η συνεργασία της βασίλισσας της δίσκο, της Donna Summer, με τον σπουδαίο Ιταλό παραγωγό Giorgio Moroder. Ο μύθος λέει ότι εκείνη την περίοδο στο Βερολίνο βρισκόταν ο μεγάλος, ο πολύς David Bowie, με έναν άλλο σπουδαίο παραγωγό της εποχής, τον Brian Eno. Για να ηχογραφήσουν τη θρυλική τριλογία από avant-garde πειραματικούς δίσκους, Heroes, Lodger και Low. Μια μέρα λέει ο Brian Eno μπαίνει μέσα στο στούντιο κραδένοντας ένα 45 δισκάκι και λέγοντας «Εδώ είναι το μέλλον της χορευτικής μουσικής για τα επόμενα 15 χρόνια. Εμείς τι κάνουμε?» Φυσικά το τραγούδι ήταν το «I Feel Love» που μόλις τελείωσε. Δίπλα στην Donna Summer προσκολήθηκε και μια άλλη για να κάνει δίσκο solo καριέρα, η Barbara Streisand. Μαζί ηχογράφησαν ένα από τα σπουδαία, τα πιο πετυχημένα ντουέτα του 1979. Το «No More Tears, Enough is Enough». Όχι χωρίς περιπέτειες. Το ακούμε και επιστρέφουμε με κουτσομπολιά.

δύο ντίβες σε ένα δωμάτιο δεν θα μπορούσε να βγει τόσο ανέμακτα η συνεργασία. Καταρχάς, τα κορίτσια, Μπάρμπαρα Στράιζαντ και Ντόνα Σάμερ, φυσικά τσακωθήκαν για τη Μαρχίζα. Τα μισά αντίτυπα βγήκαν με πρώτο το όνομα της μίας, τα άλλα μισά με πρώτο το όνομα της άλλης. Δεύτερον, η Μπάρμπαρα Στράιζαντ αποφάσισε να αλλάξει ο τίτλος. Το τραγούδι λεγόταν Enough is Enough. Έλα όμως που εκείνη τη χρονιά κυκλοφορούσε ένα δίσκο με τίτλο Wet και θέμα, ενιαία θεματολογία, το υδάτινο στοιχείο. Δάκρυα, βροχές, ποτάμια, ό,τι προέκυπτε. Έτσι οι δημιουργοί αναγκαστήκαν να τσοντάρουν στο τραγούδι το No More Tears. Όχι άλλα δάκρυα. Μια άλλη φωνή, μια άλλη σπουδαία φωνή του 20ου αιώνα για τη συνέχεια. Ο Φρανκ Σινάτρα. Και αυτός μπήκε στο χώρο της δίσκο. Το 1977 κυκλοφορεί ένα 45 δισκάκι με δύο κλασικές επιτυχίες του από προηγούμενες δεκαετίες, το Night and Day και το All or Nothing at All, σε ρυθμό δίσκο. Πήγαιναν κάπως έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Η δίσκο αγαπήθηκε και μισήθηκε ταυτόχρονα στα χρόνια του 70. Από απόλυτη χορευτική τάση έγινε από δύο πομπαίος τράγος, γιατί ταυτίστηκε με την κρεπάλη, ταυτίστηκε με τα ναρκωτικά, ταυτίστηκε με την σεξουαλικά έκλειτη ζωή, ταυτίστηκε με το ανάποδο της ανθρωπρέπειας, το ανάποδο από αυτό που πρέσβευε το ροκ. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν λίγα τα ροκ συγκροτήματα τα οποία την ακολούθησαν ως μόδα, ως τάση, ως πειραματισμό. Οι Rolling Stones, για παράδειγμα, το 1980 κυκλοφορούσαν το δίσκο Emotional Rescue με εμφανείς επιρροές από τον ήχο της δίσκο. Το 1979 ο Paul McCartney, ο γνωστός από τους Beatles μαζί με το τότε συγκρότημά του, τους Wings, κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε σε κανέναν μεγάλο δίσκο της εποχής. Ήταν μια αναφορά στη δίσκο, με μεγαλύτερη ακρίβεια στο funk, το Good Night Tonight.

Και είναι οι Ορχέζοι Κις, σαγηνεύτηκαν από τις Σιρήνες της Δίσκο σε μια εποχή μάλιστα που το ραδιόφωνο ευνοούσε τη δίσκο μουσική εις βάρος του ροκ. Έκλειναν ροκ σταθμοί και στη θέση τους άνοιγαν δίσκο. Έτσι είπαν να τα γεφυρώσουν. Κράτησαν το hard rock ήχο τους, κράτησαν το χαρακτηριστικό make-up τους και βγάλανε το I was made for loving you. Τα πήγανε μια χαρά.

κακό παιδί. Ο Alice Cooper είχε καλομάθει το κοινό του με οπτικές οθαλμαπάτες, με πυροτεχνήματα, με γκυλοτίνες επί σκηνής, με ηλεκτρικές καρέκλες, με ψεύτικο αίμα, με ερπετά, όλα τα καλά του κόσμου. Το 1977 είπε να τους σοκάρει για τα καλά. Πώς? Έβγαλε έναν σχετικά ήρεμο δίσκο. Πιο πολιτισμένο, πιο soft, πιο pop. Και είχε εκεί μέσα και ένα δίσκο τραγούδι. Το No More Love at Your Convenience. Όχι τυχαία, από τις μικρότερες επιτυχίες της καριέρας του, όχι τυχαία, δεν το είπε ποτέ live. Πήγαινε κάπως έτσι.

δίσκο πίσω στο 1978 δελεάστηκε και ο Πολύς Ροντ Στιούαρτ. Το Do You Think I'm Sexy ήταν τεράστια επιτυχία του εκείνη τη χρονιά, ωστόσο του βγήκε κάπως ξινή, αφού μάλλον ξέχασε να δηλώσει τις πηγές έμπνευσης. Για να μην πούμε ξέχασε να δηλώσει τι είπε, ξέρεσε. Τον μίμησε ο Βραζιλιάνος Τζόρτζε Μπεν, γιατί το ρεφρέν θύμιζε παρεξηγήσιμα το δικό του Τας Μαχάλ. Αυτό που έγινε χρόνια μετά στην Ελλάδα, μη ζητά συγγνώμη, για τον Αντώνη Ρέμο. Αλλά και ο ήχος των Εγχόρδων, η μουσική φράση των Εγχόρδων ήταν αδανική από αλλού, από ένα παλιότερο τραγούδι του soul thrillου Bobby Womack, το If You Want My Love, Put Something Down On It.

Ένας πετυχημένος Αμερικανός τραγουδιστής του τζαζ και ελαφρού τραγουδιού με ρίζες από την Ιταλία ήταν και ο Αλ Μαρτίνο. Εκεί, ειδικά μετά τα χρόνια του 70, είπε να κάνει και λίγο κινηματογράφο. Είχε μάλιστα μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στον μυθικό Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Μάλιστα, ο ρόλος που παίζει στην ταινία είχε και κάτι από πραγματικότητα, αφού υποδίεται έναν τραγουδιστή που πάει να ζητήσει την προστασία του αρχιμαφιόζου Νονού Μάρλον Μπράντο και λένε ότι κάπως έτσι πήρε και το ρόλο. Απευθύνθηκε στον δικό του προσωπικό Νονό προστάτη της μαφίας της πόλης του. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματά του, ωστόσο, δεν ήταν αυτό. Ήταν η μεταχείριση που επιφύλαξε στο Βολάρε το 1975, όταν το έκανε δίσκο. Έτσι.

Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου. Στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

και η θρυλική Queen με το Freddie Mercury έκλεισαν το μάτι στη δίσκο με επιτυχία. Το 1980 με το τραγούδι Another One Bites the Dust δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο για τον Σερ Έλτον Τζον. Σε μεγάλη παρακμή εκείνη την εποχή, με προσωπικά προβλήματα, με προβλήματα με καταχρήσεις, και ο δίσκος Victim of Love το 1979 δεν αποθεώθηκε ούτε από κοινό ούτε από κριτικούς. Έμεινε αυτό το δίσκο τραγούδι, το ομότιτλο, το Victim of Love.

και το συγκρότημα των Σικάγκο από το Σικάγκο των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι στις μεγαλύτερες δημιουργικές του φόρμες εκείνη την περίοδο, το 1979 κυκλοφορούν το δίσκο Chicago 13, Chicago 13, πολύ εμπνευσμένοι στους τίτλους των δίσκων τους, συνήθως ήταν ο αύξον αριθμός της κυκλοφορίας τους. Φυσικά και φλέρταραν με τον ήχο της δίσκο, δεν αποθεώθηκαν ακριβώς ούτε από το κοινό ούτε από τους κριτικούς, εκεί ωστόσο υπήρχε ένα σπουδαίο τραγούδι, το Street Player. Χρόνια μετά δικαιώθηκε, αφού αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για άλλες επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών. Όπως για την επιτυχία του 1995, The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind.

φινάλε για την πρώτη μας ώρα με τον Demi Russo, το δικό μας Demi Russo από το 1978. Και αυτός χόρεψε δίσκο, γιατί χόρεψε καλά. Είχε μερικά ωραιότατα τραγούδια εκεί στα τέλη της δεκαετίας. Στο δίσκο του 1978 είχε αυτό που έρχεται, το Love's Got a Hold on Me. Δημιουργεί η δημιουργή του κλασικού I Will Survive, την Gloria Gaynor, ο Ντίνο Φεκάρης και ο Φρέντι Πέρεν. Α, αυτό είναι, και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα δικά μας, αλλά εντελώς δικά μας. Δίσκο με ελληνικό στίχο, εδώ στα παραπολιτικά.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Στη συνείδηση αρκετών, οι δίσκο με το Kitsch έγιναν έννοιες ταυτόσιμες και ίσως όχι άδικα σε κάποιες περιπτώσεις. Καλή ώρα αυτό που μόλις τελείωσα. Μία μπάντα αγνώστων στοιχείων με το εφάνταστο όνομα The Great Disco Bouzouki Band πίσω στο 1978. Ένα τραγούδι με ελάχιστους στίχους, Play Bouzouki, Play Bouzouki, Play Bouzouki για μένα, και έγινε το θρυλικό Disco Bouzouki. Θα φανταζόταν κανείς ότι από πίσω βρίσκονται κάποιοι επιτίδιοι Έλληνες, έστω κάποιοι Γάλλοι, έστω κάποιοι Γερμανοί στη χειρότερη. Και όμως ο μύθος λέει ότι οι συντελεστές ήταν Σέρβοι. Το όλο πακέτο βέβαια μύριζε Ελλάδα, με δύο καλλίγραμμες κοπέλες στο εξώφυλλο, με φωτογραφία από τη Σύρο και μια τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα φυσικά. Είναι τα παραπολιτικά στους 90,1. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα μικρό, τόσο δα αφιέρωμα στην δίσκο, εν ώψη της αποκριάς. Όχι τυχαία.

Και η Λίτσα Διαμάντη αγάπησε την δίσκο και η δίσκο αγάπησε τη Λίτσα Διαμάντη. Λένε μάλιστα ότι ήταν και η ίδια ιδιοκτήτρια δύο δισκοτέκ, μία στην Αθήνα και μία στη Μύκονο. Αυτό που έφυγε, διασκευή σε τραγούδι από το Ισραήλ με τίτλο Σαλάμ Αλέκουμ. Με τους ελληνικούς στίχους της Δίνας Μαρκοπούλου, τότε συζύγου του Γιάννη Πάριου, έγινε το κλασικό Τέρμα τα Παράπονα. Το επόμενο εξ ολοκλήρου ελληνικό. Νίκος Ιγνατιάδης στη μουσική, Γιάννης Πάριος στους στίχους. Από το 1978. Αυτό που λέει είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.

Στο ρυθμό της δίσκο λυκνίστηκαν πολύ, ακόμα και οι πιο βαρύμαγκες, ακόμα και ο Πολύς Στράτος Διονυσίου. Από το δίσκο «Υποκρίνεσαι» του 1980, που ανέστησε την καριέρα του, που τον έκανε πρώτο όνομα για όλη τη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι σε μουσική του Στέλιου Ζαφυρίου και στίχους της Σόφης Παπά. Αυτό που λέει «Κάψε, μια ζωή να γίνει στάχτη μπρος τα πόδια σου, ούτε αχ δεν θα πω».

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

1928 χαλάει κόσμο στην Ευρώπη ένα μυστήριο μοντέλο, τραγουδίστρια, ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια από τη Γαλλία, η Amanda Lear, με το θρυλικό ενίγμα Give a bit of me to me. Η Νινί Ζαχά, μια σπουδαία τραγουδοποιός με παρελθόν ήδη από τη μάντρα του Ατίκ πίσω στα χρόνια του 20 και του 30, αποφασίζει να το γυρίσει στα ελληνικά. Στο περίπου. Έτσι προκύπτει το Κάνε μου λιγάκι με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου από το 1979. Στη δεύτερη φωνή, αναγνωρίσιμη η Αλέκα Κανελίδου. Ένα χρόνο μετά έρχεται και η δική της δίσκο επιτυχία. Πάντα διαχειρός Νινί Ζαχά. Από το δίσκο Εμπιστευτικά. Δεν είναι έτσι η αγάπη.

Αξίζει να αναφέρει κανείς ότι οι ελληνικές δίσκο ηχογραφήσεις της περίοδου 78-80, ίσως και λίγο παραπέρα, δεν παίχτηκαν ποτέ στα κλαμπ. Δικαιώθηκαν χρόνια μετά, το 90, ίσως και το 2000. Καλή ώρα αυτό. Η συνεργασία της Ελπίδας με τον Κώστα Τουρνά από το 1979. Το θρυλικό στη δισκοτέκ. Μεγάλη επιτυχία πολλά χρόνια αργότερα πάλι για την Ελπίδα και τα ημισκούμπρια.

Είναι 1979 και κυκλοφορεί ο δίσκος συνεργασία της Δήμητρας Γαλάνη με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, «Εικόνες». Πολλές και μεγάλες οι επιτυχίες από το δίσκο, το «Ζω μετά από σένα ζω», το «Κοίτα πράγματα», το «Θα σ' αγαπώ» και αυτό, το «Γρανάζι», σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Η αστεία λεπτομέρεια, ότι μπήκε τελευταία στιγμή στο δίσκο, εν αγνία της Δήμητρας Γαλάνη, και εκείνη δεν το ήθελε καθόλου. Όπως χαρακτηριστικά λέει σε συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, έκανε να το πει live τουλάχιστον 25 χρόνια. Α, αυτό είναι το «Γρανάζι».

Ένα χρόνο πριν, το 1978, ο Γιώργος Χατζηνάσιος είχε βάλει στο ρυθμό της δίσκο και τη Μαρινέλα. Με ένα δίσκο χαρακτηριστικά τυκλοφορημένο, η Μαρινέλα του σήμερα. Τεράστιες επιτυχίες από εκεί, το να παίζει το τρανζίστορ, αλλά και το σήμερα. Ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν λιγότερο ήταν αυτό. Δανική η μουσική, ξαναχρησιμοποιημένη από τον Γιώργο Χατζηνάσιο σε μια ταινία του 1972, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου. Νίκος Κούρκουλος, Ελένη Ερήμου, με φόβο και πάθος. Εκεί λοιπόν ακουγόταν η μελωδία του «Σε ευχαριστώ».

στην ταινία του Νίκου Φόσκολου που αναφέραμε νωρίτερα, το «Με φόβο και πάθος» με τον Νίκο Κούρκουλο, εμφανίζονταν δύο τραγουδίστριες, δύο αδερφές, η Μπέτη και η Μιράντα Δήμα, στη σκηνή της δεξίωσης για την αποφυλάκηση της Ελένης Ερήμου. 11 χρόνια μετά, το 1983, η Μπέτη και η Μιράντα Δήμα κυκλοφορούν το δίσκο «Η μουσική δεν τελειώνει», με πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και διασκευές σε ξένες επιτυχίες. Και άκουσον μία διασκευή με ελληνικούς στίχους στο «Chariots of Fire», το Όσκαρ του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε την επιτυχία του 1981 «Hands Up» των Ottawan στα ελληνικά. Τίτλος «Στο Λέγα».

Ιστορία μου, αμαρτία μου και το επόμενο. Τεράστια επιτυχία το 1975 για το συγκρότημα Bimbo Jet. Ένας μύθος το θέλει να κρατάει από το Ιράν και να είναι επιτυχία εκεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Ξέρετε, στο προεπαναστατικό Ιράν, το κοσμικό. Ένας άλλος μύθος λέει ότι ο Μάκης Μάτσας το άκουσε σε ένα επαγγελματικό του ταξίδι στο Μονακό να το παίζει ένας πιανίστας σε ένα πιάνο μπαρ και το έφερε άρον-άρον πίσω για να το ηχογραφήσει με τους στίχους του Πυθαγόρα ο Γιάννης Πάριος. Ως ποτέ δεν σε ξεχνώ. Κάμποσες γενιές μετά, οι περισσότεροι με τι το έχουν συνδέσει με τη σκηνή ενός μπαρ στη μεγάλη των Μπάτσων σχολή, στον κινηματογράφο.

Και το επόμενο βασίζεται σε πονηρή γαλλική επιτυχία εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Πονηρή γιατί? Γιατί όλα προδιαθέτουν για κάτι από τη Λατινική Αμερική, ενώ οι συντελεστές είναι Γάλλοι και Βέλγοι. Ο λόγος για το Brasilia Carnaval του μουσικού σχήματος Σοκολά. Αυτό ξαναζήλεψε ο Γιάννης Πάριος κάποια χρόνια μετά, το 1978, και με τους ελληνικούς στίχους του Πυθαγόρα έγινε το «Ακόμα σε θυμάμαι».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

Για να σα πριν τι 12, παραπολιτικά 90,1 στη μουσική σα συντροφιά στη νύχτα του Σαββάτου, μιλώντα για αντίσκο διασκευέ στα ελληνικά, δεν γίνεται να μην σταθεί κανεί σε αυτό. Ο Φίλιππος Νικολάου από το 1979 και το δίσκο Όμορφε Στιγμέ. Έτσι είδε το I Will Survive τη Gloria Gaynor, για το οποίο μιλάγαμε και λίγο νωρίτερα. Πίσω στα δικά μα, στα εντελώ δικά μα, ο Τόλης Βοσκόπουλος το 1979 είπε να δηλώσει την αντιπάθειά του για το νέο μουσικό είδο, για τη νέα μουσική μόδα. Νίκο Καρβέλλα υπέγραφε τη μουσική. Η μόνιμη τότε συνεργάτριά του, στιχουργός Βαρβάρα Τσιμπούλη, τους στίχους. Α, αυτό που λέει, δεν τη βρίσκω με την δίσκο. Από το καρνέ σου, το όνομά μου, σβήστο.

και ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης πίσω στο 1979 στον δίσκο Ψυχραιμία Παιδιά είπε να κρατήσει τις αποστάσεις του από το εν λόγω μουσικό είδος, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ύπαρξή του, τον αντίκτυπό του. Α, αυτό είναι το στο ρυθμό της δίσκο.

Αυτό ήταν. Παναγιώτα Παπαλεξίου φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια από τη χώρα της δίσκο. Με σοβαρό περιτύλιγμα, με αστείο, με ακούσια αστείο. Φινάλε με τον Περικλή Περάκη. Δύο δίσκοι του 1979 και του 1980. Στην Κολούμπια και οι δύο. Με την ορχήστρα της Κολούμπια από πίσω να κεντάει. Ποιο ήταν το ιδιαίτερο θέμα του δίσκου? Λαϊκές επιτυχίες από προηγούμενες δεκαετίες. Παιγμένες μόνες τους ή σε ποτπουρί σε ρυθμό δίσκο. Κάποιες ταιριαστές. Κάποιες λιγότερο. Το ποτπουρί που έρχεται για φινάλε. Η Ζαΐρα, η Μαντουμπάλα και το Θέλω να κάνω ταραχή. Έτσι. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Γεια σου, Καβδάντη, τι κάνεις?
4: Γεια σου, καλά.
3: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψη. Τα στενά του Ορμούζ, με Αποστόλη.
5: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
4: Πιάνουν στενά?
3: Του Ορμούζ, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
4: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
3: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
4: Να, ωραία.
6: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
7: Αποστόλη μου.
4: Έλα μου.
7: Τι κάνεις?
4: Καλά εσύ?
7: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
8: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
4: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω Λοβέρδος. Για να το λέω Λοβέρδος, ναι. Μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
7: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
4: Έχει.
7: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
4: Να
7: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορας, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψει τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σε πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενε αυτό?
4: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
7: Έτσι, μπράβο.
9: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλέ μου?
4: Έλα φίλε μου.
9: Όλα καλά?
4: Καλά εσύ?
9: Μια πορεία έχω το φιλιορό που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
5: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
4: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
9: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόμουσαν 15.
5: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
9: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
4: Σωστό. Για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
9: Έλατε. Να μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
10: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
4: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
10: Μαρκώνει το βουλευτή. Όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενό να χρησιμοποιήσουμε.
4: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε Ελληνοφρένεια?
10: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
4: Ναι,
10: γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ. Τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
4: Οπα.
10: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι για αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
4: Ποια είναι αυτή πάλι?
10: Congress Woman.
4: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η Αντίθαση?
10: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
4: Έλα τώρα, σίγουρα έπαιζε σε βραζιλιάνικο.
10: Από τη Φλόρ. Μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν. Ναι,
4: ονόματα πες μου, ονόματα.
10: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και.
4: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
10: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο.
4: Α, είχε ονόματα τελικά. Εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
10: Καταθέτουν εκεί είναι και ένα δημοσιογράφο Σναπ που ανακατέθεται από χρόνια.
4: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σναπ. Αχ, δεν βάζει παντού τη μόρη του.
10: Άλιεν σε μπονγκά, Ζον Λίρ, Άλιεν αρχία ρεντρόντ φρεντ. Να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά να είναι προετοιμασμένοι.
4: Δεν βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix. Άσε με τώρα. Λοιπόν, και Άγιο Έρωτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα. Φτάνει. Γεια, γεια, γεια.
11: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
4: Δεν κατάλαβα.
11: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
4: Δεν χάσκι πια. Δεν χάσκι.
11: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
4: Το όνομα πείτε μου πάλι. Είστε τη Τούνη ο σύζυγος?
11: Τη
4: Τούνη. Τη Τουνάρα.
11: Συνωνυμία.
4: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
11: Όχι, καθόλου.
4: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο, καστανό.
11: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
4: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
11: Τι τελευταία σας πω, αγαπητέ μου.
4: Μα τι μου λέτε, προτιμάτε το ένα. Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω πειρα. Τι θα το κάνουν το σκυλί.
11: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
4: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι.
11: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω.
4: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τις σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάρετε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι τις σακούλες που βάζεις στη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα του σκυλί, ρουφάς τον αέρα και μετά χωράει και στην τσάντα σου την χειραποσκευή.
11: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
4: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθετε απ' έξω.
11: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχει κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω. Εγώ το έχω σπίτι, παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
4: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
11: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
4: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
11: Ποιο σούπερ μάρκετ?
4: Έχει ο Έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
11: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο να συνοηθούμε.
4: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
11: Δεν ξέρω, μπορεί.
4: Εδώ τα λέω όλα.
11: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
4: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο. Κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
12: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία. Προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
4: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
12: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
11: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
4: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
12: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιο, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Α το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
4: Δεν ξέρω τι λέτε.
11: Τέλος πάντων.
4: Άντε, να είστε καλά.
11: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά σας.
4: Ορίστε.
11: Το όνομά σας λέω.
4: Πεντρετζίκης.
11: Πεντρετζίκης. Το μικρό.
4: Απόστολος.
11: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι να συνοηθούμε, να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
4: έγινε.
11: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
4: Ναι, ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
11: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
13: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
4: Καλά είμαι.
13: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμάς?
13: Όχι, όχι, όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
4: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
13: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
4: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
14: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
13: Α, ωραία.
4: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω: εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
13: Α, είναι δερματόδετο.
4: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Μήπως ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
13: Α, μάλιστα.
4: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
13: Ναι, ναι, δεν είναι για μας. Ναι,
4: δεν
13: ναι,
4: μπορεί
13: ναι,
4: να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
13: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
15: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
4: Γιατί?
15: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ.
4: Βγάλε, σιγά.
15: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό, προπέδρε, που έλεγε να πάει στο φαντάζομαι το γυμναστηριακό, στην τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος σύγε τα αρχίδια του αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που λέγε θα ρίξω γυροβοβίδα.
4: Ποιον?
15: Τον άλλο, ρε, που λέει...
4: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
16: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα, έρχομαι για σένα, ναι.
15: Όχι ρε, τάχο ρε, τον άλλο ρε που λέγε χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήταν γάμα και αυτό είναι δεξιά.
17: Ρε, χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε.
4: Πού, για πείτε.
17: Πεθαίνουμε.
15: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστηριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομέρια, έβγαλα κακία, γουστάρα.
4: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
15: Εντάξει.
4: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
15: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
4: Τώρα λίγο είναι.
18: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με τον γυμναστηριακό.
4: Μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
18: Εγώ το καλοκαιράκι, γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι. Να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζι, έτσι.
4: Όλοι.
18: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα δαγκωτό. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
19: Έλα, Αποστολή μου.
4: Έλα.
19: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
4: Άντε, ναι.
19: Λοιπόν, ξέρεις ότι η Ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη. Σωστά.
4: Ναι.
19: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το Ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν έλεγαν ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι, και όχι οι Τούρκοι, εμπασφερτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν, επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ, επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθού και δημοκρατικού Άσαντ, επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι, γιατί του υποσχέθηκαν κράτο. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
20: Μωρό μου.
4: Όλα.
20: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
4: Ποια φαντασίωση?
20: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
4: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
20: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
4: Τι τρώνε?
20: Τη σκόνη μας.
4: Να φάνε.
20: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
4: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
20: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
4: Έλα, αποκλείεται.
20: Όχι, όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
21: Η αίθουσα αυτή, εν το σύνολο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
22: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
23: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
20: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούστη μου, που οι δημοσιογράφοι σοβαροί σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτιλα και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές. Να δω τι δουλειά θα κάνεις.
4: Τους καλύτερους έχουμε.
20: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
24: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Ο Αποστόλης.
4: Ναι, ναι.
25: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άφακτο.
4: Γεια σου.
25: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης. Όσοι σάτυρα και να του βάλετε.
4: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
26: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
27: Καμίσου.
26: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
25: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει το Βολεψάκιας. Καταλάβατε,
4: καταλάβαμε.
25: Είμαστε βολεψάκες λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χαρά δεν τα έχω δει πουθενά.
28: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
29: Εσύ μη ρουφιανεύσεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλας ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει. Μπράβο. Τέτοια.
29: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
3: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Ο Στάθης ο Κερκεραίος.
4: Μπράβο.
3: Ο Ευθύμιος.
4: Ο άλλος.
3: Ο άλλος. Η δημοσιότητα, είτε αναφέρεται σε θάνατο, είτε σε χαρμόσυνο γεγονός, φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά, δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
4: Μάλιστα, τώρα ξέρουμε.
3: Μπείτε πιο μέσα.
4: Οπα, και αν πονέσει.
3: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι.
3: Στο επανειδήν σε
4: Επανακούιν θα έλεγα.
3: Ναι, μα για αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
4: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
3: Όχι, το ξέρω, ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
4: Μου, μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Και απλώς σας ακούω.
4: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά. Σας ακούω. Ούτε. Και πριν άκουγα.
5: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
4: Πολύ καλή επιλογή.
5: Έγινε, καμάρι μου, σε ευχαριστώ.
4: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
6: Η Ελένη Λουκά είμαι.
4: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
6: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
4: Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
6: Κάτσε να σου πω.
4: Α, ούτε.
6: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, τη Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
4: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
6: Ναι, ευχαριστώ που μου το λες.
4: Και τι συνέβη?
6: Με συλλάβανε.
4: Μπράβο.
6: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
4: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
6: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και στις 113 συλλήψεις.
4: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
6: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βρεθεί ως τώρα. Εκεί άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
4: Πού ήσουν χαμένοι τόσο καιρό, θέλω να μου πεις?
6: Όχι, αυτό θέλω να πω.
4: Α.
6: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, σου λέω, για όλες τις συλλήψεις.
4: Φυλακή ήσουν.
6: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, να με χτυπάνε στα πόδια.
4: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
6: Δηλαδή, ξέρεις τι έχω περάσει, σωματική κακοποίηση από αστυνομία?
4: Δεν ξέρω, εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
6: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει ο...
4: Λογικό, υπέγραψες πάνω σε κιλοτάκια.
6: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω? Μου φέρανε νερά, μου φέρανε...
4: Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
6: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σας.
4: Τους γεύτηκες στους χυμούς των κρατουμένων.
6: Γι' αυτό το λέω το, ότι το θαύμα των εξαρχείων να
4: πει. Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
6: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
4: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
6: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για εσάς σε ένα ραδιό.
4: Ο Βασίλης ποιος είναι?
6: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο
4: πω. Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα. Πώς να έχεις το κινητό?
6: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
4: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
6: Βρε, τι βλακίες, να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
4: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
6: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
4: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
6: Κάτσε να να τελειώσω το
4: έργο. Άστα αυτά, Ρουφιάνα.
6: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε η κυρία Λουκά, σα ακούμε.
4: Και πώ να μη σε ακούνε, μπορούν να μη σε ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλει. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
6: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
4: κύριε.
6: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προ τα πάνω.
4: Δεν έτυχε.
6: Έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσία για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλι έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλε οι μηχανέ τη Δία παρατεταγμένε. Χιλιάδε μηχανέ Δία μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
4: Και χειροκροτάγανε. Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
6: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί τη Δία.
4: Και ενώνανε τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
6: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν...
4: Καλέ, τι χαμό έκανε. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
6: Δεν έχει πάθει σοκ.
4: Αν έχω.
6: Με χειροκροτάγανε.
4: Έχω σοκ.
6: Όταν με είδανε, σου λέω.
4: Σιξ-σακ σοκ.
6: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
4: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
6: Τμήμα εξαρχείων.
4: Έβαλες αυτά τα πρόσκατα τα δερμάτινα που έχεις.
6: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα
4: εξαρχείων. Τα σκέφτομαι κι εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
6: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, χιλιάδες μηχανές.
4: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες. Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
6: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
4: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
6: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
4: Ανταλλάξατε Tinder.
6: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
4: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
6: Όχι βέβαια.
4: Με κανένα αστυνομικό μπορεί να χρειαστεί κάτι.
6: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχει πάθει σοκ.
4: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
6: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Ακούστε, σου λέω. Σαν να ήμουν η Βασίλισσα.
4: Δεν μου κάνει εντύπωση, για αυτούς είσαι Βασίλισσα.
6: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
4: Άργησε αυτό να έρθει.
6: Ναι. Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
4: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
6: Πες μου.
4: Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν.
6: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψει, βρε. Να ζηλέψει.
4: Α, γι' αυτό μου το πει, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
6: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
4: μηχανές. Πω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
6: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
4: Έχω.
6: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
4: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
6: Να τα μάθει ο κόσμος.
4: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
6: Και όλος ο κόσμος.
4: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
2: Είμαι.
1: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παπασάμης που σου μιλάει τώρα.
2: Ποιος?
1: Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο του ΕΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
2: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, δεν πειράζει.
1: Το έβαλες.
2: Ναι, την Παρασκευή.
1: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
3: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι.
1: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον λες.
2: Μπορεί να μην το βάλα τη μέρα που το ζήτησε. Το βάλα άλλη μέρα όμως. Το βάλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
1: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη η σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τους υπόλοιπους ραγιάδες.
4: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
2: Πραγματικά.
5: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
4: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξί με κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
2: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που θα έχουμε τα τέμπτα, γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
4: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
2: Ας πρόσεχε.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε, παιδιά, όλοι κάτω στον αγώνα.
2: Λέγεται.
7: Α, έχω κάνει λάθος.
2: Όχι, γιατί.
7: Το παραπολιτικά πήρα.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
7: Εσύ ποιος είσαι.
2: Τα παραπολιτικά.
7: Ο αυτός είσαι, ο Αποστόλη.
2: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
7: Μια γλύκα είσαι.
2: Ζαχαροτούλη.
7: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, γιατί μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσεις πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
2: Και έχω σουξέσεις μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
7: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να σε καλά.
2: Και εσύ.
7: Την ευχή μου να έχεις.
2: Να σε καλά.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, όχι και νεαρός. Τέλος πάντων, ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
9: Το παιδί του λαού.
10: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
9: Και παιδί.
8: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά.
2: Ενώ τι είστε, ας πούμε.
4: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
2: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Άμα ήσταν Φιλέλληνες θα το ξέραμε.
4: Α, σωστά, ναι.
11: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι Φιλέλληνας.
4: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
2: Ξαρτάται.
4: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι Φιλέλληνας, το ζώο δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
2: Ξαρτάται.
4: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι Φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας.

0: Θες.
1: Ορίστε.
0: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
1: Λέτε κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι?
0: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, γιατί είστε μαλάκας.
1: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο?
0: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
1: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι? Τι σας έκανα?
0: Διάγνωση κάνω.
1: Διάγνωση.
0: Ναι.
1: Γιατί με το που σας πήρα μου είπατε μαλάκα.
0: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
1: Ορίστε.
0: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
1: Τι έχει κύριε φωνή μου, πολύ φέκτη.
0: Μαλακοφέρνει.
1: Μαλακοφέρνει. Γαλά τώρα, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σας?
0: Τζένι Μπότσι.
1: Μάλιστα. Η γνωστή Μιλφ.
0: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις σε μένα. Άσε ρε κακομύρι τώρα.
1: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
0: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο?
1: Εμένα, γιατί με ξέρετε, κύριε? Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
0: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί ποιος είμαι, για πείτε μου.
0: Ο γνωστός μαλάκας. Το είπαμε αυτό.
1: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
0: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ευχαριστημένος. Όλα καλά.
1: Σ' αγαπώ, γεια σου.
0: Ναι, ναι, γεια.
2: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
0: Ναι, καλά, γιατί όχι.
2: Εμείς αρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό?
0: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
2: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά?
0: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις?
2: Λέτε, να πούμε.
0: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
3: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους, και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
4: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
5: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
0: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
5: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
0: Γιατί εγώ, επειδή θεωρώ... είσαι λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
5: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο. Όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
0: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ?
5: Και να το κάνει τζάμπα.
0: Ναι.
5: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
0: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
5: Δεύτερο, και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς φέρνει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά.
0: Oh.
5: Με συγχωρείς.
0: Τα είπες όλα.
6: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
0: AI, είστε καλέ.
6: Ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
0: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε?
6: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
0: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα?
6: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
0: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
6: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
0: Τσάμπα.
6: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
0: Έλα καημένα, αυτά τα βρίσκουμε.
6: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει?
0: Πόσοι? Α, καραμπινά το AI.
6: Α, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
0: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
6: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
0: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα, Αποστολέ.
4: Έλα.
3: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
6: Παναγιώτη από τη Δοδόνη,
5: σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
7: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
8: Άλτιση, άλτιση, πυροβολό!
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
6: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
5: Δουλεύαν στο
9: Μητσοτάκη,
5: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
10: Ντόναλντ Τραμπ.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Ο Μακρόν, ο
10: Ντόναλντ Τραμπ.
5: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
12: Ανήκομεν εις τη Δύση.
13: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
14: Αποχώρηση τώρα, να ψηφίσει όλη η χώρα. Το lifestyle που πλασάρουν μας μολύνει στα ψώρα. Βάλε δύο αφημίσεις, ψυχές να πουλήσεις. Ένα κουτί εκατομμύρια θρημωγμένες συνειδήσεις.
15: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
16: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη. Δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.
17: Συγχρόνιμη

0: σε αριθμούς.
1: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
2: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλει τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλει το τραγούδι του Μιλιόκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα λεσκάρι στη βίδα, όξο όλο τρώσε αλπίνη. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
3: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
4: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
3: Όσο αλλού τρως.
5: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
3: Όσο αλλού πίνεις.
4: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
3: Όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις, καλού πας και το δίνεις.
6: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Ε, τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Νέα Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Νέα Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα το Νέα Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Τι εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα τέπεν έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στη Νέα Ιωνία.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιωμαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωμης, θα το κολλάς αυτό. Θα φύγεις με σπασμένη μύτη, σου γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε το η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυντοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Μία ψήλων αλφα, γιώτα, ωμέγα, νι, γιώτα, αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Να πούν τι.
0: Κοιτάξτε, έχω καταλήξει το γιατί γίνονται αυτά.
3: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μωρή κυρία, να το πάνε σε μάγκα, δεν παίζει με την καμία.
0: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
3: Στους δρόμους γκραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας κοφεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάς ούτε στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.
3: Το πέτρινο θα το θυμάμαι, μάγκα μου, για πάντα. Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη
4: Νέα Δημοκρατία.

0: podcast.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
2: Οπα.
1: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
2: Με μένα.
1: Α, ωραία φωνή.
2: Εμπένες.
1: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
2: Οκ.
1: Okay. Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Όπως όλοι. Να μπω στο θέμα.
2: Μπες.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.
3: Ήρθε στο χωριό ένας ξένος με τα μάτια του βαριά. Είπε πως είναι

0: ρε μου, τέτοια θα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
1: Α, μωρέ, τι θες, ρε.
0: Έλα, μωρή, Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είναι ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, α λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι, έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
1: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
0: Άκου, ρε φουκάρα.
1: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας. Εγώ θα πετάω τα ρίζια.
0: Αφήστε με, αρκετή.
1: Ή θα αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
0: Ρε, εσύ είσαι τιμιατό, ρε. Είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούρια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
1: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
0: Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
1: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
0: Να σου πω, ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή, θα το βάλεις.
1: Yes, yes, tell me.
0: Ακούς, την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό, το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε, φουκαρά, ρε, λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε, μαλάκα, με τα αεροδρόμιο, ρε, βρωμιάρι.
1: Ναι.
2: Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
1: Τι διαφήμιση?
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
1: Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ.
2: Δεν ακούω.
1: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
2: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
0: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο.
2: Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
0: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
2: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
0: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
2: Ρε, Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουγκαρά, ρε, λιβανιστήρι.
2: Αντε και γα σου γα το σπίτι σου γα αρχίδι.
1: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζί δεν περίμενα.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης.
3: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξετέλεσαν τον Μπελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε τον τετραγούδι ο Μπελογιάννη ζει.
4: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή, ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας, να τον ψυχώσει. Να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή κι

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Το... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό το παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πορτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένας Πορτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, μαμιέσαι.
0: Πάει, ότι πάει, πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
3: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο Πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο ναι. Και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας.
2: Ναι.
1: Για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου, ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ, που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
3: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάς.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Εμπούντος.
5: Όπου να είναι θα έρθει.
4: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Απόψε, σήμερα και χθες.
7: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
8: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρό Δευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
7: Ωραία, πότε θα ξέρουμε οριστικά.
3: Καλά, οριστικά ξέρουμε ότι ξεκίνησε η καινούργια εβδομάδα. Είμαστε 2 λεπτά και κάτι μέσα στην καινούργια μέρα. Επομένως στην καινούργια εβδομάδα. Καλή δύναμη να έχουμε. Μακάρι να σας συναντήσουμε στα μέρη μας, ακμαίους και δυνατούς όπως πάντα. Έχουμε τον Χρήστο Μυρίδη στα μηχανήματα των ήχων. Σας χαιρετάει. Πώς σε λέει ο Μαζαράκης? Χότσι Μίχ. Του μοιάζεις. Η Θησαυρούλα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Και ξέρετε ότι η εκπομπή έχει ένα θέμα που το βάζω εγώ ή εσείς, ανάλογα τώρα πως θα κάτσει η συμμετρία, και είναι και ανθολόγιο μαζί. Δηλαδή μπορεί κανείς να πει ό,τι θέλει, να μην περιοριστεί από το... Αλλά θα σας πω τώρα για το ερώτημα που λέτε, αγαπητοί φίλοι. Προχτές στο τραμ γινόταν της τρελής το πανηγύρι. Χαμός. Διότι έρχεται και κάθε τέταρτο, κάθε 20 λεπτά, 25. Πατής με πατώσει δηλαδή. Μπήκαν λοιπόν 2 νεαρές και στριμώχτηκαν πίσω από την πλάτη μου. Αναγκαστικά κρυφάκουσα τα λόγια τους. «Τι λέγαμε?» ρωτάει η μία. Και η άλλη απαντά ότι το έχει η μοίρα μου να πέφτω πάνω σε κατάλληλους για μένα άντρες. Ξαφνικά συνειδητοποιούν βέβαια ότι τις ακούνε γύρω τους και κόβουν το διάλογο μαχαίρι. Σύγησαν μέχρι την επόμενη στάση όπου κατέβηκαν. Ερώτηση εκπομπής. Πιστεύετε στη μοίρα? Η μοίρα. Αυτή η υπέροχη, δίκαιη, πανέξυπνη κυρία με το τυφλό μάτι και το ψαλίδι στο χέρι που κάθεται εκεί επάνω ή κάτω ή δίπλα, ποιος ξέρει πια, και αποφασίζει για τη ζωή μας με κριτήριο το κέφι της. Έρχεσαι στον κόσμο κλαίγοντας, σου πασάρει ένα κουβάρι κλωστή και σου λέει «Ορίστε μάγκα μου, πάρε μωρό μου, παίξε». Μετά, ενώ εσύ προσπαθείς να φτιάξεις κάτι σημαντικό, καριέρα, οικογένεια ή τουλάχιστον ένα αξιοπαρπές Airbnb, εκείνη κάθεται με τις κολλητές της, την κλωθώ και τη λάχεση, πίνει φραπέ και γελώντας λέει «Κορίτσια, να του βάλουμε λίγο καρκίνο στα 38 του ή μήπως να του σκοτώσουμε το σκύλο και μετά να του κληρώσουμε ένα λότο για να μην παραπονιέται. Ισορροπία, ισορροπία αγάπες μου, ισορροπία». Και το καλύτερο, όταν τα πράγματα πάνε χάλια μαύρα, όλοι γυρνάνε και σου λένε «Έτσι το έγραψε η μοίρα». Ναι ρε φίλε, η μοίρα. Όχι η τεμπελιά σου, όχι οι επιλογές σου, όχι το ότι παντρεύτηκες την τοξική πρώην σου επειδή είχε ωραία μπούτια. Η μοίρα, αυτή η μεγάλη σκηνοθέτης που έχει κάνει τη ζωή σου δευτέρας διαλογής ταινία του Φίνου με πρωταγωνιστή τον Κώστα Βουτσά σε ρόλο τραγωδίας. Και το κερασάκι, αν τολμήσεις και παραπονεθείς, αμέσως οι άλλοι σου πετάνε το αριστούργημα. Μη βλαστημάς τη μοίρα, θα σου κόψει την κλωστή. Δηλαδή όλη μέρα να κάθεσαι να λες «Σε ευχαριστώ μοίρα μου που μου έστειλες γαστρεντερίτιδα την ημέρα του γάμου μου». Να την ευχαριστείς γι' αυτό, ώστε να μην τα πάρεις στο κρανίο και σε ξεκάνει εντελώς. τέλεια δικαιοσύνη, έτσι. Σαν να παίζεις μονόπολη με κάποιον που έχει αγοράσει κρυφά όλα τα ξενοδοχεία πριν καν αρχίσει το παιχνίδι και μετά σου λέει «Ε, κακή τύχη φίλε, έχεις, κακή τύχη έχεις». Άντε γεια σου μοίρα. Συνέχισε να είσαι τυφλή, κουφή και παντοδύναμη. Εμείς εδώ κάτω θα συνεχίσουμε να προσκυνάμε το μεγαλείο σου κάθε φορά που μας ρίχνεις μια μπουνιά στη μάπα και την ονομάζουμε μάθημα ζωής τη μάπα αυτή. Μπράβο, μπράβο σου. Πραγματικά το λέω. Και το καλύτερο, όταν τα κάνει όλα λίμπα, σου στέλνει και μήνυμα. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι ρε, μοίρα, ο λόγος είναι ότι είσαι κατίνα με ψαλίδι και βαριέσαι να δουλέψεις κανονικά, γι' αυτό τα κόβεις όλα στη μέση. Η μοίρα, η μοίρα. Η μόνη γκόμενα που έχει κανιβαλίσει όλη την ανθρωπότητα από τη γέννα της και παρόλα αυτά όλοι την κυνηγάνε σαν να πρόκειται για την πρώην τους που τους χρωστάει λεφτά. Έχει και προσωπικό βοηθό, το Χάρο, ο οποίος είναι ο μόνος υπάλληλος που δουλεύει υπερορίες χωρίς να πληρώνεται και παρόλα αυτά λέει «Ευχαριστώ αφεντικό, κάθε φορά που η μοίρα τον διατάζει, πάρε τον Κυρμίτσο, είχε καλή ζωή, τον βαρέθηκα, τον σηκάθηκε η ψυχή μου». Και μετά όλοι γύρω λένε «Ρε φίλε, τι της έκανε ο Μίτσος της μοίρας και τον γεννήγησε τόσο». Η μοίρα ρε παιδιά, είναι η μόνη που έχει κάνει μπλοκ το Θεό στο Facebook γιατί της είπε «Μήπως να το γυρίσουμε λίγο στο καλό, ε?» Και αυτή απάντησε με φωνητικό μήνυμα 5 δευτερολέπτων. Χα, χα, χα, χα, χα, χα. Και το απόλυτο hit της σεζόν, η καινούργια της εφαρμογή, το Mira Plus, premium συνδρομή 666 ευρώ το χρόνο. Γι' αυτό φίλε, άμα ακούσεις κάποιον να λέει «Η μοίρα είναι δίκαιη», κάνε του mute. Ναι. Δεν είναι δίκαιη. Δεν είναι απλά δίκαιη. Είναι η μεγαλύτερη, η πιο κακιά, η πιο αστεία stand-up comedian του σύμπαντος. Και εμείς είμαστε το κοινό που αγοράζει εισιτήριο με δάκρυα, νεύρα και προπληρωμένες δόσεις δυστυχίας. Καλή μας παράσταση. Η μοίρα είναι απλά ένα πολύ μοναχικό κοριτσάκι που παίζει κούκλες με αληθινούς ανθρώπους σε ένα δωμάτιο που δεν έχει πόρτα εξόδου και το φως είναι πάντα σβηστό, αλλά εκείνη βλέπει μια χαρά γιατί τα μάτια της είναι συνηθισμένα στο σκοτάδι. Γι' αυτό καληνύχτα και κλείσε τα παράθυρα ή μάλλον άφησε τα ανοιχτά. Δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς θα εισβάλλει. Η σχέση μας με τη μοίρα είναι μια σχέση αγάπης μίσους όπου συνήθως εκείνη κρατάει το μαστίγιο και εμείς απλά ελπίζουμε να μην μας πονέσει πολύ όταν θα αρχίσει να μας βαράει. Λένε ότι η τύχη βοηθά τους τολμηρούς. Η μοίρα, από την άλλη, βοηθάει κυρίως τους εντελώς άσχετους, απλά για να σπάσει πλάκα με εμάς τους υπόλοιπους που προσπαθούμε. Η μοίρα είναι μια δικαιολογία, το άλοθη του ανεύθυνου. Τελικά ίσως η μοίρα να μην υπάρχει και να την εφήβραμε απλά για να νιώθουμε καλύτερα όταν η ζωή μας χαστουκίζει με την παλάμη της τυχαιότητας. Η μοίρα, αυτό το κοσμικό GPS που αποφασίζει μόνο του τη διαδρομή, αγνοεί επιδεικτικά τις προτιμήσεις σου και μετά σου λέει με θράσος «Επανυπολογισμός διαδρομής έγινε». Είναι σαν ένα γραφειοκράτη του σύμπαντος που σφραγίζει αιτήσεις χωρίς να τις διαβάζει, αλλά πάντα βρίσκει χρόνο να σου υπενθυμίζει ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, συνήθως ένα λόγο που δεν σε βολεύει καθόλου. Και το καλύτερο, όλα και όλοι τις συμβουλεύονται. Κανείς δεν ξέρει πού μένει, τι δουλειά κάνει ή αν έχει καν δίπλωμα για να οδηγεί τις ζωές μας και μάλιστα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πολύ πάνω από το όριο. Τελικά, πείτε μου, πιστεύετε ή όχι στη μοίρα? Η συνεργάτα μου η Θησαυρούλα, διευθύντρια επικοινωνίας, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και σας περιμένει στο 211, δηλαδή 211-10-80-880, 211-10-80-880. Να πω ότι ο σταθμός Status FM 107,7 και ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του, είχαν την ιδέα να συνδέονται μαζί μας τα βράδια και ως εκ τούτου πλέον ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Ακόμα ευχαριστώ τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον 2MM του Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και ξαναρωτάω, πιστεύετε στη μοίρα?

0: Έχουν έρθει κάμποσα μηνύματα. Πολύ χαίρομαι να διαβάζω μηνύματα στο Facebook, έτσι. Γιατί έχουμε και ένα email εδώ πέρα, το οποίο χρησιμοποιούμε σπάνια. Το υπονομεύω δηλαδή. Λέω ότι προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Αλλά εντάξει, παιδιά, άδικο έχω, συγγνώμη δηλαδή. Γιατί ο άλλος έχει το email και επαναπαύεται σε αυτό. Δεν είναι δίκαιο. Το δίκαιο είναι να έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας. Α, γι' αυτό άλλωστε έρχομαι εδώ 12 η ώρα και φεύγω 5 το πρωί. Δηλαδή, τι άλλο λόγο θα είχα. Η κυρία Βαρβάρα Κοντογιάννη ζωγράφησε Μάνο ένα υπέροχο κείμενο. Εκεί μέσα ο καθένας βρίσκει ένα κομμάτι του αυτού του, τη σκέψη του. Έβγε, δεν έχω λόγια. Η Εύη Κότσερη. Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα. Τη μοίρα μας τη δημιουργούμε μόνοι μας, τα σέβη μου. Μου είχε γράψει και ένα άλλο μήνυμα η Εύη, ότι θα μας πάρει απόψε. Εγώ το έχω δέσει, Εύη. Το έχω δέσει. Κόμπο. Ναυτικό κόμπο. Γιατί ραδιοπαρκάρεις, γι' αυτό. Πολύμνη Αβραμίδου, καταπληκτικός. Ω συνήθως βεβαίως ο Φέος. Ναι, εμείς είμαστε η μοίρα μας. Απλά έχω το πρόβλημα να με καταδικάζω με συνοπτικές διαδικασίες παιδιόθεν. Κρίμα για μένα που δεν αλλάζω. Γεια χαρά Μάνο και παιδιά. Γεια σου Ιωάννη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιάννης Δουνδουλάκης.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, έτσι όπως το λες έτσι.
0: Τι?
1: Μια σοκολάτα με ονοματεπώνυμο.
0: Ακριβώς.
1: Από χρόνια.
0: Λίλα Πάουζε.
1: Α, την είπες κιόλας. Okay.
0: Έτσι τη λέγανε.
1: Όχι, τη λένε ακόμα.
0: Ακόμα υπάρχει, δεν
1: ναι, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μοίρα, άτροπος λάχισης κλωθώ, ήταν οι τρεις στην αρχαιότητα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ήταν αυστηρή και φρόντιζε για αυτά ζόρια που μας περιμένανε στη ζωή. Η λάχισης ήταν αυτή η οποία ασχολιόταν με αυτά που θα μας λάχαιναν, αλλά και τα θετικά δηλαδή μεταξύ αυτών. Και η κλωθώ ήφαινε τη ζωή μας χρησιμοποιώντας τις αποφάσεις των δύο προηγούμενων. Και ας περάσουμε στο σήμερα. Και εγώ νομίζω ότι τη μοίρα μας λίγος πολύ την καθορίζουμε. Ή τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις που να στρέψουμε λιγάκι το τιμόνι από εκεί που μπορεί να θεωρεί, από κάτι μπορεί να θεωρείται ότι θα μας συμβεί. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν συμβεί δύο πράγματα που μου έχουν πει ότι θα μου συμβούν, μάλλον ένα από τα δύο που μου έχουν πει ότι θα συμβούν στη ζωή μου.
0: Ποιες θα έχουν πει?
1: Μου είχαν πει ότι γύρω στα 45 με 50 θα πάθαινα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Αυτό ποιος το είχε πει? Καφετσού?
1: Αυτό μου το είχε πει μια συνάδελφος στη δουλειά.
0: Η οποία ήταν medium.
1: Η οποία υποστήριζε ότι ήξερε να διαβάζει το χέρι.
0: Α, χειρομάντησα.
1: Εγώ δεν πίστευα και δεν πιστεύω σε κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι. Δεν θα πήγαινα δηλαδή ποτέ.
0: Εγώ δεν θα την άφηνα καν να δει το χέρι μου.
1: Εντάξει, είναι φίλη.
0: Όχι, φίλη, ξεφίλη, καριοφίλη.
1: Εγώ της το έδειξα για πλάκα.
0: Ναι.
1: Και μου είπε δύο πράγματα. Ότι εκεί, λίγο μετά τα 45 θα υπάρξει ένα θέμα υγείας, το οποίο όμως θα μου αλλάξει μεν τη ζωή, αλλά δεν θα την οδηγήσει σε κίνδυνο. Όπερ και γένετο.
0: Σε αυτή την ηλικία που είπε?
1: Ναι, στα 47 άρχισαν τα ζόρια, τα προβλήματα με την όραση.
0: Mm.
1: Και μου έχει προβλέψει και το πότε θα πεθάνω.
0: Κανονικά, με βάση την ομολογία των mediums, αυτό απαγορεύεται.
1: Ναι, μα η γυναίκα δεν είναι μέτρη.
0: Δεν και τι είναι, πώς δεν είναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Απαγορεύεται ρητά. Δηλαδή μπορεί να το δει και λένε ότι μπορεί να το δει και αστρολόγα, ξέρω εγώ, αστρολόγος. Απαγορεύεται να σου το πει.
1: Ναι, τι να σου πω, αυτά τα δύο. Ναι. Το ένα προέκυψε, το άλλο δεν θα με δω να σας το πω αν προκύψει. Να στενόμαστε δηλαδή, μην έχει τα πετύσει.
0: Το έβαλε βαθιά στο χρόνο τουλάχιστον.
1: Μετά τα 75.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είπαμε αυτά, δεν τα πιστεύω, δεν θεωρώ ότι υφίστανται τέλος πάντων. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ενόραση, αλλά από το να φτάνω, από την ενόραση να φτάνουμε στη χειρομαντία, καφεμαντία, αυγομαντία ή δεν ξέρω ό,τι άλλο.
0: Σταχτομαντία.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Την ομοπλάτη του Αρνιού.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτή. Μοίρα λοιπόν, κύριε Τσιλιμίδη μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να την αλλάξουμε ή τέλος πάντων να τη βελτιώσουμε σε σχέση με αυτό που ίσως ενδεχομένως δεν έχω απάντηση. Είναι γραμμένο. Και είναι αποφάσεις που παίρνουμε που παίζουν ρόλο σε αυτό.
0: Που είναι γραμμένο.
1: Το γραμμένο μας που λένε.
0: Πού είναι, ποιος το έχει γράψει αυτό.
1: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω.
0: Μα πιστεύεις πραγματικά ότι πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι που υπάρχουν στον κόσμο έχει κάτσει κάποιος και έχει γράψει σενάρια της ζωής τους?
1: Νομίζω πως όχι, γι' αυτό σου είπα ότι δεν το πιστεύω.
0: Α, okay.
1: Αλλά εδώ,
0: τότε γιατί το λες?
1: Σου είπα ότι αυτό που κάποιοι αποκαλούν γραμμένο,
0: ναι,
1: εγώ θεωρώ ότι εάν υπάρχει που δεν το πιστεύω, μπορούμε με τις πράξεις μας να το τροποποιήσουμε. Κατάλαβες, δεν νομίζω ότι... Θεωρώ ότι η μοίρα μας, όπως είπε και κάποια κροάτρια σε μήνυμα προηγουμένως, την καθορίζουμε μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Λαμβάνοντας τις σωστές ή τις λάθος αποφάσεις. Επίσης, θα πρέπει προτού πάρουμε αυτές τις αποφάσεις, κατά την άποψή μου, να εξετάσουμε αν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε από το καλύτερο μέχρι το χειρότερο σενάριο. Αν στο χειρότερο είμαστε διατεθειμένοι να το δεχτούμε, τότε προχωράμε στην κίνηση που σκεφτήκαμε και δεν έχουμε και δικαίωμα να πούμε τι μου επιφύλασε η μοίρα. Βέβαια.
0: Να γκρινιάξουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε δικαίωμα γκρίνιας. Υπάρχουν βέβαια και πράγματα τα οποία θα τα ενέτασα στη σφαίρα της μοίρας και είναι οι μεγάλες απώλειες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Και αναφέρομαι στις απώλειες των δικών του ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάω για τους γονείς που είναι φυσιολογικό να φεύγουν πριν από τα παιδιά κλπ. Μιλάω για τις περιπτώσεις που φεύγουν οι επόμενες γενιές πρώτες. Από ένα ατύχημα, από ένα δυστύχημα, συγγνώμη, από μια ασθένεια, από τέτοιες αιτίες τέλος πάντων. Ο πόνος που προκαλείται στις προηγούμενες γενιές από ένα τέτοιο γεγονός, πολλοί το αποδίδουν στην κακή μοίρα. Αλλά κακή μοίρα στο κάτω-κάτω έχει αυτός που φεύγει, δεν έχει αυτός που έχει μείνει πίσω. Ακούστηκε λίγο πολύπλοκο αυτό.
0: Όχι, καθόλου. Όλοι το κατάλαβα.
1: Εντάξει, ωραία. Άρα δεν είπα
0: κακή
1: κάτι.
0: Κακή μοίρα έχει αυτός που φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Σε αυτόν που μένει πίσω μένει ο πόνος. Η τεράστια θλίψη που μπορεί και να μην χαθεί ποτέ. Απλά μπορεί να την κλείσει καλά σε ένα κουτάκι και να τη βάλει πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή, γιατί η ζωή τη θέλουμε και δεν θέλουμε συνεχίζεται.
0: Άκου ένα μήνυμα εδώ. Ο κύριος Βασίλης Πατρέλης λέει: όσο τίμια και να αγωνιστείς, εάν δεν θέλει η ζωή, δεν βγαίνει κάτι. Δεν βγαίνει κάτι. Η ζωή, τι είναι η ζωή να θέλει? Η ζωή κουρούκλη, η ζωή φυτούση, η ζωή λάσκαρη, ποια ζωή?
1: Ναι.
0: Τι εννοεί όταν λέει αν δεν θέλει ζωή?
1: Ναι, πραγματικά θα είχα πολύ ενδιαφέρον ο συνακρότης να τηλεφωνήσει, να μας εξηγήσει τι εννοεί.
0: Και συμπληρώνει, εγώ μάνω αρρώστης από ιατρικό λάθος, τώρα τι να πω, τι να πεις, αυτό έγινε αποτύχη ή αγραμματοσύνη του γιατρού? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, και επίσης δεν σημαίνει ότι ένα ιατρικό λάθος σημαίνει απαραίτητα αγραμματοσύνη του γιατρού.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι, υπάρχει ένα ποσοστό αποτυχίας το οποίο κάθε γιατρός, ακόμη και ο Γιακούμπα, ας πούμε, για να πούμε ένα διάσημο ξένο γιατρό, σίγουρα το είχε.
0: Ναι.
1: Και το λέω εγώ αυτό που είμαι θύμα ιατρικών λαθών.
0: Εμένα μου βάλανε λάθος τα δύο στέντ.
1: Ναι, μου το
0: έχεις πει. Ναι, κατάλαβες, και όταν μου είπε στο Νάσιο μετά που πήγα στο δεύτερο έμφραγμα, μου λέει 30 χρόνια είμαι εδώ, τέτοια ιδία, δεν είπε ιδία, είπε κάτι χειρότερο, δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου. Και λέω, καλά δεν μπορείτε να τα βγάλετε? Όχι, μου λέει, και θα πεθάνετε. Θα μείνουν εκεί. Λοιπόν.
1: Εγώ ξέρω περιστατικό, πάλι με stent, όχι καρδιολογικά stent όμως, σε άλλο σημείο, τα οποία ήταν τόσο λάθος, όπου ο επόμενος γιατρός τα έβγαλε.
0: Πόσο όλους τα έβγαλε? Α, επειδή δεν ήταν στην καρδιά.
1: Ναι, δεν ήταν στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Τα έβγαλε, τα αντικατέστησε, τα έβαλε σε ένα κουτάκι τα παλιά και τα έστειλε στον προηγούμενο γιατρό.
0: Όχι, το ζήτημα είναι, όχι, να σου πω κάτι, εάν ζούσε ο Κούγιας,
1: ναι,
0: Θεός χωρέστονα,
1: mm-hmm,
0: θα πήγαινα και θα του έλεγα όρμα τους και όσα πάρεις μισά-μισά.
1: Ξέρεις τι γίνεται τα, ναι, τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: προτού κάνουμε οποιαδήποτε επέμβαση, μας βάζουν και υπογράφουμε ένα χαρτί.
0: Εγώ δεν υπέγραψα τίποτα, δεν με βάλανε.
1: Μήπως το έχει υπογράψει κάποιος από την οικογένειά
0: σου? Όχι, κανένας, λείπαν όλοι. Η Αλέκα στο εξωτερικό,
1: okay,
0: και την αδερφή μου δεν την είχα ειδοποιήσει.
1: Εντάξει, τέλεια. Διότι πάντα πια στα χειρουργεία, δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν έχει διαφορά, στα χειρουργεία σε βάζουν και υπογράφεις κάτι πριν.
0: Στο Ωνάσιο με βάλανε.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Ενώ στο προηγούμενο νοσοκομείο δεν θέλω να λέω. Τώρα
1: δεν, έχει δεν σημασία, με βάλανε. Ναι.
0: Ο δε καρδιολόγος ήταν 180 κιλά, το πιστεύεις?
1: Ναι, το πιστεύω, πώς, ναι, το πιστεύω. Είναι από αυτούς που καπνίζουν και σου λένε κόψε το τσιγάρο.
0: Όχι, δεν ήταν. Είχε φαΐ πάνω στο τραπέζι.
1: Mm.
0: Η γυναίκα μου μου λέει, σε αυτό το χοντρό δεν θα ξαναπάς. Αλήθεια.
1: Και δεν μπορούμε να την πούμε και ρατσίστρια την κυρία Αλέκα.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: δεν μπορούμε.
1: Κάθε άλλο.
0: Μα ήτανε πάνχοντρος.
1: Ναι.
0: Παιδοβούβαλο.
1: Οκ. Ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μπορούμε να κάνουμε βήματα στη ζωή μας, ακόμα κι αν η λεγόμενη μοίρα έχει άλλα σχέδια, και να δώσουμε τη μάχη μας για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Το αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε βέβαια το Τζόκερ, ξέρω εγώ.
0: Καλά, αυτό είναι θέμα τύχης.
1: Είναι ακριβώς θέμα τύχης και όχι
0: άλλο
1: θέμα,
0: ένα άλλο
1: και όχι θέμα μοίρας όπως κάποιοι.
0: Αλλά κάθε φορά που ακούω ότι ήταν γραπτό μου,
1: mm-hmm,
0: να λένε κάποιοι, μου έρχεται να καγχάσω. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σκέφτομαι μια οντότητα με μουσια,
1: ναι,
0: όπως απεικονίζεται ο Θεός, ο οποίος άλλη δουλειά δεν κάνει παρά να γράφει σενάρια. Ούτε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος να ήταν.
1: Ναι, τώρα πάει
0: ο Κουέντι Ταραντίνο.
1: Τώρα το μυαλό μου πάει σε κάποιον, όχι το Θεό, τον από κάτω, που έγραφε επιστολές, θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Που σημειωτέωνε ο καημένος ο Χριστός δεν έγραψε ποτέ τίποτα.
1: Όχι, ακριβώς, ναι, απολύτως.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μην αλλάζουμε, μην το μην...
0: Οικόπεδο.
1: Α, ναι, όχι, ας το οικόπεδο αυτό μια άλλη φορά. Σημασία έχει ότι αγωνιζόμαστε με την καλή έννοια της λέξης αγώνας, διότι κάποιοι την εκμεταλλεύονται και την κολλάνε παντού.
0: Yeah.
1: Οπότε να το αλλάξω κι εγώ, κάνουμε την προσπάθειά μας προκειμένου να βελτιώνουμε τη ζωή μας. Όπως μπορούμε και όσο μπορούμε και πάντα κατά την ταπεινή μου γνώμη με τρόπο νόμιμο και ηθικό.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και ύστερα πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο και πάβουμε, μάλλον και δεν ασχολούμαστε με δυσιδαιμονίες γενικότερα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά, αγαπητέ, για σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Χαιρετισμούς. Α, να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Σκέφτηκα ότι το σκύλο σου,
1: ναι,
0: που τον λες Φρέντο,
1: μάλιστα,
0: είναι και σαν να τον λες φιλαράκι κιόλας. Φρέντ δηλαδή.
1: Ναι. Θα μπορούσε.
0: Όχι μόνο καφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο καφές Φρέντο. Ναι, αυτό.
1: Θα μπορούσε, πράγματι. Άντε. Αυτά, αγαπητέ.
0: Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Η κυρία Ελένα Χίλαρη, καλησπέρα. Πιστεύω στις μικρές αποφάσεις της ζωής μας, στα γονίδια που κουβαλάμε, στα οικογενειακά βιώματα, στη συγκυρία, στις προσωπικές επιλογές της ζωής μας, στο εγώ, στον εαυτό που συντονίζει τα θέλω με τα πρέπει. Πιστεύω στις επιλογές, στην προσπάθεια, στην πίστη, σε μια ανώτερη δύναμη. Όπως ο καθένας την εννοεί. Έχω τον πατέρα μου στο νοσοκομείο εδώ και 4 μέρες. Η επιλογή μου, η αγάπη μου τον έφερε εδώ. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να δώσω αγάπη όσο μπορεί περισσότερο. Η μοίρα, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είμαι σε θέση αυτό τον καιρό να σκεφτώ και να προβληματιστώ περισσότερο. Δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου και εξαιτίας της θλίψης πιστεύω στη ροή της ζωής. Καλή εκπομπή Ελένα Χίλερη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Η κυρία Σοφία Τσατσοπούλου, πάρα πολύ ωραίο κείμενο ο Άγρυπνε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ποιος είναι, η μοίρα, η τύχη, δεν ξέρω. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Θανάση Σταθόπουλος, καλησπέρα Μάνο, εγώ πιστεύω στην τύχη και στην ατυχία, στο καλό και στο κακό. Εντάξει. Λίσσα Καρακατσάνη, καλησπέρα Μάνο, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους, την αγάπη μου. Η Βίκη Τσακύρου από το Σίδνεϊ, τη μοίρα μας εμείς την ορίζουμε με τις εκάστοτε επιλογές μας. Απλά επειδή δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, κατηγορούμε τη μοίρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Και η Ζαφερία Παπαδημητρίου, καλησπέρα. Το συγγραφικό ταλέντο μοιραία ξεδιπλώνεται στην παρουσίαση των θεμάτων τελευταία. Τύχη, μοίρα, πεπρωμένο, πάντα προβληματίζουν και απασχολούν τους ανθρώπους, θέλοντας και μη. Στα αρχαία χρόνια ήταν δυνάμεις πάνω και από τους θεούς. Όμως πάντα μια φωνή θα μας ψιθυρίζει στο αυτί, έχει εμπιστοσύνη ή μπορείς. Όμως συμβαίνουν τόσα θλιβερά πράγματα στον κόσμο. Το όλα γίνονται για κάποιο σκοπό, τι σας λέει. Επίσης ολόσωστη η ρίση του Ευρυπίδη, η τύχη δεν έχει σιγουριά. 2-11-10-80-8-8-0. Αθηνά Σχοινά. Καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου αγάπη μου.
1: Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Κοίτα να δεις, κατά τη δική μου άποψη, η τύχη είναι, με συγχωρείς, η ζωή είναι απρόβλεπτη από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που κλείνουμε τα μάτια μας, όπως και αν τα κλείσουμε, είναι δυσεξήγητη η ζωή. Και είναι παράδοξη, ενηγματική, δυσεξήγητη. Θυμίζει τον άνθρωπο που είναι πάνω σε μια ιστιοσανίδα και έχει να αντιμετωπίσει τα 40 κύματα και όλα κρέμονται από την ισορροπία του απάνω στην ιστιοσανίδα. Αυτό είναι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τόσα πρόβλεπτα, τόσα δυσεξήγητα, τόσα πράγματα ανέλκυστα που έρχονται στη ζωή σου, που το θέμα είναι πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Όσον αφορά την δική μας την ευθύνη, όταν αποφασίζουμε να διαλέξουμε το ένα ή το άλλο, διαλέγουμε με βάση το συναίσθημα, πάντοτε και με βάση τη λογική. Αλλά δεν ισχύουν αυτά πάντοτε. Μπορεί η κοντοπρόθεσμα πράγματι να διαλέγουμε κάτι που μας πάει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα πώς αντιπαλεύεις τις δυσκολίες. Να δεις πόσο

0: αφοσιώνεσαι, πόσο σε καταβάλουν, πόσο τις υπερβαίνεις, ανάλογα. Τώρα, λογική έχουν μόνο οι άνθρωποι, είναι ανθρώπινο δημιούργημα, το αίτιο και το αιτιατό, για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Πάντα ο άνθρωπος έψαχνε να βρει πρώτες πηγές, να δει από πού ξεκινάει αυτό, τι σκοπό έχει, πού τελειώνει, τι γίνεται μετά, η περίφημη μεταφυσική, τι γίνεται στο άφατο, εκεί που δεν βλέπουμε, στο αόρατο, για να μπορέσει να κτίσει έναν κόσμο ολόκληρο, προκειμένου να διαμορφώσει ηθικούς κώδικες για να ζήσει. Γιατί η ζωή δεν είναι ζούγκλα, να ζήσει με τους συνανθρώπους του. Και να μην γίνεται ο κόσμος που γίνεται στην θάλασσα, έτσι, στο τι γίνεται με τα ψάρια και με όλα τα ενάλια όντα κάτω εκεί. Είναι μια ζούγκλα μέσα στο νερό, έτσι. Λοιπόν, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και τώρα εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολλά. Βεβαίως στην παράδοσή μας υπάρχουν οι τρεις μοίρες και όλα αυτά τα πράγματα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, υπάρχει η σύμπτωση. Βεβαίως τα έκτισαν αυτά οι άνθρωποι. Μίλησαν και για το αντιπεπονθός, δηλαδή κάτι τύπου κάνεις σαν σφάλμα εδώ, κάποια στιγμή πληρώνεται αυτό, αυτό είναι το αντιπεπονθός. Το λένε κάρμα, το λένε ό,τι θέλεις. Αλλά δεν μπορεί να ξέρεις, γιατί το σύμπαν δεν έχει τη δική σου λογική. Είναι απρόβλεπτο και κυρίως άγνωστο. Άγνωστο. Εντελώς. Ούτε ξέρουμε πώς ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε, βέβαια. Υποθέσεις κάνουμε και με βάση τις υποθέσεις που διαμορφώνουμε χτίζουμε και τους ηθικούς κανόνες. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτό διότι μπορεί και να έχει επιπτώσεις στον εαυτό μας αργότερα και ούτω καθεξής. Αλλά γι' αυτό χτίστηκαν άλλωστε οι πολιτισμοί. Αν δεν υπήρχε η μεταφυσική διάσταση, διότι όλες οι χώρες που έχουν πολιτισμό έχουν ισχυρό, υψηλό δείκτη μεταφυσικής, δηλαδή πιστεύουν σε κάτι που είναι πέρα από το ορατό. Και με βάση αυτό που οικοδομεί ο άνθρωπος, διαμορφώνει τους ηθικούς κανόνες και φυσικά το καλό και το κακό, την αρέσκεια και απαρέσκεια, και χτίζονται πολιτισμοί με βάση αυτό το πράγμα. Αλλά πέρα από τη ζωή δεν ξέρουμε τίποτε ακόμη. Απολύτως τίποτε. Ελάχιστα πράγματα ξέρουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς ισορροπείς απέναντι στο απρόβλεπτο. Πάντοτε είναι τραγική η περίπτωση του ανθρώπου, γιατί ο καημένος ο ανθρωπάκος έχει συνέστηση. Ενώ τα ζωάκια, ας πούμε, δεν ξέρουν ότι θα πεθάνουν. Δεν έχουν συνέστηση, συνείδηση όπως έχουμε εμείς. Έχουν διέστηση βεβαίως, έχουν ένστικτα που λειτουργούν πολύ καλά και καλύτερα για τους ανθρώπους βέβαια, αλλά δεν έχουν τη συνειδητότητα, ούτε την αυτεπίγνωση που καλούμαστε εμείς οι άνθρωποι να έχουμε αυτεπίγνωση. Έτσι λοιπόν διαμορφώνουμε κανόνες, διαμορφώνουμε οτιδήποτε για να αντέξουμε τη ζωή και να είμαστε κάπως έτοιμοι απέναντι στο απρόβλεπτο. Αλλά δεν ξέρει κανείς. Δεν υπάρχει η δική μας λογική επεκτηνόμενη στο σύμπαν, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν ξέρει κανείς πώς είναι το αόρατο, το άφατο. Έτσι. Δεν το ξέρει, δεν ξέρει κανείς τίποτε σχετικά. Οπότε η μοίρα είναι συμπτώσεις. Συμπτώσεις που τις εξηγεί και ο ένας και ο άλλος. Έτσι. Ας πούμε, σου πω κάτι. Ήμουνα μικρή. Και βέβαια ήμουνα το μεγαλύτερο παιδί από τα υπόλοιπα αδέλφια μου που είχαμε 1-2 χρόνια διαφορά και παίζαμε με κάτι γειτονόπουλο, μας είχαν βγάλει οι γονείς μας στη θάλασσα, στην παραλία και με τα κουβαδάκια μας παίζαμε, ράναμε και μου είχαν πει πάντα εγώ, λες και είχα το βράχο της Ακρόπολης καρφωμένο στο κεφάλι μου, μου λέγανε εσύ θα προσέχεις τα μικρότερα. Μου αναθέτανε συνέστηση ευθύνη. Λοιπόν, εκεί που παίζαμε μας πλησίασε μία γύφτισσα η οποία ζητούσε να σε πω τη μοίρα μου και τα λοιπά. Μας είχαν πει όταν βλέπουμε γύφτισσες να μην ανοίγουμε το στόμα μας, να μην τους λέμε τίποτε. Αλλά αυτή δεν έφευγε. Και τη λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, φύγει, άφησε μας ήσυχους. Δεν έχουμε χρήματα να σου δώσουμε, δεν θέλουμε τίποτα. Και μου λέει, μου γύρισε και μου λέει, εσύ μου λέει, θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο που θα γεννηθεί και θα πεθάνει την ίδια μέρα. Τέφυγε. Γελάγαμε λοιπόν, εμείς είχαμε σκάσει τα γέλια κάτω. Σύμπτωση ήταν πράγματι, γνώρισε άνθρωπο αργότερα στη ζωή, μετά από 30 χρόνια, σε 25 τουλάχιστον χρόνια, που πράγματι την ημέρα των γενεθλίων του πέθανε. Εμείς νομίζαμε, όπως μας το είπε έτσι, και είμαστε και παιδάκια,
1: ότι θα ήταν ένα μωρό που...
0: Ότι θα ήταν, θα πέθανε το μωρό, τι κούνια αυτό θα γνώριζα, ένα μωρό γυάλα, ας πούμε, πριν καν το πάρει στα χέρια η μαμά του, στα χέρια της η μητέρα του, τέλος πάντων. Θέλω να πω, είναι μια σύμπτωση, δεν μπορώ να το... Δεν είναι κανόνας πάντως, εμπεριέχει το απρόβλεπτο, εμπεριέχει το τυχαίο, το συμπτωματικό, όλα τα εμπεριέχει μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η λογική είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα και όπως βλέπεις όλα τα είδη πολιτισμού που και αυτά έχουν, η ποιήση, η μουσική, τα εικαστικά, οτιδήποτε, πάντοτε έχουν γλώσσες όπως είναι η μεταφορά, η αλληγορία, ο συμβολισμός και είναι πολυπρόσωπα όλα αυτά. Έχουν συνειρμούς περίεργους στην ποιήση. Δεν υπάρχει τίποτε σαν εκλογήκευση μέσα εκεί. Δηλαδή ο πολιτισμός χτίστηκε με τις περίφημες παράπλευρες γλώσσες αυτού που εμείς λέμε συνειδητή επικοινωνία και όλα αυτά, έτσι. Γιατί επικοινωνούμε πάντοτε με το ασυνείδητο, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο και την εξολεκτική επικοινωνία και όλα αυτά. Επικοινωνούμε δηλαδή με πράγματα της μνήμης, με πράγματα αποθυμένα, με τραύματα και με τον τρόπο που αυτά τα μεταμορφώνει η ψυχή μας. Και έτσι χτίζουμε ήρωες, χτίζουμε το ένα, διαμορφώνουμε το άλλο, λέμε ιστορίες και μέσα από εκεί περνάμε κάποιες αλήθειες που πάντοτε είναι ενιγματικές, γιατί κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι ακριβώς είναι πράγματι η αλήθεια της ζωής. Γι' αυτό με τη μοίρα, εντάξει, είναι επισκοπό, έχουν γίνει όλα αυτά προκειμένου να χτιστεί, είναι επικοδόμημα για να χτιστούν τα οικοδομήματα τα κοινωνικά, έτσι. Ναι. Οι κοινωνικές συμπεριφορές, ο πολιτισμός, το καθημερινός βίος, οι αξίες της ζωής, η αλληλεγγύη, όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται και ένα επίπεδο πέρα από αυτά που βλέπεις, ακούς, αισθάνεσαι. Έτσι ώστε με βάση αυτό το επικοδόμημα να μπορείς να συμπεριφέρεσαι στους άλλους ανθρώπους, να επικοινωνείς και κάπου να παράγεις κάτι. Αυτό είναι η δύναμη. Δηλαδή είναι όπως τη γεωμετρία που λέμε, έστω ευθεία αλφαβήτα. Δεν υπάρχει ευθεία στη φύση. Είναι όλα καμπυλώσεις, κυρτώσεις, όλα αυτά. Ευθεία δεν υπάρχει. Βασιζόμαστε λοιπόν σε μία υπόθεση για να κάνουμε να χτίσουμε ολόκληρο οικοδόμημα. Έτσι λοιπόν και εκεί βασιζόμαστε σε κάποιες υποθέσεις, τις μορφοποιούμε, τις προσωποποιούμε, τους δίνουμε χαρακτηριστικά και όλα αυτά για να υπάρχει και η αγάπη, ο φόβος και το έλεος μαζί. Οπότε με βάση αυτά μπορούμε να προσπαθούμε τουλάχιστον να ισορροπούμε στη ζωή. Αλλά πάντοτε η ζωή είναι ένα ένιγμα. Δεν είναι τίποτε προς εκλογήκευση. Ούτε ο Θεός έχει τη δική μας λογική. Α, μου έκανε αυτό κάποιος, α, θα το ξεπληρώσει ο Θεός. Μπορεί να το ξεπληρώσει με άλλους τρόπους που εμείς δεν γνωρίζουμε καν. Ή μπορεί όχι σε αυτή τη ζωή, σε άλλα επίπεδα. Ποιος ξέρει τι. Δεν το ξέρουμε, είναι όλα υποθέσεις. Και με βάση αυτές τις υποθέσεις πορευόμαστε. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, είναι ένας αθλητής που είναι πάνω στην ιστιοσανίδα και αντιμετωπίζει τα 40 κύματα. Γι' αυτό είναι και θαυμαστή η ζωή και άξια να την ζήσει κανείς, αλλά και αξιοπερίεργο φαινόμενο ίδια η ζωή. Πραγματικά και η συνείδηση βέβαια. Πόσο έχουμε αυτεπίγνωση, πόσο μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτεπίγνωση της τραγικότητας που μας συμβαίνει και της χαράς, αν θέλει, ότι είμαστε ζωντανοί.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τρόπος με τον οποίο αντεπεξερχόμαστε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
0: Και εγώ, Μάνο μου, και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Ο κύριος Κόντας λέει ωραίο θέμα. Για μένα πιστεύω θα το αναπτύξει πολύ ωραία, αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα έχουν καταλήξει ή ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει μοίρα. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Για μένα η μοίρα είναι σαν μια κλωστή, σαν ένα DNA. Εμείς πολλές φορές δεν δίνουμε καμιά σημασία και η κλωστή περιπλέκεται ή μας βγάζει κάτι που δεν μας αρέσει. Ή προσπαθούμε πρώτα να δούμε τι κλωστή έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν. Άλλες φορές κάτι χρήσιμο, όπως ένα κασκόλ, άλλες κάτι όμορφο, όπως μια κάλτσα για τον Άγιο Βασίλη. Καλή εκπομπή. Σιγά μην κάτσουμε να πλέξουμε κάλτσες στο Άγιο Βασίλη δηλαδή. Κάτσε ρε εσύ, κύριε Κόντα, κάλτσες στο Άγιο Βασίλη, που δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Το ήξερα δε από μικρός και την έσπαγα σε όλα τα παιδάκια που ήταν στην ίδια ηλικία με εμένα. Τους έλεγα τι χαζά που είστε, αφού δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Αναστασία και Ορσταύρου, τη ζωή μας τη φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι με τις επιλογές μας. Το ναι και το όχι μας. Αν υπάρχει μοίρα και μας στέλνει για κάποιο λόγο τους λάθος ανθρώπους, εμείς μπορούμε κάλλιστα να τους απομακρύνουμε. Ίσως όμως μας είναι βολικό να φορτώνουμε στη μοίρα τις δικές μας λάθος επιλογές. Πολύ ωραίο το θέμα, κύριε Μάνου μας.

0: Είπατε στους Νικολάκηδες χρόνια πολλά χτες και στις Νικολέτες. Εμείς έχουμε και μια ακροάτερη εδώ Νικολέτα και ένα Νίκο, δύο ίσως. 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κυρία Κωνσταντίνα από την Κύπρο.
1: Καλησπέρα κυρία Μάνο.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μας.
1: Είπα να σας καλέσω απόψε, ευκαιρία που σας ακούει μετά από χρόνια η μητέρα μου.
0: Α, πώς τη λένε.
1: Θα... Μαρία.
0: Γεια σας κυρία Μαρία μας.
1: Θα πολύ τώρα, γνωστή φωνή κάπου την ξέρω. Πιστεύω να με κατάλαβε.
0: Είχαμε
1: είπα
0: μιλή...
1: να πω... Ναι. Να είχα μιλήσει προάλλες πριν κανένα εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω, το...
0: Και λιγότερο.
1: Είπα να... Ναι, να ξανακαλέσω την απόψε.
0: Καλά,
1: για να πω... Μια καλησπέρα στη μητέρα μου που μας ακούει.
0: Η μητέρα σου πού είναι, πού βρίσκεται?
1: Ελλάδα, Σέρε.
0: Α.
1: Μακριά μου. Δυστυχώς.
0: Γεια σας κυρία Μαρία από τα Σέρας.
1: Και να πω με ευκαιρία που λέτε για τη μοίρα. Εγώ πιστεύω η μοίρα μας είναι γραμμένη από την ώρα που γεννιόμαστε.
0: Για ποιο λόγο να το κάνει? Γιατί να το κάνει αυτό, αν υποθέσουμε ότι ο Θεός είναι πάνσοφος, που εντάξει, έτσι λένε. Γιατί να κάτσει να ασχοληθεί με 8 δισεκατομμύρια ανωματέους? Και να σας πω και κάτι άλλο. Όλους αυτούς που γεννιόνται με αναπηρίες, αυτούς οι οποίοι γεννιόνται σε κάτι κράτη σαν το Αυγά, Τιγανιστάν πως το λένε, και την Πιάφρα, παιδάκια που δεν έχουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, τους τα γράφει ο Θεός? Τότε δεν είναι δίκαιο. Όχι, δεν είναι δίκαιος.
1: Το ξέρω, τότε... καθόλου δίκαιο. Έχω υπάρξει σε στιγμή που λέω, γιατί να το κάνει αυτό ο Θεός, γιατί να πάρει ανθρώπους νέους στην ηλικία.
0: Αγάπη ειδικά... μόνο τα νοσοκομεία που έχουν μέσα παιδάκια 2 και 3 ετών που πάσχουν από καρκίνο. Δηλαδή τι Θεός είναι αυτός ο οποίος μοιράζει σε, ξέρω εγώ, στο φραπέ 15, πώς το λένε, 1,5 εκατομμύριο, 2,5, και κάποιους άλλους τους έχει στη φτήνια και δεν έχουν ούτε να φάνε.
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι
0: εγώ μπορώ. Εγώ μπορώ. Λέω ότι είναι άδικος. Λέω ότι είναι άδικο.
1: Ναι.
0: Είναι άδικος. Δηλαδή δεν, νομίζω πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Δεν κάνει δηλαδή για Θεός.
1: Μπορεί να μην κάνει, δεν ξέρω. Πραγματικά με τόσα που βλέπω στις μέρες μας όλα.
0: Μα δεν είναι μόνο στις μέρες μας, Μανούλα μου. Πάντα έτσι ήταν, Κωνσταντίνα.
1: Δεν θυμάμαι όσο ήμουν μικρή να έχει τέτοιο κόσμο τώρα που έχω μεγαλώσει, που είμαι στα 30 μου. Παλιότερα δεν ήταν έτσι τη ζωή. Πλέον όλα έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω, και ακούω κάθε μέρα ότι πεθαίνουνε. Δεν ακούω κάτι άλλο. Δεν ακούω 60, 70, 80, 90. Να ακούω 30, 40.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια περίπλοκη κατάσταση με τις αηδίες που τρώμε και τις αηδίες που αναπνέουμε.
1: Αυτό πείτε το, ναι.
0: Αυτό είναι όλο, δηλαδή. Κατάλαβες.
1: Και πιστεύω και μετά τον COVID, και με φταίει και αυτό, γιατί μετά τον COVID έχουν φύγει και πιο πολλοί. Αλλά πιστεύω ότι μας ψεκάζουν και κάποιοι το λέγανε και δεν ήθελαν να το πιστέψουν και λέγανε και έλεγα λέτε χραμάδες.
0: Συνωμοσιολογίες είναι αυτά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να σου
1: όλα
0: πω κάτι.
1: Είναι και όλα είναι κανονισμένα.
0: Κωνσταντίνα, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αν υποθέσουμε ότι μας ψεκάζουν, αυτοί που μας ψεκάζουν αναπνέουν με μάσκες?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ
0: Όχι.
1: να καταλάβω.
0: Μα δεν είναι. Υπάρχει θέμα. Δεν έχουν μπαμπά στο χωριό και μαμά να καταπίνουν και αυτοί τα δηλητήρια? Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ψεκάζουν. Να μας ψεκάζουν για ποιο πράγμα? Γιατί?
1: Τότε γιατί μετά τον COVID έχουν πεθάνει τόσοι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο, όλα τα εμβόλια, όχι,
0: όχι
1: μόνο
0: όχι,
1: ένα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Άνοιξε τη σελίδα που λέει Χώαξης να δεις, ναι, ότι δεν, αν δεν είχαμε κάνει τα εμβόλια θα είχαμε πεθάνει όλοι.
1: Μα τα εμβόλια,
0: αγάπη μου, εγώ έκανα 4.
1: Εγώ έκανα 3 και το μετά.
0: Ναι, 4. Και αν τώρα ξαφνικά εμφανιστούν και γυρεύουν να πάνε να κάνουμε κι άλλο, εγώ θα πάω. Επίσης έκανα αντιγρυπικό και ένα άλλο για πνευμονιόκοκο, ναι, και ένα τρίτο που είναι για μια άλλη νόσο των πνευμόνων. Βεβαίως, εγώ κάνω αυτό που λένε οι γιατροί. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι συνωμοσιολογίες. Βρίσκουν ευκαιρία.
1: Ξέρω.
0: Μα βέβαια.
1: Φοβάμαι. Είναι. Το ξέρω, φοβάμαι.
0: Μα να μην φοβάσει.
1: Εμβόλια, φοβάμαι.
0: Κωνσταντίνα, ναι. να φοβάσαι όταν δεν κάνεις τα εμβόλια. Έτσι. Υπάρχουν ναι. ορισμένοι οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν καριέρα απάνω στο φόβο. Περίμενε λίγο, περίμενε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Έλα Κωνσταντίνα μου. Κωνσταντίνα.
1: Θα ακούω, ναι.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θελήσανε να φτιάξουν μέχρι και κόμματα βασισμένοι απάνω στο φόβο των ανθρώπων. Κατάλαβες, κάτι αγράμματοι, ναι. κάτι τύποι δηλαδή που στο σχολείο πρέπει να παίρναν 4. Και βγαίνουν και προσπαθούν να κάνουν τους κομματάρχες ανθρώπων οι οποίοι είναι γεννημένοι για να φοβούνται. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
1: Γεννημένοι για να φοβούνται. Και στον κύκλο μου έχω τέτοιους ανθρώπους ναι. που δούλευα μέσα στην υγεία και τα παράτησαν και μόνο για να μην κάνουν το εμβόλιο και τώρα τους πήραν και πίσω. Αντί να μην τους ξαναδεχτούν, τους δέχτηκαν πίσω.
0: Ναι, γιατί
1: και
0: έχουν έλλειψη.
1: Που εμβολιάστηκε δεν τη δέχτηκαν πίσω. Mm. Που είναι της υγείας. Και αυτό με πονάει.
0: Τι εννοείς της υγείας.
1: Είναι μικροβιολόγος. Έχει κάνει επανελειμμένα τα χαρτιά της και δεν την έχουν ξαναπάρει από τότε. Γιατί την είχαν πάρει κάποιο καιρό που έλειπαν αυτοί που ήταν ανεμβολίαστοι, δεν είχαν εμβολιαστεί και ήταν κατά των εμβολίων. Ναι. Και όταν τέλειωσε όλο αυτό και τους πήραν πίσω, έδιωξαν την αδερφή μου, του σταμάτησαν.
0: Πώς γίνεται αυτό αφού και γιατί δεν έκανε μια ένσταση?
1: Ήταν για λίγο καιρό, για 6 μήνες νομίζω, όσο καιρό έλειπαν αυτοί. Ναι. Και μετά τους πήραν πίσω και η αδερφή μου έχει ξανακάνει τα χαρτιά της επαναλημμένες φορές και τίποτα.
0: Μάλιστα. Εσύ με τι ασχολείσαι στην Κύπρο?
1: Εγώ είχα τελειώσει την νοσηλευτική, αλλά πλέον δεν το εξασκώ και έχω βγάλει άδεια security. Και εγώ και ο σύζυγος. Εγώ είμαι στο χώρο της Μαρίνας που είναι το σκάφι και ο σύζυγος στο λιμάνι. Είναι δίπλα-δίπλα.
0: Α, δηλαδή συναντίαστε στις περιπολίες?
1: Όχι ακριβώς. Έχει υπάρχει σηματόπλεγμα που δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν κάγκελα.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά βρισκόμαστε στο σχολά μου, οπότε κάτι είναι και αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς, όπως έλεγε και ο Πανούσης, κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού.
1: Μπράβο, μπράβο. Θα ήθελα να ζητήσω το επόμενο τραγουδάκι που θα βάλετε να το αφιερώσετε στη μητέρα μου.
0: Οκ. Στην κυρία Μαρία που είναι στα Σέρας.
1: Ναι, φυσικά στο όμορφο Πατρίκι.
0: Πατρίκι.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά.
0: Έχω ακουστά τον Τίτο Πατρίκιο. Προφανώς
1: βγαίνει από εκεί. Από έναν καλό καιρό βγήκε το όνομά του.
0: Ναι.
1: Και ένα πολύ μικρό χωριουδάκι που έχουν μείνει πολύ λίγοι κάτι.
0: Κατά, έτσι είναι αυτά. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Κυρία Μαρία,
1: μου,
0: μαμά τη Κωνσταντίνα από το Πατρίκι, σε κερνάμε το επόμενο άσμα.
1: Φιλιά, πολλά καλό.

Αγαπητέ Γιώργο από τη Σκωτία, που πήρες πριν από λίγο, ετοιμαζόμαστε να σε βγάλουμε. Μάλιστα θα παίρναμε το τραγούδι του Ζαμπέτα και δεν απαντάς, δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Αν θέλεις να μιλήσουμε, κάνε εσύ την κλίση ξανά και θα κάνει ό,τι μπορεί η Σταυρούλα. Θα σε πάρει εκείνη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-80. Κυρία Μάιρα από τον Περέα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μάιρα.
1: Μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό?
0: Βέβαια, εγώ σου μίλησα απευθείας.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακούω εδώ και λίγο καιρό.
0: Απλά θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Να μιλάς όσο γίνεται κοντά στο ακουστικό και αν έχεις ανοιχτή ακρόαση να την κλείσεις.
1: Με ακούς καλά?
0: Τώρα ναι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Έτσι, για λέγε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακούω λίγο καιρό και μου φάνηκε ενδιαφέρον το θέμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμουν αυτό για το πεπρωμένο, για το γραφτό κλπ. Ήθελα να πω ότι αν υπάρχει γραφτό, τότε πρέπει κάποιος να το έχει γράψει.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ο μόνος που μπορεί να το έχει γράψει είναι ο Θεός.
0: Και τι είναι ο Θεός, ο Φώσκολος?
1: Δεν υπάρχει όμως άλλος που να μπορεί να το έχει γράψει.
0: Μα ναι, όχι. Εγώ δεν πιστεύω καν ότι κάποιος έχει γράψει κάτι. Δηλαδή, 8 δισεκατομμύρια νοματέοι απάνω στη γη έχει κάτσει και έχει γράψει για τον καθένα ξεχωριστά. Δηλαδή.
1: Αν είναι παντογνώστης, αν έχει όλες τις ιδιότητες που το αναγνωρίζει η θρησκεία μας, ναι, μπορεί να το κάνει για 8 δισεκατομμύρια και για 80 δισεκατομμύρια.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αγαπάει τα παιδιά του ο Θεός?
1: Κάτι περίμενε, τρέχεις.
0: Όχι, πες μου αν αγαπάει τα παιδιά του, τους ανθρώπους δηλαδή.
1: Να μας ρωτήσουμε.
0: Γιατί αφήνει? Να το ρωτήσουμε, αλλά δεν πρόκειται να μας απαντήσει γιατί μας έχει γραμμένους.
1: Βιάζεσαι όμως, δεν μ' άφησες να τελειώσω.
0: Συγγνώμη, παρακαλώ, πες.
1: Λοιπόν, αν το έχει γράψει, μόνο ο Θεός μπορεί να το έχει γράψει.
0: Ναι.
1: Αν όμως υπάρχει Θεός και το έχει γράψει, τότε δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που είναι διαγεγραμμένο, δεν έχει να κάνει τίποτα με εμάς.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει μια λογική. Υπάρχει ένα οξύμορο εδώ πέρα, μια αντίφαση.
0: Ναι.
1: Οπότε όποιος το πιστεύει νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχει. Ουδέποτε είχαν λογική οι θρησκείες.
1: Για την ανθρώπινα κατασκευάσματα.
0: Ναι, μαγεία αυτό ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αλλά ξέρεις, οι άνθρωποι χρειάζονται, πολλοί άνθρωποι είναι που χρειάζονται. Αν σκεφτείς ότι ξέρω πρέπει να είναι τουλάχιστον το 80% του πλανήτη που πιστεύει σε κάποιο είδος θρησκεία.
0: Και υπάρχει ένα 20% που δεν πιστεύει.
1: Που είναι άθεοι.
0: Ναι. Και λένε ότι και αυτοί που είναι άθεοι πιστεύουν ότι δεν πιστεύουν.
1: Εγώ είμαι άθεοι. Και αυτό είναι μια ουσία. Αυτοί που λένε ότι όσοι είναι άθεοι πιστεύουν κάπου. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον πιστεύω σε κάτι που να έχει αποδείξεις. Η πίστη εξορισμού δεν μπορεί να σου δώσει αποδείξεις. Mm. Δεν υπάρχει αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Εγώ προτιμώ αυτό λοιπόν, εγώ πιστεύω στην επιστήμη, αλλά είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις ας πούμε στην επιστήμη, στον ηλεκτρομαγνητισμό και άλλο πράγμα να πιστεύεις σε ένα Θεό παντοδύναμο, παντογνώστη, πανταχού παρών και ταυτόχρονα να μπορείς να δέχεσαι το ότι εθαίνουν τόσα παιδιά από την πείνα.
0: Αυτό είναι που μου τη δίνει εμένα.
1: Ακριβώς. Οπότε υπάρχει μια αντίφαση.
0: Ή από αρρώστιες.
1: Ναι,
0: και να κάθεται όρθιος ο Πούτιν. Και ο Ερντογάν.
1: Είναι πολλά πράγματα που τα βλέπουμε περίεργα. Ας πούμε, σκέψου ότι μπορεί να γίνει ένα αεροπορικό δυστύχημα, να πεθάνουν 300, να ζήσει ένας και να πούνε είχε Άγιο μαζί του, ο Θεός τον έσωσε.
0: Ναι.
1: Πάμε ότι έφτιαξε τους υπόλοιπους 300 όμως.
0: Καθόταν σε καλή θέση, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα και προσπαθούμε. Τι να σου πω, αυτό άκουσα προηγουμένως ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο.
0: Έτσι λένε. Όχι, ενώ έτσι σου απαντάνε. Άμα αμφισβητήσεις την νεύρωσή τους, σου λένε όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ποιο λόγο, ρε Μπαρβά?
1: Ναι, ακριβώς. Ποιος θέτει αυτόν τον λόγο? Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι έχουμε μάθει ο εγκέφαλός μας να λειτουργεί προσπαθώντας να βρει το γιατί και κάποια αιτία πίσω από αυτό που συμβαίνει. Οπότε όταν πια σταματάει η λογική μας και δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν πράγματα φοβερά. Γιατί μπορεί κάποιος να χάσει το παιδί του από ασθένεια. Είδες το παιδάκι με το σκύλο που το φάγει ο σκύλος τώρα?
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα φταίει ο μπαμπάς και η μαμά. Οι οποίοι πήραν το σκύλο, αδέσποτο σκυλί, ταλαιπωρημένο, το δέσανε στο δέντρο για να έχει κάπου να μείνει.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ έχω δει σκύλο να αγκαλιάζεται με τα παιδάκια. Κατάλαβες, ενώ στην προκειμένη περίπτωση ο σκύλος ένιωσε εχθρό το παιδάκι και το κατασπάραξε. Αλλά φταίει ο μπαμπάς και η μαμά που αφήσανε το παιδί να πάει κοντά στο σκύλο απροειδοποίητα, χωρίς να έχει γίνει πρωτύτερα σχέση ζεύξης. Δεν ακούγεσαι καλά, Μαϊρά. Αν δεν μιλάς απευθείας στο ακουστικό, οι ακροατές δεν θα ακούνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι, δεν έχω τώρα ανοιχτή ακρόαση.
0: Εντάξει, τώρα καλύτερα. Για μιλά.
1: Ναι, η φιλοζωία του, θέλω να πω, τους προκάλεσε αυτή τη δραματική.
0: Η παγίδα τους ήταν αυτή, ναι.
1: Ναι, είναι όταν συμβεί κάτι κακό. Αλλά αυτό το ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε και παρηγοριά.
0: Ναι, αλλά τι λόγο είχε ο λόγος να φαγωθεί το παιδάκι?
1: Α, δεν ξέρω, μπορούν να σου βρουν πολλούς λόγους.
0: Συζητούσα ναι.
1: με έναν Αμερικάνο που είναι από αυτούς που τους λένε newborn Christians, δηλαδή που είχαν απομακρυνθεί από τη χριστιανική θρησκεία και μετά επανήλθαν, και αυτοί είναι πιο φανατικοί από τους υπόλοιπους.
0: Και τι λένε οι Αμερικάνοι, ότι αυτοί οι newborn...
1: Όχι Αμερικάνοι, ο συγκεκριμένος,
0: είναι
1: ας πούμε.
0: Ο συγκεκριμένος, ναι.
1: Ναι. Πιστεύει ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, ότι τα παιδιά που πεθαίνουν στην Αφρική είναι γιατί έχουν κάνει αυτοί ή οι γονείς τους, τα παιδιά στην προηγούμενη ζωή, ή οι γονείς τους κάτι κακό, οπότε πληρώνουν τώρα, και ότι αυτά τα δίνει ο Θεός, οπότε ξέρει γιατί το κάνει. Ξέρεις, άμα θέλει ο άνθρωπος, άμα θέλει να βρει δικαιολογία, θα τη βρει. Και όχι μόνο σε θέματα Θεού κλπ, και σε υπόλοιπα πράγματα που κάνει με... αυτά που του συμβαίνουν στη ζωή του, ή που το αν κάνει κάτι λάθος, θα πει... Για παράδειγμα, ας πούμε, ξέρεις, τρακάρεις και θα βρεις εσύ μια δικαιολογία που δεν έφταιγες εσύ, έφταιγε ο άλλος. Αν δεις όμως κάποιον άλλον, ο άλλος να σε τρακάρει, ας πούμε, ή ένας να τρακάρει κάποιον άλλον, θα πεις, κοίτα το βλάκα. Θες, κατηγορούμε εύκολα τους άλλους και δικαιολογούμε εύκολα τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Σαν πρακτική, θέλω να πω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αυτά, κατά τα άλλα, έχω ανακαλύψει πρόσφατα την εκπομπή και είναι αρκετά ενδιαφέρουσε οι συζητήσει. Α, και κάτι άλλο θέλω να πω γι' αυτό, με το κάτι για ένα medium άκουσα. Εφόσον δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο, δεν είναι δυνατόν να έχουν και καμία
0: αναφορά,
1: καμία ακριβώς. Επίσης, καμιά φορά οι άνθρωποι μπορεί να λένε, ας πούμε, δεν πιστεύω εγώ σε αυτά, αλλά βαθιά μέσα τους κάνει να πιστεύουν. Οπότε αυτό μπορεί να τους επηρεάσει και αρνητικά. Δηλαδή οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες έχουν κάτι τέτοιο. Περιμένει κάποιος να του συμβεί κάτι κακό και στο τέλος το προκαλεί ίδιο στον εαυτό του.
0: Ναι. Αφού το περιμένει.
1: Ναι. Το περιμένει και το πείθει τον εαυτό του. Είναι αυτή η αυθυποβολή. Οπότε καλύτερα να αποφεύγει κανείς αυτές τις κακοτοπιές, αν μην τυχόν και έχει κάτι μέσα του και του μείνει. Αυτά.
0: Μάλιστα. Με τι ασχολείστε, Μάιρα?
1: Είμαι μεταφράστρια.
0: Α, okay. Πείτε μου ένα βιβλίο που αξίζει από αυτά που έχετε μεταφράσει να διαβάσω, που είμαι διαβαστερός τύπος.
1: Α, προτιμώ όχι, γιατί είναι θέμα privacy, ξέρεις, ανωνυμία, ιδιωτικότητα.
0: Ιδιωτικότητας,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εσύ τι διαβάζεις, λογοτεχνία?
0: Εγώ διαβάζω τα πάντα. Δηλαδή με προεξάρχουσα τέση έχει λογοτεχνία. Και μετά ιστορικά βιβλία, ποιήση αλλά μεγάλων ποιητών, όχι ποιήση ό,τι να είναι, όχι δηλαδή την αρρώστια του καθενός που νομίζει ότι είναι ποιητής, να είναι ποιητής πραγματικός.
1: Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο ποίημα ενός Μεξικάνου ποιητή, δεν νομίζω να έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Τώρα, άμα βρω χρόνο, θα το μεταφράσω και μπορώ να στο στείλω, επειδή απαγγείλεις καταπληκτικά.
0: Να σε καλά.
1: Και νομίζω ότι θα άρεσε πολύ και στους ακροατές. Είναι από τους μεγαλύτερους Μεξικάνους ποιητές αυτός.
0: Mm-hmm. Ποιος?
1: Ο Χάιμε Σαμπίνες.
0: Α, έχω ακούσει το όνομά του.
1: Α.
0: Okay. Να, μα μπορείς στείλτο. Εδώ, στην πλατφόρμα των παραπολιτικών, και θα το μεταφέρω εγώ.
1: Ναι, θα το στείλω σε κάποια στιγμή, κάποια ώρα που να έχεις εκπομπή, όποτε να το δεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και μια και μιλάμε για αυτά, αν εγώ διαβάζω γενικώς οτιδήποτε εκτός από πεζογραφία, παρόλο που μεταφράζω πεζογραφία, έτσι.
0: Λογοτεχνία τρελαίνομαι εγώ. Εγώ τώρα μόλις τελείωσα ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει στη ζωή μου.
1: Ποιο?
0: Τα χάλκινα κατόφλια του Ισίδωρου Ζουργού.
1: Α, τι είναι αυτό?
0: Τα χάλκινα κατόφλια αναφέρονται στον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Mm-hmm. Αλλά στην περιπέτεια που στην κατάληψη της Τροίας και σε τέτοια. Τέτοιο είναι το σκηνικό.
1: Είναι ιστορικό.
0: Είναι μυθιστόρημα. Μυθοπλασία.
1: Ναι, αλλά είναι ιστορικό μυθιστόρημα.
0: Ναι, ας πούμε ότι είναι ιστορικό μυθιστόρημα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι συνταρακτικός ο τρόπος που γράφει. Δεν το πιστεύεις. Νομίζεις και... ότι σου μιλάει σταυτή. Διαβάζεις και νομίζεις ότι είναι κάποιος ταυτής σου και σου μιλάει και σου λέει παρακάτω. Σου διαβάζει.
1: Ισίδωρος
0: Ζουργός.
1: Ζουργός.
0: Ζουργός.
1: Α, Ζουργός.
0: Ζουργός. Ισίδωρος Ζουργός. Εκδόσεις Πατάκης.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay.
1: Okay.
0: Σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά. Yeah.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κυρία Ευτέρπη, δεν ξέρω αν μας ακούς, αλλά όλο λες θα πάρεις τηλέφωνο και όλο λόγια λόγια και τηγανίτα τίποτα. Λάδι λάδι και τηγανίτα τίποτα. Σπεράντζα Βρανά. Γεια σου Νίνα μου από τα Πατήσια.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Τι κάνεις, Νίνα.
1: Καλά είστε.
0: Καλά είμαι, με. Εσύ.
1: Μια χαρά. Ωραίο θέμα.
0: Για πες.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι η τύχη μας είναι οι επιλογές μας. Εμείς την κάνουμε.
0: Mm.
1: Ο Θεός είναι αγάπη, λένε μερικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αγάπη, δεν είναι κάτι.
0: Ωραία,
1: όποιος πιστεύει, όποιος δεν πιστεύει, πάλι καλά.
0: Όχι, όχι, κοίτα, δεν είναι θέμα πιστεύω, δεν πιστεύω, πιστεύω.
1: Ω, λέω γενικά.
0: Αλλά αφού είναι αγάπη, γιατί δεν τη σκορπάει αυτή την αγάπη παντού.
1: Και υπάρχουν, ναι.
0: Και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν έχουν ψωμί να φάνε και σπίτι αυτά. Να μείνουν. Και...
1: Ναι, και αυτό που λέγεις για τα παιδάκια, αυτά
0: ναι,
1: που
0: γιατί.
1: Πολύ στεναχωριέμαι και εγώ τα ακούω, ειδικά όταν είναι παιδιά, τι έχουν κάνει.
0: Έλατε, αυτό αλλά να μου πεις.
1: Κανείς δεν ξέρει. Πάντως στη τύχη, ξέρω εγώ ότι τη φτιάχνει ο καθένας μόνος.
0: Αλλά δεν λέμε γιατί... για την τύχη τώρα, λέμε ναι, για τη μοίρα.
1: Είναι να έχει, αλλά τη μοίρα τη φτιάχνουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, οι επιλογές μας είναι. Έτσι δεν είναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν έχω το αλάθος.
0: Επιλογές μας είναι σίγουρα.
1: Οι επιλογές μας ορίζουν και πώς θα περάσουμε και τι θα κάνουμε. Δεν φταίει καμιά μοίρα. Όταν είμαστε, έχουμε μυαλό, έχουμε, δεν είμαστε. Αυτά είναι δικαιολογίες για μένα. Γιατί το έλεγε ο πατέρας μου, θυμάμαι. Που σας είχα πει ότι δύο τάξεις είχε βγάλει από το δημοτικό. Δεν τον άφησε να πάει. Η μητριά του είχε χάσει τη μάνα του πολύ μικρό παιδί, μωρό. Επομένως, καθένας ό,τι κάνει το βρίσκει μπροστά του. Τώρα, τύχη είναι αν κερδίσει ένα λαχείο, ας πούμε.
0: Τι να είναι.
1: Εγώ στις φορές έχω πάρει, μια φορά κέρδισα 10 ευρώ.
0: Και εγώ μια φορά σε ένα ξυστό κέρδισα 50.
1: Ναι. Και ένα ξυστό πάλι με μια φίλη μου λέει θα το πάρουμε μαζί. Λέει να δούμε. Λέω εντάξει, το πάρουμε μαζί. Λέω σιγά καλύτερα. 100 ευρώ κερδίσαμε, θα μοιραστήκαμε. Αυτά ήταν όλα.
0: Πλουτίσαμε, κυρία μου.
1: Ναι, πολύ. Όταν ήταν και τα χιλιάρικα με τον πρώην σύζυγο που του έχω πει με έχει ψήσει, δεν πέρασα πάρα πολύ άσχημα και ήμουν και μικρή. Προξενιά μου το κάναμε τον χρόνο. Και έτσι και του πάρω ένα λαχείο και κέρδισε 100 χιλιάρικα κύριε Τσιλιμίδη, το φαντάζεστε.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι δεν φαίνεται, δεν πειράζει λέω. Δεν είναι τίποτα αυτό. Το θέμα είναι να μην πειράζουμε κανένα, να είμαστε σωστοί, να μην κάνουμε κακό σε κάποιον. Εμένα αυτό είναι το πιο... Και αν μπορούμε να βοηθάμε.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορούμε. Αλλά ειλικρινά και εγώ αυτό που λέτε για τα παιδιά πονάει ψυχή μου. Γιατί λέω αυτά τι έχουν κάνει, γιατί να βασανίζονται. Αυτά που φύγανε εκεί στη Γάζα εδώ και δεν είναι.
0: Μόνο εγώ. Εκεί, μόνο
1: και
0: εκεί.
1: Παντού. Και που είναι άρρωστα το τοπικά.
0: Βλέπεις κάτι βίντεο
1: ναι.
0: Που είναι κάτι σκελετωμένα παιδιά και περιμένουν ναι. Στην ουρά να πάρουν δύο φετούλες ντομάτα και μία πίτα.
1: Ναι, θυμάμαι τότε τα παιδιά εκεί στη Γάζα που τα ματάκια τους ήταν πελώρια και ήταν κοκαλιασμένα και ο Παναγία μου λέω πώς, τι φταίνε αυτά.
0: Μα από τότε που ήσουν κοπέλα όχι. Δεν έβλεπες την Βιάφρα.
1: Ναι, ναι.
0: Από το...
1: Πολύ άσχημα.
0: Αλλά έχει συνηθίσει η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το πιο, το χειρότερο από όλα.
1: Αυτό
0: είναι ότι έχει συνηθίσει.
1: Πρέπει κάτι να κάνουν, να
0: τι
1: γίνει
0: να
1: κάτι. Ξέρω εγώ, είναι δυνατόν τα παιδάκια να πεθαίνουν από την πείνα αυτή τη... Δεν είμαστε στην κατοχή.
0: Κι όμως τώρα... είμαστε.
1: Είμαστε, λέτε.
0: Μπορεί να μην είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Γίνονται, γιατί.
0: Γιατί θέλουν να φάνε τα πλούτη του διπλανού τους, γι' αυτό. Για τον ίδιο λόγο που φύγανε οι Αχαίοι και πήγανε στην Τρία. Για την ωραία λένε πήγαν νομίζεις για να γδίσουν τα χρυσάφια των Τροαδών, των Τροάδων.
1: Εκεί που ξεχνιέμαι και εγώ είναι με τα βιβλία του κυρίου Ζουργού. Τώρα ποιο είναι το καινούργιο να το πάρω.
0: Χάλκινα κατόφια.
1: Να το γράψω, πολύ ωραίο το προηγούμενο πήρα, ήταν φανταστικό.
0: Η σκιά της Πεταλούδας,
1: ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Να, και υπάρχει και ένα καταπληκτικό που θα σου κάνει εντύπωση μεγάλη, γιατί διαδραματίζεται στο καιρό του 21.
1: Ναι.
0: Λέγεται ανεμόλια, το μω με ωμέγα.
1: Ανεμόλια.
0: Ανεμόλια σημαίνει λόγια που τα πήρε ο άνεμος.
1: Ωραία. Πάω, αύριο το πάρω. Ευτυχώς που αγαπάω τα δουλειά, έχω και εγώ πάρα πολλά.
0: Μπράβο.
1: Ο πατέρας μου έμαθε, διάβαζα εφημερίδα όταν πήγαινε πρώτη δημοτικού και τον ευγνωμονώ εκεί που είναι, αναπαυμένος, πάρα πολύ. Μου λέει, διάβαζε, λέει, να ανοίξει το μυαλό σου και πάντα διάβαζα ό,τι έπεφτε στα χέρια μου.
0: Εγώ έχω νεύρωση με τα βιβλία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή, αν δεν διαβάσω, νιώθω ότι κάτι, και μάλιστα για ένα διάστημα που δεν διάβασα.
1: Ναι.
0: Δεν διάβαζα παρά έβλεπα ταινίες στο τάμπλετ, στη συσκευή αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει κάποια στιγμή η γυναίκα μου, λέει, έχεις πάθει κάτι. Λέω, γιατί? Μου λέει, γιατί έχω καιρό να σε δω να διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Και με ξύπνησε.
1: Εγώ θέλω το βιβλίο να το κρατάω. Γιατί θα λέω, μου λέει η κόρη μου και ο γαμπρός μου, να σου πάρουμε τάμπλετ, λέει, να διαβάζεις από εκεί να τα ακούς. Εγώ θέλω να το πιάσω το βιβλίο, να μυρίσω το χαρτί.
0: Μπορεί, το καταλαβαίνω,
1: θέλω,
0: αλλά
1: λέω εγώ.
0: Υπάρχουν ένα σωρό. Εγώ έχω 7.000 βιβλία σε ένα τάμπλετ μέσα.
1: Πω, πω.
0: Και τα στη βιβλιοθήκη μου, πού θα τα βάζα? Θα έπρεπε να βγούμε εμείς να μπουν αυτά.
1: Εγώ έχω
0: 200... Φύγε εσύ, έλα εσύ.
1: Έχω 280 και χάρισα και στον αδερφό μου άλλα 50. Και τα άλλα τα πήγα σε βιβλιοθήκη. Ναι,
0: για τα παιδιά.
1: Και για παιδιά και για μεγάλους έχω. Γιατί διαβάζω, βλέπω και μη κοιμάω, το ξέρετε.
0: Μαζί
1: με την εγγόνια μου.
0: Καλά κάνεις.
1: Τι να κάνω. Αλλά εμένα το βασικό είναι να βοηθάμε τον κόσμο όταν μπορούμε, ή αν δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε, να μην κάνουμε τους κριτές και τους έξυπνους, γιατί ο κόσμος πεινάει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: αλλά ειδικά τα παιδάκια που είδα είχαν στοιχειώσει το μυαλό μου και έκλαιγα, παιδιά, δεν μπορούσα να παρηγορηθώ με αυτό το,
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ήταν πολύ άσχημη εικόνα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να πω.
0: Να σε
1: πολύ
0: καλά,
1: ωραίο, μόνο. Πάντα βάζετε ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε παρέα. Γιατί εγώ είμαι νυχτοπούλ, κοιμάμαι 4. Και αν δεν μπορώ να κοιμηθώ, διαβάζω ένα βιβλίο. Και με παίρνει η κόρη μου και σα λέω, πού είστε, παρά μια φορά είστε εδώ. Τι θες εδώ τέτοια ώρα, λέω, με το κλειδί άνοιξε, γιατί νόμιζε κάτι έπαθα. Λέω, εγώ τώρα βρίσκομαι σε μια ιστορία και με διέκοψε το παιδάκι. Το ζω, δηλαδή, σε δύο μέρες το έχω διαβάσει. Αλλά ειδικά αυτό, να είστε καλά που μου συστήσατε τον κύριο Ζουργό, θα πάω να πάρω αυτά τα δύο. Θα τα πάρω όλα.
0: Ναι, 12 είναι τον αριθμό.
1: Ω, ωραία.
0: Έτσι, το
1: θα
0: αυτό
1: πάω να τα το παραγγείλω, θα ξέρει ο.
0: Θα
1: ναι.
0: Πού μένεις, στα Πατήσια?
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάρεις το τρόλεϊ.
1: Ναι.
0: Θα κατέβεις στο κέντρο και θα πας στις εκδόσεις Πατάκη, που είναι Ακαδημίας. Και απέναντι από τη Θεμιστοκλέους, δηλαδή, στην Ακαδημίας. Και θα τα πάρεις και φτηνότερο από εκεί.
1: Από εκεί θα στείλω το γαμπρό μου, γιατί δεν πάω στην Αθήνα. Έχω να πάω πριν την πανδημία.
0: Γιατί,
1: δούλευα στη ΔΕΗ εκεί και δεν.
0: Γιατί δεν πάω στην Αθήνα?
1: Αυτά δεν μ' αρέσει. Έτσι που είναι, αφού είναι όλο πράγμα. Πιο πολύ είναι ξένοι παρά εμάς.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Ενώ τη φοβάμαι. Αλλά πάει ο γαμπρός μου συχνά, γιατί δουλεύει αυτός πιο κάτω. Οπότε θα του πω το και θα τα πάρει.
0: Να σε
1: έχω
0: καλά,
1: δύο, ναι, αυτά που μου είχατε πει, τώρα θα του πω να πάρει και τα άλλα που μου δώσατε και ό,τι άλλο έχει.
0: Εντάξει.
1: Και μια γυναίκα που μου αρέσει, τα διαβάζω, η Φάνη Πανταζή, αυτή είναι λογοτεχνικά.
0: Ναι, δεν την ξέρω.
1: Ρομαντικά λίγο.
0: Α, είναι Βίπερνόρα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία κι αυτή.
0: Να
1: τώρα περιμένω
0: καλά
1: αυτή η ταινία, να δω τους Μαραγδί με το...
0: Με Καποδίστρια.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ ωραίο, από ό,τι λένε.
0: Σε χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή λόγη, να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια σου Άννα από το Γέρακα.
1: Γεια σας κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Πολύ τακτικά, είστε εξαιρετικός.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα με τσιγκλίσατε πολύ άσχημα.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ το έχω λύσει το θέμα.
0: Δηλαδή.
1: Και ήθελα να σας το πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τους αρχαίους σοφούς παραδέχεστε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έλεγαν το μοιραίον φυγήν αδύνατον. Ο παράδειγμα ο Ειδίπους, που μολονότι προσπάθησε να το αποφύγει, δεν μπόρεσε. Λοιπόν, επίσης, έχω λύσει το θέμα αυτό που λέτε της αδικίας στη ζωή μας με το θέμα της μετασάρκωσης, με το κάρμα δηλαδή. Οπότε, δικαίως παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε, διότι εμείς τα προκαλούμε και όχι ο καλός Θεός. Ο Θεός πράγματι είναι καλός. Αλλά όταν εμείς κάνουμε πράξεις κακές, είναι η ανταπόδοση που λέμε. Εγώ εκεί το έχω βρει και είμαι

0: ήρεμη και προσπαθώ να είμαι καλή και να μην κάνω αμαρτίες, να αγαπώ τα πάντα γύρω μου, τον κόσμο, τα ζώα, τα πάντα, για να έχω και καλή εξέλιξη, γιατί είμαστε ψυχές σε εξέλιξη, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι η θεωρία η δική μου και με ακούτε.
1: Απολύτως.
0: Ναι. Και το έχω λύσει το πρόβλημα εγώ τουλάχιστον, διότι πράγματι στη ζωή υπάρχει τόση αδικία που δεν μπορεί να την εξηγήσει με κανέναν τρόπο. Η μόνη λύση είναι αυτή, ότι εμείς προκαλούμε την τύχη μας, που λένε. Διότι είναι η αιτία και το αποτέλεσμα, που έλεγαν και οι αρχαίοι, το λέμε και εμείς. Κάθε δράση έχει αντίδραση. Δεν ξέρω, δεν θα συμφωνείτε βέβαια, αλλά...
1: Όχι, εγώ, γιατί να μην συμφωνώ.
0: Αυτή είναι η γνώμη.
1: Πώς βγάζετε ένα συμπέρασμα τέτοιο, ότι δεν συμφωνώ.
0: Αυτό έχω ακούσει και λέω ότι...
1: Ότι έχετε ακούσει ποιο πράγμα.
0: Ότι αυτό, ότι είμαι τενσάρκωση, δικαιολογεί τις πράξεις.
1: Συγγνώμη, η μετενσάρκωση πώς αποδεικνύεται?
0: Υπάρχουν άγιοι που...
1: Μα όχι, που δεν μου λέει τίποτα αυτό. Πώς αποδεικνύεται επιστημονικά, πείτε μου. Αφήστε τους Αγίους.
0: Ναι, αν κανείς κάνει αυτογνωσία και... πώς το λένε, αυτοσυγκέντρωση, μπορεί να αλλάζει επίπεδο συνείδησης και ανεβαίνει επίπεδα, όπως ο Σοκράτης μας έλεγε, το γνώθις αυτόν που βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να ανοίξουμε συζητήσεις τέτοιες, αλλά έχω πιστεί εγώ για αυτά που σας λέω. Λοιπόν, γιατί σας λέω και οι αρχαίοι δεν έλεγαν το μοιραίο φυγήν αδύνατον, διότι άμα
1: το
0: είναι
1: πετρωμένο,
0: κάτι...
1: Το πεπρωμένο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η γιαγιά μου έλεγε το πετρωμένο φαγί είναι αδύνατον.
0: Εντάξει, το τρώγε κιόλα. Λοιπόν.
1: Το ψωμί το πετρωμένο.
0: Ναι, ναι, αυτά κύριε Τσιλιμίδη. Δεν ξέρω. Εμένα με καλύπτουνε. Τώρα εσείς.
1: Εμένα δεν με καλύπτουν, η αλήθεια είναι.
0: Καλώς. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ράδιο Βαρκαβάγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr.

0: κυρία Νίνα από τα Πατήσια, έκανε ένα λάθος πριν. Αναφέρθηκα σε ένα βιβλίο του Ζουργού, την ανεμόλια. Τα ανεμόλια μάλλον. Λοιπόν, δεν ήταν αυτό, ήταν η αειδονόπιτα που διαδραματίζεται στον καιρό της τουρκοκρατίας, ας πούμε, έτσι. Αειδονόπιτα. Και τα ανεμόλια είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έτσι κι αλλιώς όλα θα τα πάρεις από ό,τι είπες. Αλλά πάντως, εάν οδηγηθείς στο να αγοράσεις αυτό που έχει να κάνει με την περίοδο της τουρκοκρατίας, ονομάζεται αειδονόπιτα. Αειδονόπιτα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι μία από τις επόμενες μέρες θα παίξουμε και τη συνέντευξη που μου έδωσε με αφορμή το καινούργιο του βιβλίο ο Ισίδωρος Ζουργός. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880. Γιώργο από τα Πατήσια, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Θέλω να πω μια ιστορία που συνέβη στην ροκ τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω, είναι λάθος, έγινε ένα λάθος εκεί και συνέβη αυτή η ιστορία. Κακιά τύχη και λάθος μαζί.
0: Για πες.
1: Το 1987 ο Έρικ Κλάπτον, το ξέρετε, κιθαρίστηκε.
0: Εννοείται, μας τι έδωσε.
1: Ναι. 42 χρονών απέκτησε ένα γιο, τον Κόνορ Κλάπτον.
0: Ναι.
1: Με μια Ιταλίδα στάρ, εξόγαμο που λέμε. Αλλά το ανεγνώρισε. Το 91 το Μάρτιο πήρε το μικρό, είχε φτάσει 4 χρονών, ένα ξανθός άγγελος. Και την κουβερνάδα του μικρού και πήγε για δουλειά στη Νέα Υόρκη. Νίκιασε ένα διαμέρισμα, 53ο όροφο. Η κουβερνάδα ξέχασε να κλείσει την πεντούλια του παραθύρου, δεν είχε μπαλκόνι. Και ο μικρός μετά από λίγο πήγε, άνοιξε το παράθυρο και έπεσε από το 53ο όροφο.
0: Έλα.
1: Ήταν η εποχή που ο Έρικ Κλάπτον είχε κόψει τα ναρκωτικά, μόλις γεννήθηκε ο γιος του. Είχε κόψει τα ναρκωτικά, είχε συνέλθει δηλαδή. Γύρισε από τη δουλειά που είχε πάει και τι να δει κάτω, αστυνομία, ασθενοφόρα, κόσμο μαζεμένο. Είδε και το γιο του μέσα στο σακούλα και τρελάθηκε από τότε. Είναι μισουλάχινα που λένε. Και μετά από λίγο καιρό, τη δεκαετία των 90, από λίγο καιρό έβγαλε Tears on Heaven, δάχρυα στον παράδεισο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Τώρα τι μοίρα είναι αυτό, ένα λάθος της κουβερνάντας, του κατέστρεψε τη ζωή, καλά έχει και άλλα παιδιά αυτούς με άλλες γυναίκες.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Αλλά αυτό ήταν το αγαπημένο.
0: Και ήταν και αδιανόητο, δηλαδή εντάξει.
1: Είναι φοβερό. Α, και ο τάφος είναι στο replay της Αγγλίας, replay, και πάνε εκεί όσοι χάνουν τα μικρά τους παιδιά και αφήνουν λουλούδια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερή ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτός είναι 80 χρονών, 45 γεννηθείς.
0: Πήγε κιόλας 80 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Γρήγορα περνάει ο καιρός.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
0: Να πεις.
1: Είναι μια επιστήμη, κλάδος της γενετικής, που λέγεται επιγενετική.
0: Πώς λέγεται?
1: Επιγενετική.
0: Όλα και?
1: Αυτή εξηγεί τι βλάβες μπορεί να πάθει το DNA σε όλα τα κύτταρα και στα νευρικά, ιδίως άμα έχει στρες.
0: Mm.
1: Είναι καινούριος κλάδος. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω τώρα, γιατί καθώς το DNA έχει μέσα υδρογόνα, άμα πάθει στρες, αντί για υδρογόνα γίνεται μεθύλιο, άνθρακας υδρογόνο 3 στο DNA.
0: Μάλιστα.
1: Και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφορεί και βιβλίο, εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
0: Οι οποίες έχουν εξαιρετικά βιβλία.
1: Επιγενετικών, ναι.
0: Όχι, γενικά.
1: Κάνει
0: πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
1: Να κάνει επιμόρφωση. Άμα δεν ήταν για αυτές θα είμαστε στο μεσαίωνα εδώ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, μην είσαι υπερβολικός.
1: Το έχετε αυτό το τραγούδι, Tears on Heaven.
0: Για, το έχουμε. Το έχουμε. Εντάξει, θα το βάλω.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Γεια.
0: Yeah. Γεια. Yeah. Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα Να το Γιώργο. Tears. Πώς? In heaven.

Και κάπου εδώ τελειώνει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής, Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Να είστε καλά, ακμαί και δυνατοί. Σας περιμένουμε ομιλητικούς και σιωπηλούς στο 211-1080-880 και σε ένα email που έχουμε, ας το ξέρετε καλού κακού, radio@parapolitika.gr. Το άσμα που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.

0: Και τώρα θα πάμε στο βορρά να παγώσουμε οι έδρες μας. Βασίλη,
1: χαμπαρί. Όχι, τόσο.
0: Όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Λιγότερο από τόσο.
1: Ναι, λιγάκι.
0: Εντάξει.
1: Μικρή, όχι μεγάλη.
0: Οκ. Δεν βγήκατε έξω σήμερα?
1: Όχι. Ενάχει μια μπλιακάδα πολύ ωραία μέρα. Είχαν κάτι επισκέψεις φίλων εδώ πέρα, οι οποίοι φιλικότατοι μου φάγανε όλο το πρωινό.
0: Εγώ το μεσημεράκι που βγήκα έξω και περπάτησα,
1: ναι,
0: ήταν λαχείο, είχε ένα ανοιξιάτικο αεράκι, είχε στεγνώσει όλη η βρόχα και ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Φίλες.
0: Ναι.
1: Και εδώ ήταν ωραίος ο κύριος μου είπε, αλλά σου λέω όσο... Τι να κάνω, ως υποδοχέας να πούμε φίλων. Είπαμε εντάξει. Να τα πούμε, τα είπαμε τις αχλαμάτες, τα καλαμπούρια μας και τα ρέστα, αλλά μετά τον ήλιο το χάσαμε.
0: Σου έρχονται πάντως οι φίλοι, αυτό μου αρέσει.
1: Όχι, είναι δόξα τω Θεώ.
0: Ναι,
1: κοίτα, γι' αυτό και κάθομαι στην καβάλα και δεν πάω στην Παπάγου.
0: Ναι, μωρέ, στον Παπάγου τι έπα να κάνεις. Μόνο εγώ θα έρχομαι να σε βλέπω.
1: Το γαμό το αυτό είναι ότι στον Παπάγου. Στην Αθήνα έχω δεκάδες φίλους. Δεξιά και αριστερά και συμφοιτητές και. Αλλά για να βρεθούμε όπου τα ξέρεις, πρέπει να κάνουμε ένα μήνα τηλεφωνήματα και να μπορέσουμε να ορίσουμε μια ημερομηνία να βρεθούμε. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ενώ εδώ βγαίνοντας από το σπίτι, είμαι στο κεντρικό δρόμο, είναι το διαμέρισμά μου.
0: Ναι.
1: Μέχρι να πάω στο τέρμα που είναι ας πούμε 100 μέτρα, μπορεί να κάνω και 2 ώρες από το γεια σας καλημέρα. Τι γίνεται ρε, πώς πάει, είστε καλά, τι γίνεται. Σταματάμε με ένα σωρό φίλους στον δρόμο που μιλάμε.
0: Τι ωραία. Μα μικρή πόλη, εντάξει, όχι και μικρή.
1: Μικρή,
0: αλλά, εντάξει.
1: Ναι, 45.000 κόσμο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και μικρή.
1: Μικρού μεσαίου μεγέθους.
0: Ναι.
1: Αλλά να γνωριζόμαστε οι περισσότεροι, ας πούμε, που είχαμε κάποιες κοινωνικές θέσεις και τα λοιπά, έχουμε διατηρήσει όλες τις φιλίες και τις γνωριμίες.
0: Στην Καβάλα έχει Άνω πολύ.
1: Ναι, είναι αυτή η Παναγία που λένε, είναι ο πρώτος επικισμός της Χερσονήσου της, ναι, Καβάλας.
0: Είχα πάει μία φορά στην Καβάλα από τη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: που δούλευα εκεί και με το αυτοκίνητο ανέβηκα στην Άνω Πόλη,
1: ναι,
0: και μπλόκαρα σε ένα στενάκι.
1: Είδε στενοσόκακα,
0: ναι,
1: μόνο στενοσόκακα.
0: Και δεν μπορούσα να πάω ούτε μπροστά ούτε πίσω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και πέρασε ένα περιπολικό. Και του σταμάτησα και του λέω κοιτάξτε, να του λέω το δίπλωμά μου, αλλά δεν μπορώ να το γυρίσω το αυτοκίνητο. Και μπήκε μέσα το παλικάρι, έκανε όπισθεν, ήταν πολύ επιδέξιος και έκανε μπρος πίσω 5-6 φορές και το γύρισε το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ που βρήκε, το έβαλε με την όπισθεν και το γύρισε. Εγώ θα το είχα φάει λάχανο το αυτοκίνητο. Ναι, είναι.
1: Μάλλον είναι γεμάτο σοκάκια, σοκάκια.
0: Ναι.
1: Για να περπατήσεις μπερδεύεσαι, ανεφοροκατήφοροι είναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι ωραία.
1: Γραφικό, η γραφικότητα, ναι, αυτού του σπιτάκια τα μικρά, τα σπιτάκια, τα στοκάκια, τα στενά, είναι η γραφικότητα που λέμε, αλλά δυσκολία για τους κατοικούντες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για τα σκουπιδιάρικα έχει κάτι μικρά αυτοκίνητα. Άλλο,
0: ναι, τα έχω δει, τα
1: δεν
0: έχω
1: μπορεί
0: δει
1: να πάει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ταξί και τα λοιπά δεν ανεβαίνει κανένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι ενό σημείο από εκεί και πέρα δεν υπάρχει.
0: Πηγαίνετε με τα πόδια.
1: Με τα πόδια, μετά συνέχεια.
0: Λέω και οι ταξιτζίδες, λέει πηγαίνετε με τα πόδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι,
1: ναι,
0: εδώ τέρματα δίφραγκα.
1: Από εδώ και πέρα γυμναστική.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ρε εσύ τι ρέντα είχε σήμερα. Λογοτέχνης είσαι ρε Μάνο, ρε γαμό, το λυρικός είσαι.
0: Γιατί το λες?
1: Ναι.
0: Με το κείμενο.
1: Ο πρόλογος σου με εντυπωσίες, μάθε εντυπωσίες. Τι ωραία είναι, τι ροή, τι λόγος, τι λόγοι. Γαμό το. Γι' αυτό κάνεις ωραία τραγούδια, ωραίες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Με συγκίνησε, με ευχαρίστησε. Είσαι ωραίος, ωραίος αδερφέ
0: Μάνο. Να ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι ωραίος, να είσαι γερός.
0: Και εσύ.
1: Τώρα περί μοίρας και τα ρέστα, αυτά δεν τα πιστεύω, δεν ασχολούμαι, ούτε είναι γραμμένα, ούτε άγραφτα, ούτε τίποτα, τα θεωρώ όλα εφευρήματα των αρχαίων προγόνων. Οι αρχαίοι προγόνοι, όπως γνωστόν, είχαν προσωποποιήσει και προσωποιούσαν ό,τι υπήρχε στη γη, ό,τι έβγαινε μέσα στα μάτια τους. Ήταν λοιπόν και τα τυχαία γεγονότα έπρεπε κάπου να τα αποδώσουν. Εφήβραν λοιπόν τις τρεις μοίρες, τους έβαλαν και τα ονόματα και σου λέει αυτόν τον τομέα τον καλύψαμε σαν παρελθοντολόγοι και σαν μελλοντολόγοι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά επειδή εξηγεί και μερικά πράγματα, εξηγεί σε εισαγωγικά κάποια πράγματα που στο απλό μυαλό που δεν έχει και πολυμόρφωση μπαίνουν και δεν φεύγουν από εκεί και με την αναπαλαίωση να πούμε και συνέχεια αυτά διατηρούνται και όλοι ακούσουν έτσι ήταν γραμμένο, έτσι είναι η μοίρα, έτσι είναι αλλά σε χαμηλό επίπεδο αυτά τα πιστεύω. Παραπάνω αρχίζουμε και γελάμε λίγο και λέμε αδελφέ το κεφάλι το δικό μας
0: φταίει.
1: Εκείνο κάνει το κουμάντο. Αν δουλεύει σωστά, αν το ταΐζουμε σωστά, δίνει και σωστές λύσεις. Αν δεν ταΐζουμε σωστά, κάνει λάθη και παραστρατεί και περδεύεται μετά και μας αλλάζει τα πετρέλαια. Με αποτέλεσμα να λέμε εμείς ότι κάπου, για να πρέπει να βρούμε και μια δικαιολογία, κάπου να το κολλήσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν δεχόμαστε να πούμε ότι εμείς κάναμε μαμαχία μεγάλη, αλλά κάπου πρέπει να το κολλήσουμε. Και ως ελληνικό φαινόμενο, και ό,τι φταίει και για το κράτος, ό,τι έχουμε μειονεξιδίες και τα λοιπά, λέμε άλλοι φταίνε. Οι Αμερικάνοι μας φταίνε, οι Άγγλοι μας φταίνε, πάντα οι άλλοι μας φταίνε. Και εμείς είμαστε οι παρθένες, οι οποίες περιμένουμε εκείνο που θα μας ενοχλήσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι και βολικό το να ψάχνεις να βρεις ότι κάποιος άλλος φταίει για τα δεινά σου.
1: Πολύ βολικό.
0: Είναι πολύ βολικό δηλαδή.
1: Ηρεμεί η συνείδηση, ηρεμεί η καρδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ηρεμεί το κεφάλι. Αλλά έχεις όμως και ένα πρόσχημα να αρχίσει να βρίζεις άλλους. Γιατί έχουμε και ένα τέτοιο ιδίωμα οι Έλληνες να βρίζουμε κάθε άλλον που πιστεύουμε ότι εκείνος φταίει για όλα μας. Οπότε δίνουμε μία διέξοδο εκεί και λέμε συνέχεια ψάλλουμε το αναβαλόμενο στον κάθε ένα για κάθε τι και ότι εκείνος φταίει. Για τη φτώχεια μας, για το ένα, για το άλλο, για τους Τούρκους, για τους άλλους. Όλο οι άλλοι φταίνε. Εμείς πάντα δεν κάναμε τίποτα, δεν κάναμε κακό, δεν κάναμε τι. Με καλά εμείς μας έχουν της καρπαζιάς. Ναι, δεχόμαστε και λέγεται είμαστε καρπαζοείς πράκτορες.
0: Σαν τον Καραγκιόζη, τον Χατζηδαβάτη.
1: Ναι. Γι' αυτό και τον Καραγκιόζη τον χρεώνουμε στον ακριβώς τον Έλληνα, με τα τόσα κουσούρια του και με τα τόσα λάθη του.
0: Ναι.
1: Και όλα τα φορτώσαμε στον Καραγκιόζη όπου είναι διέξοδος και του δώσαμε και την πονηρία να έχει το Χατζηδαβάτη υποκείμενο και εκεί απάνω να πούμε να του ξεσπάει όλες τις πονηρίες και όλες τις διαολιές του Έλληνα πάλι. Εφεύρημα ο Καραγκιόζης μεγάλος.
0: Μεγάλο.
1: Μεγάλο εφεύρημα γιατί εκεί φόρτωσε στον Καραγκιόζη όλα τα πάθη τα ελληνικά και ως δέκτη έβαλε το Χατζηδαβάτη από την άλλη μεριά να βγάζουμε και λίγο το άκτη μας τουρκαλάδες και τα ρέστα.
0: Πάντως είναι και των Τούρκων το θέατρο σκιών,
1: ναι.
0: Και των Ινδών. Δηλαδή όπου υπάρχουν λαοί που πεινάνε,
1: ναι.
0: Γιατί και οι Ινδοί πεινάνε και οι Τούρκοι πεινάνε.
1: Βέβαια.
0: Και οι Έλληνες πεινάγανε πολύ.
1: Βέβαια.
0: Έχει... Είναι διασημότητα η σκιά στο πανί και στην Τουρκία μάλιστα λένε άλλοι δεν το δέχονται ο Σπαθάρης, ο Ευγένιος, Θεός Χωρέστονα δεν το δεχότανε αυτό ότι είναι αντιγραφή από τον Τουρκικό
1: από
0: τον Τούρκο, ναι.
1: Υπάρχει μια δοξασία γύρω από αυτό το πράγμα,
0: ναι.
1: Αλλά ακριβώς όμως νομίζω δεν έχουμε και την πηγή ποιος επινόησε, ποιος πορτόγραψε τον Καραγκιόζη.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ινδύ
0: νομίζω.
1: Το έχω ψάξει κατά καιρούς, δεν μπόρεσα να βρω κάποια αξιόπιστη πηγή. Ξέρω το 1821, το 1700 ξέρω εγώ, κάποιες παλιές χρονολογίες. Δεν υπάρχει τι, υπάρχει ένα πέπλος μυστηρίου.
0: Ναι.
1: Από τη γένεση να πούμε του Καραγκιόζη. Καλά μετά βέβαια όπως είπε οι λαϊκοί συγγραφείς και τα λοιπά βρέθηκαν ένα σωρό και καραγκιοζοπαίχτες που με την λαϊκή τους γνώση πρόσθεσαν τα διάφορα περιστατικά τις διάφορες ιστορίες και πάντα ο Καραγκιόζης ως έξυπνος και τα λοιπά αλλά τη γένεση να πούμε δεν μπορέσαμε να τη βρούμε τουλάχιστον από αυτό που μπορούμε.
0: Μου έλεγε ο κύριος Ευγένιος το Σχορέστονα, τον λέω κυρίω γιατί είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχα πάει στο μουσείο Σπαθάρη, στο Μαρούσι,
1: ναι,
0: και έπαθα πλάκα βέβαια με τις φιγούρες, γιατί είχε και του Σωτήρη Σπαθάρη, του πατέρα του, φιγούρες που ήταν μισό μέτρο και παραπάνω.
1: Ναι.
0: Με καραγκιόζι όλους δηλαδή. Και μου είπε ο Ευγένιος ότι ο πατέρας του δεν ήθελε που δεν είναι λόγο να γίνει καραγκιόζοπαίκτης ο γιος του.
1: Αχα.
0: Και μία μέρα αρρώστησε ο κύριος Σωτήρης.
1: Ναι.
0: Και ήταν γεμάτο κόσμο το μαγαζί, η πλατεία στην οποία θα παίζονταν η παράσταση.
1: Ναι.
0: Και λέει πρέπει να φύγουμε, λέει, στους μουσικούς. Δεν μπορούσε, ήταν και άρρωστος. Και λέει εγώ παπά, εγώ θα το κάνω.
1: Α.
0: Λέει εσύ και πού ξέρεις εσύ. Λέει τόσα χρόνια πίσω από το πανί δεν έβλεπα εσένα. Θα κάνω εγώ την... Και το έκανε με τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία που ο πατέρας του πίστηκε και έγινε καραγκιόζοπαίκτης.
1: Τώρα έκρισε διάδοχο.
0: Ναι. Και θυμάσαι κάποτε στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ, που είχε κάθε μέρα νομίζω μια παράσταση του Καραγκιόζη του Σπαθάρη.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι μέχρι και τον Τροϊκό πόλεμο. Δηλαδή τα θυμάμαι σαν χτες που...
1: Αλλά ήταν εφευρήματα τα σενάρια τους, απίθανα, που όλο πήγαιναν όμως στο ελληνικό, στον κατατρεγμό τον ελληνικό, και κάρφωνε λίγο Τουρκία, κάρφωνε λίγο τους παλιούς μας εχθρούς και τα λοιπά. Έπαιζε και παιδαγωγικό ρόλο.
0: Mm.
1: Τα σενάρια τους ήταν πολύ ανθρώπινα, να πούμε, και πολύ, μας μίλαγαν σαν Έλληνας.
0: Να βρήκα μία πληροφορία εδώ από τον Γιώργο Ιωάννου, τον συγγραφέα, που έχει κάνει μια μελέτη, λέει «Ο Καραγκιόζης ως μορφή του ελληνικού θεάτρου σκιών δεν επινοήθηκε από έναν μόνο άνθρωπο, αλλά εξελίχθηκε από το τουρκικό θέατρο σκιών με πρώτο διδάξαντα τον Δημήτρη Σαρδούνη ή Μίμαρο, να αναγνωρίζεται ως αυτός που τον ελληνικοποίησε και τον καθιέρωσε στην Ελλάδα γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα». Ενώ υπάρχουν τουρκικοί θρύλοι για την προέλευσή του από τον Σεϊχ Κουστερί, ο Σαρδούνης, ο Μίμαρος, μετέτρεψε την τουρκική φιγούρα σε εθνικό σύμβολο της Ελλάδος, με τον τύπο της εφημερίδας της εποχής να τον αποκαλούν εφευρέτη του Καραγκιόζη. Άρα το λύσαμε. Ο Γιώργος Ιωάννου Θεσσαλονικιός, ο συγγραφέας, ναι.
1: Το οποίο ήταν τόσο επιτυχημένο όμως, το οποίο
0: ναι,
1: έθρεψε γενιές και ψυχαγώγησε εκατομμύρια Έλληνες.
0: Όταν ήμουν πιτσιρικάς στην Κηφισιά, στη γιορτή των λουλουδιών, υπήρχε πάντοτε ο Ευγένιος Σπαθάρης. Και θυμάμαι τώρα 4 χρονών παιδάκι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ήθελα να πάω πίσω από την σκηνή να δω τι κάνουν εκεί πέρα και βλέπουν. Ναι. Δεν τα κατάφερα ποτέ γιατί δεν με αφήναν αυτοί που ήταν εκεί. Αλωνίζαμε βέβαια τότε, Βασίλη. Παιδάκια γάρ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αλλά αλωνίζαμε.
1: Όλες οι γειτονιές τότε, τι ήταν οι Αλάνες γεμάτο, τι ήταν όλοι οι Αττικοί.
0: Όχι,
1: ήταν,
0: λέω
1: Αλάνες.
0: Και εκεί μέσα στον κόσμο, ας πούμε.
1: Δεν σου έλεγε
0: κανείς.
1: Όχι.
0: Ο πατέρας σου, ξέρω εγώ, μην απομακρυνθείς όπως τώρα. Πήγαινες όπου ήθελες. Δεν φοβόντουσαν.
1: Είναι όπως παλιότερα έχεις θέσει ερωτήματα, πώς ήταν παλιότερα η ζωή μας γενικώς, αλλά και ειδικότερα στην Αθήνα, και πώς έγινε μετά.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλη εποχή. Ήταν εποχή αγνότητας.
0: Ναι.
1: Ηθικής. Ήταν αγάπης. Σεβασμού. Ήταν η προσφυγιά η οποία που είχε έρθει τα εκατομμύρια των αγαπημένων μας μικρασιατών, που μας έκανε όλους καλή καρδιά, βοηθήστε, να βοηθήσουμε, είμαστε μαζί τους. Ήτανε, μίλαγε το συνέστημα, μίλαγε καλή καρδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά από τον πόλεμο και δόθε, από εκεί και πέρα μεταλλαχθήκαμε κυριολεκτικά. Και πέσαμε στην άλλη άκρη.
0: Πού οφείλεται αυτό δηλαδή?
1: Κατ' εμέ με οφείλεται, κοίταξε, αφενός στο ότι στερηθήκαμε πολλά απάνω στον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Στερηθήκαμε τα πάντα. Πεινάσαμε, υποφέραμε, εξευτελιστήκαμε από τους Γερμανούς. όλα αυτά μετά τι έκαναν. Μας έκαναν να βγάλουμε ό,τι χειρότερο είχα μέσα μας, ότι ήταν και μία τάξη των ολοποδητών, των μαυραγωρητών της εποχής,
0: ναι,
1: που η οποία λίστεψε κόσμο, κόσμο και κοσμάκι.
0: Που δεν τιμωρήθηκαν και ποτέ που να πάρει
1: ευχή. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, και ήταν οι αριστοκρατίες του Κορονακίου με τα πολεμικές.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι μετά γίνανε με τα τζάκια και τα ρέστα και τα ρέστα. Και πηγαίνανε στο Γιουσουρούμ και πέρανε φωτογραφίες παλαιών αυτών ηρώων του 21 και έλεγε ο παππούς,
0: ναι.
1: ο οποίος ήταν κατσικοκλέφτης, να πούμε, και λοποδίτης κοινός. Από εκεί χάλασε αυτό. Μετά και ο συγχρονισμός, ο πολυπολιτισμός που λέμε. Μα ήρθε κάθε καρυδιάς καρύδι. Ήρθαν άνθρωποι ανεξέλεγκτοι. Ελάτε, ανοίξανε πόρτες παράθυρα και γέμισε πλέον.
0: Τους φωνάξανε, μωρέ, δεν θυμάσαι.
1: Τους φωνάξανε.
0: Ο Σαμαράς που πήγε και είπε, ελάτε.
1: Και ως συνήθως, επειδή όλα γίνονται στο πόδι, χωρίς μελέτη, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς έγνοια ότι πρέπει να αποδώσουμε ένα λογαριασμό. Να κάνουμε λοιπόν όσο το δυνατόν καλύτερα ό,τι κάνουμε. Μα ήταν όλα στο ποδάρι. Ανοίξανε πόρτες, μα φέρανε ανθρώπους από τα πόγα σπάνια και Μπαγκλαντές. Ποιος που αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, με άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη ζωή και τα λοιπά, εδώ να φέρετε Ευρωπαίους ανθρώπους που μπορούμε να συγχρονιστούμε.
0: Μα γιατί να θέλει ο Ευρωπαίος να φύγει από το σπίτι του?
1: Υποτίθεται ότι αν υπήρχαν συνθήκες εργασίας και κάποια μεροκάματα καλύτερα. Γιατί έχει και μερικά κράτη ακόμα στην Ευρώπη τα οποία, ναι, δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Θα μπορούσαν λοιπόν εδώ να απασχοληθούν με ανθρώπους και ομόδοξους και, εν πάση περιπτώσει, Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το πράγμα μας έφερε στο σημερινό το χάλι και έχουμε φτάσει εδώ και εδώ 20 χρόνια περίπου. Να έρχονται καραβιές σχεδόν κάθε μέρα ή από τον Εύρο ή από τη θάλασσα τώρα και έχουμε λοιπόν αλωθεί κυριολεκτικά με κάθε καρδιάς καρύδι αλλοδαπό.
0: Είδες με την κακοκαιρία, για να καταλάβεις σε τι κατάσταση είναι τα μυαλά αυτών που μας κυβερνάνε γενικότερα τα τελευταία 40 χρόνια, ας πούμε. Πλημμύρισε ο σταθμός στο Μοσχάτου του τρένου.
1: Είναι
0: αυτό
1: τρέλος,
0: γίνεται δημάνε. Κάθε χρόνο. Τι έμαθα? Ότι είχε ξεκινήσει κάποτε πριν από χρόνια ένα έργο, πληρώθηκε ο εργολάβος, άφησε το έργο μισό και έφυγε. Ναι, κανείς δεν συνέλαβε τον εργολάβο. Κανείς δεν του είπε, φέρε τα λεφτά που πήρες. Κανένας δεν του δίμευσε την περιουσία.
1: Ξέρεις τι έργα δισεκατομμύριων έχουν εγκαταληφθεί έτσι?
0: Μα ναι.
1: Από την κακή συμπεριφορά ως εργοδότη του κράτους.
0: Το οποίο δεν ελέγχει.
1: Τίποτα. Τα παλιά τους. Τι να ελέγξει μάλλον.
0: Τι να ελέγξει? Αυτοί οι οποίοι παραλαμβάνουν τα έργα. Έπρεπε να είναι φυλακή.
1: Εκεί γίνεται, μάνα, όλη η ιστορία. Τι ξέρεις, όταν πάνε για να μετρήσουν την άσφαλτο στους ασφαλτόδρομους, για να πάρουν, λέγεται, καρότο, βάζουν ένα μηχάνημα και παίρνουν ένα κομμάτι άσφαλτο, πόσο βαθύ είναι η άσφαλτος που έχει μπει απάνω στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνει ο εργολάβος, εκεί όπου μπαίνει μέσα στη γη, 5 πόντους. Τον πηγαίνει εκεί που είναι μόλις μια σταλιά. Και εκεί γίνονται οι απάντες μεγάλες. Τον πηγαίνει αλλού σε μια τρύπα μεγάλη, όπου έχει πέσει πολύ άσφαλτος εκεί, και παίρνει από εκεί. Και δεν παίρνει από τα πρανίνα, πούμε, τα οποία είναι σε 5 πόντους, σε 6 πόντους, αλλά όπου θα βρει τη βαθύτερη τρύπα και μισό μέτρο. Και από εκεί κάνει τον κυβισμό και βγαίνει ένας δρόμος,
0: ναι, αλλά
1: που κοστίζει εκατομμύρια, που όταν έξω κοστίζει ελάχιστα.
0: Μετά περνάνε τα υπόγεια νερά και εκρήγνεται ο δρόμος. Γιατί το νερό δεν αστείευεται.
1: Το νερό έχει μεγαλύτερη δύναμη από
0: το νερό. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Ο Στυλιανός Αυστραλίας, ο αείμνηστος,
1: ο
0: Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και Νήσων, Οκεανίας και Νήσων, με πήγε σε ένα γεροκομείο που χτιζότανε από την Αρχιεπισκοπή εκεί πέρα για μία προέκταση. Το γεροκομείο ήταν σαν μέγαρο. Δηλαδή οι συνθήκες ήταν απίστευτες. Η καθαριότητα, η προσοχή των νοσηλευτών στους γέροντες. Λοιπόν, στην πίσω μεριά χτίζανε το υπόλοιπο που θα συμπλήρωναν δωμάτια για τους γέροντες. Και τι μου είπε ο Στυλιανός, ότι ανοίξανε τις τρύπες, πήγε επιτροπή και ήλεγξε. Ρίξανε τα μπετά, πήγε άλλη επιτροπή και ήλεγξε. Βάλανε τα σίδερα, πήγε άλλη επιτροπή και ήλεγξε πάλι. Κάθε στάδιο, κάθε στάδιο κτισίματος πήγαινε επιτροπή, όχι η ίδια.
1: Για ασφάλεια.
0: Για να μην τα πάρεις.
1: Της ποιότητας, ναι, των ελεγκτών.
0: Ναι, και για να μην τα πάρεις ακριβώς, να μην λαδωθείς.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ εδώ πέρα, όποιο ρεμάλι θέλει, παίρνει ένα έργο, το αφήνει στη μέση και φεύγει. Στην Εθνική Οδό, στην Κακιά Σκάλα, υπάρχουν ακόμα τρύπες που υποτίθεται ότι θα παίρναγε ο δρόμος από εκεί. Ναι. Ανοίξαν τις τρύπες από μια μεριά, από την άλλη δεν τις ανοίξανε.
1: Άρα μου λέει το άλλο σύνηθες, σκάβει η ΔΕΗ. Σκάβει η ΔΕΗ, έχει λίγο ασφάλτο απάνω. Πάει και μέσα και σκάβει η Ούλεν.
0: Ναι, η ΕΙΔΑΠ.
1: Άλλη τρύπα από εκεί. Πηγαίνει άλλη τρύπα από εκεί. Τρύπα στην τρύπα, ενώ θα μπορούσε με ένα μεροκάματο να γίνουν όλα.
0: Το ξέρεις ότι στους υπονόμους, άλλοι είναι υπεύθυνοι για τις χάρες, άλλοι είναι υπεύθυνοι για το βαθούλ, το πηγάδι. Και άλλοι είναι υπεύθυνοι για τα λίμματα.
1: Φίλε, αυτό λέγεται αποκέντρωση. Γαμώτο.
0: Αποσυντονισμός λέγεται, όχι αποκέντρωση.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Αποβλάκωση.
1: Το γελιοποιώ.
0: Ναι, όχι, αποβλάκωση λέγεται.
1: Τσαπατσούλικα.
0: Ναι.
1: Όλα τσαπατσούλικα. Όλα, και εκεί ξέρεις τι δισεκατομμύρια χάνονται, τι λεφτά χάνονται, τι δικαιολογίες υπάρχουν μετά, όχι να ξανακάνουμε τη μελέτη γιατί η μελέτη ήταν λάθος. Όχι να τη βελτιώσουμε, όχι να επεκτείνουμε και λίγο το έργο. Μπαίνει ο βουλευτής. Έρευνα να κάνουμε και 50 μέτρα ασφάλτου προς τα εκεί. Να κάνουμε και λίγο από εδώ. Και στο τέλος, ενώ ξεκινάει με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο, να φτάνει 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και τι λεφτά πετάγονται στα δημόσια έργα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ασχολήθηκαμε πολλά με αυτά τα έργα. Πολλές φορές δεν σηκώνεται η τρίχα.
0: Τώρα να δούμε πόσα λεφτά τα φάνε ξυλώνοντας τις γραμμές του τρόλεϊ. Ναι, τώρα ναι. Γιατί αυτό. 70 χρόνια μετά, συνεχώς παρουσία στο τρόλεϊ, ξεκίνησε το ξύλωμα του δικτύου. Θα φύγουν
1: αυτό
0: τα τρόλεϊ.
1: Αυτό δεν κατάλαβα, γιατί το αποσύρουν τα τρόλεϊ.
0: Γιατί τα τρόλεϊ είναι το πιο δυσκίνητο τέρας που υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας. Είναι τώρα. Γιατί να σου πω κάτι.
1: Έλα και το τραμ τι είναι, ταχύτατο.
0: Το τραμ έχει σταθερή τροχιά. Και το τραμ εξυπηρετούσε κάποτε την Αθήνα ολόκληρη.
1: Τότε, ναι.
0: Αλλά ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος τα ξύλωσε όλα αυτά.
1: Και
0: το τραμ εκδικήθηκε γιατί επέστρεψε.
1: Κατάλαβες.
0: Στην Αμερική διάβαζα ότι οι εταιρείες, οι General Motors, όλες αυτές οι εταιρείες που πουλάγαν αυτοκίνητα και πετρέλαια, βενζίνες και τα λοιπά, αγοράζανε τμήματα της γραμμής του τραμ και την ξυλώνανε για να πουλάνε αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, ναι.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι. Η σύγχρονη ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες κοιλίδες. Βρωμίλη δηλαδή.
1: Κοίτα, γιατί, και γι' αυτό μας συνειδητοποιήσαμε πλέον ότι οι άλλοι που λέμε οι ξένοι φταίνε. Και όμως στην πραγματικότητα όμως. Από μια πλευρά δεν είναι υπερβολή ότι οι άλλοι φταίνε. Γιατί αυτοί κάνανε ό,τι θέλανε εδώ μέσα, ανάλογα με τα συμφέροντά τους και με το κέφι τους.
0: Ναι,
1: και εμείς την πληρώναμε.
0: Ναι, και η πολιτική δική μας ήταν σκεφτή. Μονίμως στα τέσσερα.
1: Εκεί ήταν οι βεργολιγεροί στη μέση.
0: Μπράβο, ακριβώς. Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Χανούμ Μπουρέκ.
1: Χανούμ Μπουρέκ. Καβάρα.
0: Πώς.
1: Καμάρα.
0: Γεια σου ρε Βασιλιά.
1: Γεια σου αδερφέ μου αγαπημένε.
0: Γεια σου αρχοντά.
1: Γεια χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-8-0 και radio@parapolitika.gr. Κυρία Ακριβή από το Βύρονα.
1: Μάλιστα, καλησπέρα μάνα μου. Τι κάνετε Λεβέντη μου?
0: Καλό, ωραίο όνομα έχετε κυρία Ακριβή.
1: Σε ευχαριστώ και εσύ. Έχεις το ωραίότερο όνομα Μάνος Εμμανουήλ του Χριστού το όνομα.
0: Εδώ μεταξύ έχω δύο ονόματα, Εμμανουήλ και Ιωάννης.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Να είσαι γερός, να έχεις καλές γιορτές.
0: Ευχαριστώ. Κυρία,
1: με την κυρία σου, ναι. Αν έχεις.
0: Πώς δεν έχω, την καλύτερη του κόσμου.
1: Πάντα να είστε γεροί μέχρι τέλος.
0: Να είσαι καλά.
1: Υγεία να έχεις. Ήθελα να σε ερωτήσω αγάπη μου. Είπε εδώ ένα παλικάρι ότι για το βιβλίο,
0: ναι,
1: το υπογεννητική. Υπογεννητική.
0: Ναι, αλλά δεν το συγκράτησα.
1: Δεν τα συγκράτησα, μανάρα.
0: Όχι, αλλά αύριο το πρωί μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ αν έχετε.
1: Δεν έχω κούκλα μου,
0: δεν
1: έχεις, έχω.
0: Όχι, ούτε, όχι στο,
1: καμάρι μου.
0: Ούτε στο κινητό.
1: Όχι, μανάρι μου, όχι, δεν έχω αγάπη.
0: Δυστυχώς, αν μας ακούει τώρα, ας μας πάρει πάλι να μας το πει. Δεν το έγραψα, μου έφυγε.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί επειδή σε έχω κάνει συνέδριακά εγώ, συνέδρια, σε συνέδρια που πήγαινα και μου αρέσουν τα ιατρικά. Γι' αυτό. Ναι, ναι. Ναι, είναι πολύ ωραία. Ναι.
0: Okay.
1: Είναι τα κριτικά εκεί πέρα που λες το πανεπιστημιακές, αλλά που...
0: Α, οι πανεπιστημιακές εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Κρήτης.
1: Της Κρήτης, αλλά εδώ πρέπει να είναι κάπου.
0: Βεβαίως, μισό λεπτό. Συνεχίστε να μιλάτε, πείτε μου τι άλλο με θέλετε, να σας το βρω εγώ. Πού βρίσκω πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
1: Ναι. Πάντως, σαν τον τύπο σου, δύσκολα βρίσκεις παλικάρια.
0: Τι εννοείς?
1: Θέλω να πω στην καλοσύνη, στα συναισθήματά σου, στο ψυχισμό, σε όλα. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος με όλα δηλαδή, τα καλά. Με όλα τα καλά, μάνο μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτό με καλύτει, γιατί σήμερα δεν συναντώ εύκολα και ανθρώπους, παιδί μου. Τους μιλάς, τους κάνεις...
0: Μου γκρίζουν,
1: συγγνώμη θα το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Όπως οι ελέφαντες που ανακατεβαίνουν τα αυτιά τους και τα...
0: Μα οι ελέφαντες είναι γλυκά όντα.
1: Όντα είναι, αλλά που κάνουν...
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι γλυκά όντα.
1: Αυτά είναι.
0: Τα γουρούνια βασικά.
1: Ναι. Έχει δίκιο, Λεβέντη μου.
0: Στο βρήκα. Υποκράτους 10-12 είναι το σημείο πώλησης.
1: Να το γράψω.
0: Ναι. Υποκράτους 10-12 είναι το κεντρικό σημείο πώλησης για τις εκδόσεις Κρήτης στην Αθήνα.
1: Εκδόσεις, ναι.
0: Το σημείο πώλησης
1: 10-12
0: για τις εκδόσεις Κρήτης στην Αθήνα.
1: Εκδόσεις

0: Λασταχώρη,
1: με τι ασχολήθηκε στη ζωή σου, ακριβή μου.
0: Να σου πω την αλήθεια, με σπίτια.
1: Με σπίτια. Πήγαινα. Πώς? Μετά,
0: με σπίτια που πήγαινα και καθάριζε τις κυρίες.
1: Α, και η μαμά μου την ίδια δουλειά έκανε.
0: Ναι, ναι. Ζημανούλα σου.
1: Όχι. Αλλά έφυγε μεγάλη, δεν...
0: Καλό παράδειγμα να έχει και εμένα, 96 χρονών.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, μετά πήγα κομμότρια, τα άφησα και άλλα περισσότερο. Μου άρεσαν τα συνέδρια τα ιατρικά. Γιατί εκεί βλέπεις τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ψυχή, η ψυχιατρική. Δηλαδή, η νόσο Αϊσχάμερ, η νόσο η άνοια, τα πάντα, τα πάντα.
1: Καλά, Μανούλα μου,
0: πολύ μ' αρέσανε, πάρα πολύ.
1: Οκ. Okay.
0: Τώρα κάθομαι σπίτι μου, είμαι στην ησυχία μου, στην ηρεμία μου. Εν τω μεταξύ τώρα λέω να πάω σε ένα δικηγόρο για κάτι προσωπικά μου που έχω, να δούμε. Γιατί εκμεταλλευτήκαν πάρα πολύ τη μητέρα μου και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί από την καλοσύνη της. Άρα αυτό, άρα εκείνο, άρα το άλλο και στο τέλος της τα φάγανε όλα από λεφτά για από ό,τι θέλεις. Δηλαδή ο κόσμος είναι άπλιστος τελείως, πια έχει γίνει άπλιστος.
1: Εντάξει,
0: για λεφτά, για λεφτά,
1: είναι
0: για λεφτά,
1: και άπλητος.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Και άπλητος. Τάζ Μασχάλ. Αρώματα. Τάζ Μασχάλ.
0: Ακριβώς άπλητος στην ψυχή και στο σώμα.
1: Ωραία, τη ψυχή του δεν με νοιάζει. Αν μην περνάει από δίπλα μου βρωμοκοπώντας αυτό.
0: Αυτό ναι, συμφωνώ, ναι. Ναι, αυτό συμφωνώ, ναι, έχεις δίκιο απόλυτο. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά περισσότερο να μην βρωμάς το στόμα να λες βλακίες, βρωμόλογα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και να μην μιλάς με κακία στον άλλον. Έχω βοηθήσει κόσμο. Στα λεωφορεία με τα καρότσια για τη λαϊκή. Άρρωστοι που πέφτουν στους δρόμους από εκεί, από εδώ, παιδάκι έσωσα στα μπάνια. Κάνω καλοσύνες, ό,τι μπορώ κάνω.
1: Μπράβο, καλή μου.
0: Γιατί λέω, μανούλη μου, μανάκου μου, γιατί λέω, ας πούμε, τι ψυχή να παραδώσω, Θεέ μου. Με ξέρεις πολύ καλά, με ξέρεις. Τι άνθρωπος είμαι. Δίνω κι εγώ ό,τι μπορώ.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ κάνω. Μανάκου μου, ό,τι μπορώ. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Να σου καλά.
0: Τώρα πηγαίνω σε μια καφετέρια, ας πούμε, όταν λέμε καφετέρια σου. Άιντε, άιντε, μια σωστή σοβαρή, ας πούμε. Πάσω με εκεί πέρα, εκεί είναι και ένας κύριος Γιάννης, τέλος πάντων. Αλλά βλέπω τον κόσμο που παίρνει, τρώει, παίρνει. Και ύστερα σου λένε, δεν έχουμε λεφτά. Αχ, σε φταίει η κατάσταση. Αχ, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό. Πεινάμε. Ναι, ρε παιδιά, πεινάτε. Σκέφτομαι κι εγώ. Έτσι το λέω καμιά φορά. Πώς γίνεται αυτή η σπατάλη, αυτή η υπερκατανάλωση, όταν δεν έχει. Έτσι δεν είναι, μανάκο.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Έχω χάσει. Εγώ δόξα τω Θεώ. Παίρνω, ας πούμε, αυτά που χρειάζομαι. Όχι πράγματα που δεν τα πετάω μετά. Και μπορώ, συγγνώμη, και μπορώ να περνάω μια χαρά. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Καλύτερα λίγα, πάρα πολλά και καθόλου. Έτσι δεν είναι, μανάκο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Εσύ.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, Χρυσέ μου, να χαίρεσαι τη γυναικούλα σου. Έχεις παιδάκια?
1: Όχι. Ήμουνα εναντίον της πρακτικής αυτής, ναι. Από
0: καλά,
1: παιδί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Η γυναίκα μου έχει δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμου.
0: Να τα χαίρεστε. Ίδιο, δεν πειράζει.
1: Όχι, καθόλου δεν με πειράζει. Ήταν επιλογή μου.
0: Ακριβώς.
1: Και ευτυχώς, τίποτα, ευτυχώς η γυναίκα μου το είχε λυμμένο το πρόβλημα, το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και οπότε ήμουν ήσυχος εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντα ήσυχη και να τα χαιρόσατε. Ας είναι κοινή σε κοινού, δεν έχει σημασία.
1: Όχι, καμία σημασία δεν είναι. Όχι.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά δεν είναι παιδιά του Θεού, είναι παιδιά του πρώτου άντρα της.
0: Ναι, έστω.
1: Ο Θεός δεν ήταν ψυχολυμμένος.
0: Ναι, ψυχούλες είναι και αυτά.
1: Ναι.
0: Όπως λες και αυτό, εγώ αρβωνιάστηκα 3 φορές. Αλλά δεν το αποφάσισα να παντρευτώ. Γιατί, αν κάνω παιδιά, τι θα τα κάνω?
1: Πινκ-πονκ
0: θα τα παίζω. Πινκ-πονκ θα τα παίζω τα παιδιά. Είναι πρόβλημα ο γάμος. Είναι και τυχερό να είναι καλός. Είναι και πολλές φορές και ατυχίες ο γάμος. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος, ένας τύπος που τα ζυγίζω πρώτα, μανάκο μου. Τα ζυγίζω πρώτα και μετά αποφασίζω για κάτι

0: Τέλει.
1: Ή που θα πάω, τι θα πάω, τη γνώμη.
0: Τέλει.
1: Ή οτιδήποτε. Έτσι είναι, μανάκο μου, έτσι.
0: Άντε,
1: είναι.
0: Να σε καλά, σ' αφήνω.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης.
1: Να χαίρεσαι τη γυναικούλα σου και να υπάρχει υγεία και όλα τα καλά του κόσμου να έχεις, αγόρι μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κατερίνα από του Γκίζη, εάν μας ακούς να μας πάρεις τηλέφωνο, γιατί την προηγούμενη φορά που αρχίσαμε να μιλάμε, κάποια στιγμή κόπηκε η γραμμή, τέλειωσε η μπαταρία και μετά δεν καταφέραμε να σε ξαναβρούμε. Ακούς που σου μιλάνε? Αυστηρότητες. Γεια σου Αγγελική από την Πεύκη.
1: Σας χαιρετώ, απόψε με έχετε συγκινήσει, γι' αυτό.
0: Γιατί?
1: Ήταν τόσο όμορφο αυτό να συνδεθείτε με την Κύπρο και να ακούει η μητέρα της κυρίας στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε σαν υπερβατικό, πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Ωραίο ήταν.
1: Και πραγματικά συγκινήθηκα και γι' αυτό πήρα. Τώρα έχω συγκινηθεί άλλη μια φορά από την εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Πριν λίγο καιρό περιγράψετε το αίτημα ενός πολύ νέου που παντρεύεται λόγω εγκυμοσύνης στη Σύρια.
0: Ενός φαντάρου, ναι.
1: Και ζήτησε, ναι, και ζήτησε τη γνώμη. Και αυτό πολύ συγκινητικό.
0: Ορίστε.
1: Που σημαίνει ότι εντάξει, η εκπομπή έχει αξίες και αξιώματα. Να είστε καλά. Τώρα όσον αφορά το
0: ξέρετε
1: θέμα,
0: πόσα χρόνια είναι η εκπομπή?
1: 28. Ναι, σε διάφορα άλλε συχνότητε.
0: Και τι πειράζει,
1: ναι,
0: αυτό, στο ραδιόφωνο?
1: Ναι. Καθόλου, καθόλου.
0: Ναι.
1: Αλλή μόνο. Οι ακροατές που ενδιαφέρονται παρακολουθούν.
0: Ακριβώς.
1: Όσον αφορά τώρα το θέμα το απόψινο, πραγματικά δεν έχει καμία αξία στη ζωή μου αυτό, ούτε στη σκέψη μου. Δεν το αισθάνομαι καθόλου έτσι, δηλαδή. Εντάξει, για τη μυθολογία αποδεκτό. Αλλά τώρα σύγχρονοι άνθρωποι να θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι προδιαγεγραμμένο. Έχω και μια προσωπική ιστορία. Επειδή αναφερθήκατε και στα ζώδια, ήμουν φρεσκοπαντρεμένη με το σύζυγο.
0: Mm-hmm.
1: Και είχαμε κληθεί σε ένα τραπέζι όπου ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και μια κυρία που ασχολιόταν με αυτό το θέμα και είχε και πτυχία με τα ζώδια, εννοώ. Και χωρίς να μας ξέρει καθόλου, μας ρώτησε τα ζώδια μας, τα είπαμε, και είπε αυτή: εσείς οι δύο δεν πρόκειται να παντρευτείτε ποτέ. Δεν ταιριάζεται, δεν ταιριάζουν τα ζώδια σας δηλαδή. Είμαστε ήδη παντρεμένοι και από τότε έχουν περάσει και 53 χρόνια. Και το λέμε ποτέ πότε ως αστείο αυτό.
0: Είναι αυτό που λένε, η μάνα μου έλεγε, μετά Χριστόν προφήτης Γάιδαρος.
1: Τι να σας πω, αυτό με τα ζώδια πραγματικά είναι. Είναι δε που από παιδί θυμάμαι ότι μου κάνει μεγάλη, τι να πω, εκπλήξη. Το ότι σε ένα περιοδικό έλεγε το ζώδιο του εγώ καιρού, ας πούμε, που είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό αφορούσε σε όσους είχαν διαβάσει το περιοδικό. Ό,τι θα συνέβαινε σε μένα προανήγγειλαν ότι θα συμβεί και σε όλους τους άλλους.
0: Ναι,
1: επειδή,
0: ναι,
1: ήταν εγώ καιρή και στο ίδιο περιοδικό γραμμένη η απόφαση.
0: Mm.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, οι άνθρωποι παρηγοριόμαστε με διάφορα. Εγώ προτιμώ τον ορθολογισμό και την κατανόηση στα κείμενα και στους λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτά είναι που με ενδιαφέρουν και γι' αυτό ακούω και την εκπομπή χρόνια τώρα. Ειδικά μες στην πανδημία πραγματικά συνδεθήκαμε πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που την ακούω την εκπομπή. Μαθαίνω, πραγματικά μαθαίνω πράγματα. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις ακροατών και δικές σας. Αν και με τρομάζετε λιγάκι όταν έχετε εκνευριστεί. Εντάξει. Τρομάζω λίγο.
0: Δεν πειράζει. Λίγος
1: δεν
0: τρόμος.
1: Δεν λέτε κάτι που δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν πειράζει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: άμα μου τη δώσει κάτι,
1: το
0: συμπεριφέρομαι ακριβώς όπως θα το έκανα στην καθημερινή μου ζωή.
1: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω πολύ καλά.
0: Αλλά ξέρετε γιατί υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που νομίζουν ότι το τάβλι παίζεται με εφτάρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάνε να παίξουν στην άλλη παραλία.
1: Mm.
0: Αυτό. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τρώω τις εφτάρες κανενός.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αν θέλεις να παίξεις μέχρι εξάρες, μέσα.
1: Mm.
0: Αλλιώς στην άλλη παραλία.
1: Μια χαρά.
0: Κάνε μας τη χάρη δηλαδή αυτό.
1: Έτσι, εντάξει. Μια χαρά.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει ένας τρόπος. Μπορείς να κάνεις το χορόιδο. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορούσα από παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ.
1: Το έχω κάνει πολύ αυτό το χορόιδο.
0: Εγώ καθόλου.
1: Τώρα πια όμως τα λέω κι εγώ και να που τα λέω και δημόσια. Παρότι είχα δυσκολία έκθεσης πάντα, δεν έχω πει ούτε ένα ποίημα στο σχολείο.
0: Α, εγώ συνεχώς.
1: πειράζει.
0: Ψωνάρα.
1: Ωραία. Αυτό πραγματικά ήταν συγκινητικό αυτό για μένα. Δεν ξέρω αν το νιώσατε κι εσείς έτσι.
0: Εγώ μου συμβαίνουν συχνά τέτοια πράγματα.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά ήταν κάπως μεταφυσικό. Πάρα πολύ μου άρεσε. Mm. Και είπα θα καλέσω απόψε.
0: Καλά,
1: να είστε καλά και καλό μας ξημέρωμα.
0: Θα σας περιμένω πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό ξημέρωμα.

0: Κύριε Κλαδίτη, από το κλαδί βγαίνει το όνομά σας. Δηλαδή τι κλαδί, μπαστούνι, καλάμι, τι κλαδί είναι αυτό, κύριε Κλαδίκη. Καλό Πάσχα, ε, και ό,τι ποθείς και καλές απόκριες. Άντε και τρόμαξα τώρα την κυρία πριν. Άρα τι βούρλα υπάρχουνε. 2-11-10-80-8-8-0. Βούρλα με όλη τη σημασία της λέξης. Ξέρεις τι είναι βούρλα? Είναι χαμηλή πόα. Είναι χαμηλή βλάστηση. Δηλαδή φτάνει μέχρι τους αστραγάλους. Άστρα γάλους. Είναι οι Γάλλοι από τα άστρα. Κυρία Δέσποινα από την Κεντρική Ελλάδα, καλημέρα.
1: Ναι, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα αυτό που έρχεται απόψε.
0: Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Αν πιστεύουμε ή όχι και πώς.
0: Στη μοίρα. Στη μοίρα. Ναι. Όχι αν πιστεύουμε στο Θεό. Στη μοίρα.
1: Είναι άλλο πάνω και άλλο πάνω.
0: Γι' αυτό λέω στη μοίρα.
1: Στη μοίρα ή στην τύχη.
0: Όχι, άλλο η τύχη. Άλλο η τύχη, άλλο η μοίρα.
1: Εμείς οι χωριάτες ένα το εννοούμε. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Σαν και εμένα και όλα είναι αγράμματη. Και με προβλήματα υγείας και τέτοια.
0: Δεν σας κατάλαβα. Κυρία Δέσποινα, τι μου είπατε πριν, δεν το κατάλαβα. Οι χωριάτες δεν...
1: Δεν τα καταλαβαίνουν και πολύ καλά.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα καταλαβαίνετε και εσείς εμένα. Γιατί έχω προβλήματα υγείας σύν τα άλλα. Και σύν την προφορά από τον τόπο μας. Και αν θα με καταλαβαίνετε και εσείς και οι ακροατές...
0: Αν μιλάτε αργά θα σας καταλάβουν.
1: Ναι.
0: Για πείτε.
1: Είμαι κουρτισμένη που λένε σαν το ρολόι, τα κουρτίζονται μια φορά και παίρνω μπρος και δεν σταματάω. Να σας πω, αν πιστεύω ή όχι, μου έχουν τύχει πολλά στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Από τα μικρά μου χρόνια και μέχρι τώρα τα γεράματα.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, έχω πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Με πάντρεψαν στα 17 μου χρόνια χωρίς να με ρωτήσουν καθόλου.
0: Ναι. Δηλαδή το γαμπρό τον είδατε στην εκκλησία?
1: Ναι, όχι. Με πήγαν για νηφοδιάλογο χωρίς να μου έχουν πει, ούτε γύρισαν να κοιτάξω πώς θα γίνει και δεν περίμενα να γίνει τίποτα. Κανόνισαν να έρθουν για τα καλωρίζικα στο σπίτι και εμένα δεν είχαν πει. Είπαν ότι δεν να γνωρίσει η πεθαρά μου, δηλαδή την γη. Και η μάνα μου το γαμπρό.
0: Ναι.
1: Αυτοί όμως είχαν κανονίσει για να πούνε τα καλωρίζικα το βράδυ.
0: Άκουτο.
1: Και με φώναξαν μέσα στις κέρας γλυκό από τότε ήταν και τα μάζεψαν. Και κάποια στιγμή με φωνάζει ένας θείος να πάω ένα μπουκάλι με πόζο, ποτήρια και κύρος καρπός. Θα πάω και αυτά μέσα, όμως από εκεί στο άλλο δωμάτιο είχαν μους εφραίους, δηλαδή από τα αδέρφια του πατέρα, τις πάδες, της μάνας μου, ήμασταν και από μεγάλη οικογένεια και όλα. Και τελικά, χρόνο ξαναπήγα αυτά μέσα και γυρίζω και βγαίνω και σε φέρω ένα τραπέζι μου εκεί για να φύγει η σπιθέρα και να βάλω μια
0: Δέσποινα
1: μου,
0: Δέσποινα,
1: ναι.
0: Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Και πιο αργά. Πιο αργά.
1: Κάποια στιγμή με φωνάζουν μέσα και λέει ο μπατσενάκης μου, πάρε λίγο το ποτήρι αυτό. Το παίρνω λίγο και έτρεγα γύρω. Λέει καλωρίζει και με ζήστε. Όπως ήταν,
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Μου δώσανε το ποτήρι με το ποτό για να πούνε τα καλωρίζικα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μου πούν, τον θέλεις το γαμπρό, δεν τον θέλεις, ή και το γαμπρό να ρωτήσουν αν θέλει την ίδια. Τίποτα. Τελικά, λέει ο μπατσενάκης μου, πάρε το ποτέρι στο χέρι. Το παίρνω το ποτέρι και τα γύρω να δω, λέω τι θα μου πούνε. Τελικά, λέει, καλωρίζεις να ζήσετε. Όπως ήμουνα, μου πήσε το ποτέρι με το ποτό. Θα ήταν 30 πόντους το χέρι μου πάνω από το τραπέζι μόλις που το είχα πάρει. Μου έπισε, αλλά δεν έχει έτσι και το ποτό, στάθηκε ολόκληρο.
0: Στάθηκε ολόκληρο, ναι.
1: Πάει. Δεν ρώτησε κανένα τίποτα. Είπαν τα κατορίστα, θυμάμαι. Μη είχε κλείσει το λαιμό, μετά που τα λάδινα φάμε, δεν μπορούσαμε να καταπιώ. Εν πάση περιπτώσει δεν είπα τίποτα και να ήθελα, δεν κόταγα να πω τίποτα. Μέσα σε ένα μήνα αλλάξαμε δαχτυλίδια, στον άλλο μήνα έγινε και ο γάμος, όλα καλά, όλα ωραία. Δόξα τω Θεώ όμως, βγήκε καλός ο γάμος, αυτά τα λίγα χρόνια που κάναμε μαζί. Ήμουν ευχαριστημένη με το παραπάνω.
0: Πάλι καλά.
1: Εν πάση περιπτώσει, το άκρη Θεός ανάποδο. Κάναμε ένα παιδί, ήταν 4 μηνών και μετά σκοτώνεται ο άνδρας.
0: Πού καλή μου.
1: 26
0: πού,
1: χρόνια.
0: Πού σκοτώθηκε.
1: Εκεί στο χωριό. Δεν θα ήθελα, επειδή με γνωρίζουν και τα κουτά σκυλιά που λένε, όχι μόνο από το όνομα το δικό μας και από γύρω γύρω, γιατί και στον πατέρα μου είχαμε 2 χωριά και στον άντρα μου. Οπότε ήμουν μέσα στον δρόμο σαν την αμπλιά στην άλλη, για δουλειές, για στα χωράφια, στα πρόβατα, στα πάντα. Από αυτή την άποψη δεν θα ήθελα να πω τι ακριβώς από το σκοτώθηκε, γιατί τα καταλάβουν όλοι. Και δεν ήθελα. Δεν είναι κάτι κακό, δηλαδή ότι τον σκότωσε, ότι αυτοκτόνησε, ότι τίποτα, τον πήρε ο Θεός, καθώς περπάταγε.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε μέναμε το παιδί και την πεθερά 26 χρόνια μαζί. Και έχω τραβήξει τα ελέη. Όμως περίπου από τα 25 αρχίσα να έχω προβλήματα υγείας. Πίεση, ζάχαρο, τέτοια. Το έλεγα και για το όσο πρέπει να έχω ζάχαρο. Μου έλεγαν ότι ναι, στις εξετάσεις που έκανα. Και πάντοτε είχα υπογλυκαιμία όταν έκανα. Τελικά κάπου στα 40, τότε το ρίκα το ζάχαρο. Και μέσα σε ένα χρόνο άρχισε, ξεπέρναγε το 600. Δηλαδή το 6 που λένε τώρα. Δεν το έλεγε το μηχανάκι καθόλου. Ή κατέβαινε κάτω από 20, πάλι δεν του λέει το μηχανάκι. Αυτό όμως κατέστρεψε τα μάτια. Έχει πραχτεί ο αμφιδιστροειδής, 1000 πράγματα.
0: Δεσποινά.
1: Και...
0: Δεν σε καταλαβαίνω, ναι. Αγάπη μου, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Γιατί το έχω κοντά του τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, δεν σε καταλαβαίνω, ναι, γιατί μιλάς γρήγορα. Δεν προλαβαίνω να πιάσω. Έπειτα έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας ακόμα.
1: Τελικά μετά να μεγαλώσεις παιδί όσο να τρέχεις.
0: Δεν σε καταλαβαίνω, Δέσποινα. Σε παρακαλώ, πάρε με από ένα άλλο τηλέφωνο. Πάρε με από ένα άλλο τηλέφωνο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 2 πρώτα λεπτά. Πώς περνάει ο χρόνος. Σας παρακαλώ πολύ, μην το ξεχνάτε αυτό. Κοντεύει να τελειώσει και η χρονιά. Όλες εκείνες τις εκκρεμότητες που έχετε, επιλύστε τις για να σας βρει ο καινούριος χρόνος καθαρούς για καινούριες εγγραφές μέσα σας. Γεια σου Χρήστο από τη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
2: Γεια σου φίλε μου.
1: Γεια σου και εσένα.
2: Όλα καλά.
1: Ναι, όλα, μια χαρά.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα, επειδή ο σταθμός που μεταδίδει εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
2: στάτους, σε τακτά διαστήματα βάζει μια διαφήμιση η οποία κόβει τους ομιλητές και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, να συνδέσουμε την έννοια των λόγων.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δημήτρη, τον διευθυντή εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης, να βάλει έναν άνθρωπο και για τη διαφήμιση αυτή να τη βάλει στο ενδιάμεσο κάποιο τραγουδιού.
1: Ναι.
2: Και όχι όταν μιλάνε ή εσείς μιλάτε ή οι καλεσμένοι σας.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Αυτό, γιατί εσείς δεν ξέρετε τι γίνεται, εμείς τα ακούμε από εδώ. Όσο για το θέμα που λέτε, εμένα δεν με έχει απασχολήσει ποτέ. Δεν έχω νοιαστεί ποτέ, έχω δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου, έχω κουραστεί πολύ στη ζωή μου και πάντα προχωρούσα τη ζωή μου με κάποιο προγραμματισμό. Οπότε δεν είχα την ανάγκη να επικαλεστώ τη μοίρα μου και να την βλαστημίσω ή να την ζητήσω τη βοήθεια. Την τύχη είναι βεβαίως, αλλά όχι. Λοιπόν, όσο για το θέμα που είπατε, κύριε αγαπητέ Μάνο, για τα παιδάκια της Αφρικής και τα λοιπά, αυτό την απάντηση θα μας τη δώσει ένας πνευματικός. Αν μου επιτρέπετε, έχετε πάει στο Άγιο Όρος?
1: Όχι.
2: Λοιπόν, θα σας συμβούλευα, αν μου επιτρέπετε, να πάτε. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που μπορεί να έχετε, να πάτε να τα καταθέσετε και πέρα και να δείτε τι απαντήσεις θα πάρετε, κύριε Μαρό.
1: Εσείς έχετε πάρει κάποια απάντηση σχετική?
2: Ναι, ναι, βεβαίως έχω
1: για
2: πάρει.
1: Για πείτε μου τώρα, δηλαδή πώς επιτρέπει ο καλός Θεός να πεθαίνουν από την πείνα πλάσματα 2-3 χρονών?
2: Είναι δυνατό τώρα εμείς να καταλάβουμε, να μπορούμε...
1: Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε?
2: Μισό λεπτό. Να καταλάβουμε τη σκέψη και τον τρόπο κρίσης του Θεού.
1: Γιατί δεν μπορούμε?
2: Εμείς δεν έχουμε την ανθρώπινη κρίση.
1: Ναι, και εκείνος... μισό λεπτό. Δηλαδή, τα ανθρώπινα... Αφού εκείνος μας έφτιαξε, υποτίθεται. Γιατί να μην... Και ένα κομμάτι μας... Δεν είπα ότι ένα κομμάτι μας... Είναι θεϊκό.
2: Εγώ δεν είμαι πνευματικός.
1: Όχι, μα εγώ λέω για το Ιερό Βιβλίο τι λέει.
2: Ναι.
1: Κατ' εικόνα και ομοίωση λέει.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, ναι, πάει να πει ότι σύμφωνα με αυτή τη ρίση μπορώ να σκεφτώ γιατί το αφήνει να γίνεται.
2: Ναι,
1: γιατί ζει ο Πούτιν. Γιατί ζει ο Πούτιν και πεθαίνει ο Στελάκης, ας πούμε, στο άσυλο Ανιάτων?
2: Κάνετε τώρα την ερώτηση σε μένα, εγώ δεν είμαι...
1: Μου είπατε ότι έχετε κάνει τέτοιες κουβέντες στο Άγιον Όρος.
2: Εγώ με τα δικά μου τα ερωτηματικά.
1: Οκ, okay, αυτό ρωτάω. Αν έτυχε να μοιάζαν τα ερωτηματικά μας.
2: Και πήρα απαντήσεις ικανοποιητικές.
1: Πείτε μου ένα ερώτημα που κάνατε και πήρατε μια απάντηση.
2: Τώρα, επιτρέψτε μου, δεν είμαι έτοιμος για να σας...
1: Καλά, οκ, okay, εντάξει, σύμφωνο.
2: Συγγνώμη.
1: Σύμφωνο.
2: Ήθελα να σας πω και το κάτι άλλο, κουμπί, ναι, για τον κύριο Ισίδωρο, το Ζούργο, ο οποίος...
1: Το Ζουργό, στο Όμικρο.
2: Ναι, είναι πέρα Θεσσαλονικιός είναι.
1: Ναι, Ζουργός όμως είναι.
2: Ναι, λοιπόν, είχε έρθει στο μουσείο εδώ πέρα σε μένα και είχε γράψει κάποια λόγια στο βιβλίο επισκεπτών.
1: Ναι.
2: Το μουσείο, το μουσείο Ρινέρι, ξέρετε.
1: Ναι, ξέρω. Έχουμε μιλήσει άλλη φορά.
2: Λοιπόν, ναι. και είχε γράψει τα καλύτερα λόγια, τους καλύτερους επένους για αυτά που είδε. Το γνώρισα δηλαδή προσωπικά.
1: Ναι.
2: Και χάρηκα πολύ τώρα που το είπατε το βιβλίο το αυτό για τον Οδυσσέα και θα ψάξω να το βρω.
1: Χάλκινα κατόφλια.
2: Χάλκινα κατόφλια, ναι.
1: Χάλκινα κατόφλια.
2: Θα το βρω, αλλά ξέρετε, επειδή εγώ δεν βλέπω, δεν μπορώ να διαβάσω, θα ήθελα να το, θα βρω τον τρόπο να το ακούσω από το...
1: Δεν νομίζω ότι έχει κανείς διαβάσει ακόμα.
2: Α,
1: μου είπε ο Γιάννης, ένας φίλος μου.
2: Ναι,
1: κανείς δεν έχει διαβάσει ακόμα, είναι. Και είναι
2: μάλιστα.
1: Περίπου 550 σελίδες.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Κρίμα, άμα δεν μπορέσουμε να το διαβάσουμε, κρίμα.
1: Όχι, κάποια στιγμή θα το διαβάσει κάποιος.
2: Ναι.
1: Κάποιος θα το διαβάσει, δεν μπορεί.
2: Ναι, για να δούμε, άμα θα μπορέσουμε να το...
1: Γιατί δεν θα μπορέσουμε.
2: Να μιλήσω μαζί του, να το ρωτήσω. Γιατί έχω το τηλέφωνο του όταν είχε έρθει, μου άφησε την κάρτα του.
1: Μάλιστα.
2: Και είχαμε αυτή την επίσκεψη εδώ πέρα στο μουσείο.
1: Τι ωραία. Πάντως, εκτός των άλλων, ο κύριος Ζουργός, εκτός από πολύ μεγάλος συγγραφέας, και όταν λέμε αγαπητέ Χρήστο, μεγάλος συγγραφέας, εννοούμε ότι την ώρα που διαβάζεις είναι σαν να σου τα λέει κάποιος ταυτί. Έχει τέτοιο ρυθμό.
2: Ναι.
1: Που αν το βάζαμε στην τεχνητή νοημοσύνη το βιβλίο, θα έφτιαχνε μια συμφωνική, ξέρω εγώ, ορχήστρα.
2: Ναι.
1: Είναι απίστευτος ο ρυθμός, οι εναλλαγές, η δράση, σελίδα τη σελίδα, έτσι. Αφού διάβαζα 100 σελίδες τη φορά, δηλαδή δεν κουνιόμουνα. Άρχιζα να διαβάζω και ξεχνιόμουνα τελείως. Και είναι τόσο πολύ δυνατό που δεν χρειάστηκε ούτε μία στιγμή να γυρίσω πίσω να δω τι είχε γίνει. Γιατί καμιά φορά διαβάζεις και πάει το μυαλό σου αλλού και χάνεις αυτό που διαβάζεις. Ναι. Όχι, δεν μου συνέβη αυτό ούτε μία στιγμή. Είναι μαγικό το βιβλίο. Και μάλιστα την ώρα που το διαβάζεις λες, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει γράψει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αλήθεια. Όλα τα βιβλία του Ζουργού είναι πάρα πολύ δυνατά και το εντυπωσιακό είναι ότι το αμέσως επόμενο και το αμέσως επόμενο και το αμέσως επόμενο είναι ακόμα πιο δυνατό από το προηγούμενο που ήταν ήδη πάρα πολύ δυνατό.
2: Ο τρόπος που το λέτε, που εκφράζεστε, με έχει πείσει ότι έχετε διαβάσει κάτι υπέροχο.
1: Έχω διαβάσει πραγματικά. Το τελείωσα χτες το βράδυ.
2: Ναι.
1: Το τελείωσα. Δηλαδή, να σκεφτείτε, είχα αφήσει 50 σελίδες από το Σάββατο για να έχω και κάτι να διαβάσω σήμερα. Ναι.
2: Το προγραμματίζετε έτσι για να το...
1: Είπα το φινάλε το διαβάσω αύριο.
2: Ναι, ναι.
1: Και με δυσκολία το κλείσα. Εν τω μεταξύ έχω ένα χούι. Αν δανείσω ένα βιβλίο και αυτός που το πάρει μου τσακίσει τις σελίδες... Γιατί βάλει σελιδοδείκτη, πάω και του ξαναγοράζω το βιβλίο.
2: Ναι.
1: Του το χαρίζω αυτό. Και γι' αυτό έχω πάψει να δίνω βιβλία στον οποιονδήποτε. Γιατί αντί να βάλουν ένα σελιδοδείκτη, τσακίζουν τις σελίδες. Εμένα αυτό μπορεί να με τρελάνει. Αλήθεια.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Δηλαδή σου δανείζω ένα βιβλίο και δεν το σέβεσαι.
2: Ναι.
1: Πας και τρως μπακαλιάρο με το βιβλίο δίπλα. Και μου το φέρνεις λαδωμένο. Όχι, δα. Τα βιβλία είναι ιερά πράγματα.
2: Ακούστε και ένα στίχο δικό μου. Ο Δία, είσαι ο μόνος που δεν έχεις αφημί στην εφορία. Αυτό και να γελάσουμε.
1: Να σε καλά. Σε φιλώ.
2: Μάλλον, ένα τραγουδάκι να το αφιερώσω στο παράδεισο εκεί που βρίσκεται η γυναίκα μου. Ένα ταγκό που λέει «Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό».
1: Α, ναι, τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό. Οκ. Εντάξει, φίλε.
2: 60 χρόνια γάμου.
1: Ναι, καλέ μου.
2: Μας χώρισαν.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Στο καλό.
2: Καλή σας νύχτα, όλα καλά.
1: Εντάξει, και από εμάς για σένα.
2: Αμήν.
1: 2, 11, 10, 2-10-88-80 και radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr.

0: 3 και 17 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Συγγνώμη, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Αγαπητέ Δημήτρη, που είσαι επαγγελματίας οδηγός, καλώς τον.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλά, καλά είμαι εσύ.
1: Ό,τι αγαπάς με το πάθεις που λέγανε. Τα καλά πάνω, στα κακά στο ποτάμι.
0: Να είσαι καλά.
1: Είχα μια ωραία κουβεντούλα τις προάλλες και κατέληξα σε διαφωνία. Βέβαια έχεις ωραίο θέμα σήμερα, δεν θέλω να στο χαλάσω. Ναι. Αλλά εγώ ξέρεις, δεν συμφωνώ απολύτως, διαφωνώ απολύτως.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει να διαφωνώ με έναν άνθρωπο, γιατί πιστεύω ότι η συμφωνία πηγάζει μέσα από τη διαφωνία. Αν και πήρε και ένας άλλος οδηγός και με στόλισε.
0: Ναι.
1: Έχεις ένα θέμα για τη μοίρα σήμερα.
0: Ναι. Αν πιστεύεις τη μοίρα.
1: Αδερφούλη μου, εγώ πιστεύω μόνο στη μανούλα που μου γέννησε. Δεν πιστεύω στη μοίρα. Αυτό που λέμε μοιραίο είναι αποτέλεσμα των πράξεών μας. Δεν υπάρχει δηλαδή μοίρα με την έννοια έτσι όπως, δηλαδή γραμμένη. Γραμμένη από ποιον.
0: Έλαντε.
1: Σε άκουσα κάποια στιγμή, ας πούμε, που είπες ο Χριστός δεν έγραψε. Έχει υπόψη ούτε ο Σωκράτης έγραψε.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Ρε παιδί μου που λέει, ξέρω εγώ, αυτό είναι γραμμένο.
0: Όχι, τα έγραψε ο Πλάτωνας για τον Σωκράτη. Ναι.
1: Μπράβο, ο ίδιος Σωκράτης όμως δεν
0: έγραψε. Ναι, τα έγραψε ο Πλάτωνας για τον Σωκράτη, αυτό λέω.
1: Μπράβο, ρε παιδί μου, ούτε ο Ηράκλητος έγραψε.
0: Μα δεν με νοιάζει τώρα αυτό, μιλάμε για τη μοίρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, η μοίρα που σου λέει αυτό.
0: Ο Χριστός δεν έγραψε λέξη. Ο Βελόπουλος που λέγε το Χριστό τις επιστολές.
1: Εντάξει, άλλο κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ναι, άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά πάμε τώρα στο θέμα το σημερινό. Σε παρακαλώ, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι, βέβαια και το.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι.
1: Για τη μοίρα, νομίζω αρφέ μου ότι είναι αποτέλεσμα των πράξεών.
0: Δεν σε κατάλαβα τίποτα, δεν κατάλαβα.
1: Αποτέλεσμα των πράξεών μας είναι η μοίρα.
0: Οκ. Okay.
1: Ό,τι σπείρεις θα σε ρίσεις. Και κατά μία έννοια είμαστε τραγικοί όλοι. Δεν γεννιόμαστε τραγικοί, γεννιόμαστε. Γιατί αν πάρεις τώρα ένα μωράκι, ένα βρέφος, βρέφος, την κύριε λέξη έτσι, να μην έχει περάσει το εξάμεινο, δεν μπορεί να το πεις ούτε καλό, ούτε κακό. Ούτε όμορφο, ούτε άσχημο. Αν θες να το χαρακτηρίζεις, μόνο με δύο λέξεις να το χαρακτηρίζεις.
0: Ναι.
1: Με το αγαθό και το αγνό. Το καλό είναι λίγο. Το κακό δεν χωράει καθόλου. Αλλά όταν αναπτυσσόμαστε, μεγαλώνουμε, περνάει ο χρόνος από πάνω μας, αρχίζουμε τις διεκδικήσεις. Τα θέλω, τα όχι, τα πρέπει, τα μη, όλο αυτό το ταραβέρι. Ούτως ή άλλως από εκεί αρχίζει η τραγωδία μας. Και διαμορφώνεται η μοίρα μας. Η πορεία, δηλαδή η διαδρομή μας μέσα στη ζωή. Εμένα αυτή είναι η άποψη.
0: Okay. Πες κάτι που έγινε σήμερα ωραίο στη δουλειά.
1: Στη δουλειά τη δικιά μου λες,
0: Μα βέβαια.
1: Πήρα μια ωραία κοπελίσσα, καταπληκτική, και μπήκε πίσω και αισθάνθηκε την ανάγκη να μου μιλήσει.
0: Ναι.
1: Και μου λέει μπορώ. Τη λέω ρε εσύ, ταξιδίσεις με εγώ, της λέω, δεν είμαι ψυχολόγο. Μου λέει, φαίνεσαι καλός άνθρωπος, μου λέει, νιώθω, μπορώ, μου λέει, να μιλήσω. Λέω, ελεύθερα, της λέω, πες μου ό,τι θέλεις. Άρχισε, μου μίλαγε, μη σου πω ότι, και τι δεν μου είπε η κοπελίτσα. Και κάποια στιγμή τη ρώτησα, της λέω, ρε, εσύ, γιατί, μου λέει, το μόνο που ξέρω, μου λέει, είναι ότι δεν θα σε ξαναδώ. Και ένιωσα, ήθελα, μου λέει, να τα βγάλω από μέσα μου, τάπα μου λέει, σε σένα, θα μπορούσα να τα πω κάπου αλλού. Πήρα το ταξί, βρήκα εσένα, μου πέρασες, μου λέει, αυτό το μήνυμα, είχες αυτή την άβρα και σου μίλησα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν κάτι το ωραίο για μένα, δηλαδή ήταν μια κατάσταση που με συγκίνησε.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Κοίτα τώρα, επειδή είχε την άλλη φορά, όταν μιλήσαμε μαζί και διαφωνήσαμε, εντάξει, κάπου είχες τα δίκια σου. Έτσι, κάπου είχα και εγώ τα δικά μου, ξέρεις, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι.
1: Θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι υπέρ του δημοσίου. και ούτε ποτέ επιθύμησα να γίνω δημόσιο υπάλληλο. Και εγώ τα θεωρώ κοπρόσκυλα και την πελόσκυλα. Αλλά έχω δει.
0: Όχι και... όλους. Έχω δει και εξαιρετικά άτομα σε αυτή τη δουλειά. Μίλησα για εκείνους οι οποίοι μέσω αξιολόγησης θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής στα σπίτια τους.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ και εγώ είμαι της άποψης ότι όταν έχεις, να πούμε, ένα κακό παπά ή 10 κακούς παπάδες, δεν γκρεμίζεις την εκκλησία.
0: Όχι, δεν τα λέω, εννοείται.
1: Συρίζεις τον παπά και τους παπάδες.
0: Και με νυχοκόπτη αν είναι δυνατόν.
1: Μπράβο, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Και ξέρεις τι γουστάρω σε σένα, που είσαι άπιστος στο μας. Σ' άκουσα, γιατί ακούω από την αρχή την εκπομπή σου, που κάποιοι λέγανε για το Θεό και τα λοιπά. Ο Θεός καλά πράγματα και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και όταν το ρίχνουμε στο Θεό για να αποποιηθούμε τη δικιά μας την ευθύνη, των πεπραγμένων μας δηλαδή, σιγά μην κάτσε ο Θεός να ασχοληθεί με εμάς. Εκείνος μια χαρά δουλεύει σε όλο αυτό που βλέπουμε τριγύρω μας, τη φύση. Έτσι. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε.
0: Εντάξει. Στην Αθηνά και Χειρακίνη, ναι.
1: Μπράβο, φίλε μου, μπράβο. Δεν μπορώ εγώ να μιλάω για Θεό και να τσαλαπατάω τον άνθρωπο. Ή π.χ. να λέω ότι σέβομαι τον Μάνο και τον εκτιμάω και ένα δημιούργημα του Μάνου να πηγαίνω να το φτύνω ή να το κλωτσάω. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι δεν σέβομαι τον Μάνο.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά την πίστη, εντάξει, είναι και λίγο εμπειρική γνώση. Δεν είναι δηλαδή ότι πιστεύω. Τι πιστεύεις, πού πιστεύεις. Πού, δηλαδή, πιστεύεις. Σε τι πιστεύεις. Ξεκίνα από τον εαυτό σου. Να παρατηρείς, να δεις και άρχισε σιγά σιγά, ας πούμε, μέσα από τις εμπειρίες σου και μετά, οκ. Okay. Ο Λιαντίνης ξέρεις τι έλεγε. Ο οποίος ήταν ένας φιλόσοφος πρόσφατος. Ο οποίος πιστεύει στο Θεό, έχει μέσα του ένα νεκρό Θεό. Ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό, έχει μέσα του ένα νεκρό άνθρωπο. Και όποιος δεν πιστεύει, έχει μέσα του τη φύση και τον κόσμο ολόκληρο. Δεν τα έλεγα εγώ αυτά, τα έλεγε ο Λιαντίνης και είναι γραμμένα.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τι λέω τώρα. Και
0: okay.
1: Δεν είναι ότι εγώ είμαι ο παδός του Λιαντίνη. Απλά ρε φίλε, κάπου συμφωνούμε με κάποια πράγματα, κάπου τα αποδεχόμαστε, κάπου όχι.
0: Σύμφωνα.
1: Αλλά να λέει ο άλλος τώρα, εγώ πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω και να βλέπεις το ένα χέρι να κλέβει και το άλλο να λέει, όπ, εδώ δίνω. Τι δίνεις, από τα κλεμμένα.
0: Ποια είναι τα κλεμμένα.
1: Ρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι. Είμαι καλός χριστιανός τύπος.
0: Όχι, τι, ποια είναι τα κλεμμένα, πες μου.
1: Τα κλεμμένα αυτά που μπορεί να έχω πάρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να έχω κλέψει. Εγώ λέμε κάτι. Κατάλαβες. Και μετά να θέλω να εξηλαιωθώ και να λέω αυτά θα τα δώσω. Και να μπαίνω στη λογική του αλτρουισμού, ας πούμε, για να. Και καλά για να συγχωρεθώ. Πώς. Με ξανακόλυβα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εξακολουθώ να πιστεύω, ρε φίλε, ότι η πράξη του ανθρώπου, έτσι, είναι το α και το ω. Και ο λόγος του, βέβαια, γιατί πριν την πράξη υπάρχει ο λόγος. Δηλαδή, εγώ αν σκεφτώ να πούμε να σε κλέψω και το πράξω, έτσι, ήδη το έχω κάνει με τη σκέψη μου και με το λόγο μου και μετά έρχομαι στην πράξη και το ολοκληρώνω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, δηλαδή, η μοίρα ποιος μου την έγραψε, πού. Από όταν γεννήθηκα, δηλαδή μου έγραψε κάτι.
0: Μα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, δεν αξίζει να το κουβεντιάσουμε. Σιγά τα ΟΑ, που θα καθόταν μια οντότητα, ας πούμε, να ασχοληθεί, γιατί έτσι τον απεικονίζουν το Θεό, σαν οντότητα, να ασχοληθεί και να γράψει 8 δισεκατομμύρια σενάρια. Δηλαδή άλλαν τ' άλλων.
1: Μιλάγεις και με μια ακροάτρια που σου λέγε μην τρέχεις, μην τρέχεις. Άκουγα και εγώ λέω από μέσα μου καλά κάνει ο Μάνος και τρέχει. Και ας τρέχει περισσότερο. Γιατί έπρεπε εσύ να μην τρέξεις, να σταματήσεις για να πει, ξέρω εγώ. Και εγώ δεν αναφέρομαι και ποτέ, ξέρεις, όταν έχω πάρει στην εκπομπή σου, δεν έχω αναφερθεί σε ακροατή. Ούτε να τον υποβιβάσω και τίποτε. Σέβομαι όλο το ακροατή. Κατάλαβες τι λέω, έτσι.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Αν και με στόλισε ο Δημήτρης προχθές.
0: Εντάξει, όταν θα με πάρει ο Δημήτρης πάλι, Ναι. Θα σε πάρω να του να μιλήσετε.
1: Να του τα πω, γιατί όταν με αποκάλεσε ταρίφα, δηλαδή αποκάλεσε με ένα ταρίφα για να υποβάσει τον το επάγγελμά μου.
0: Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό.
1: Για ποιο άλλο λόγο το έκανε?
0: Γιατί
1: δεν σέβεται τους ταρίφες, γιατί εμείς δεν σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν τον σέβεστε.
1: Γιατί το σέβονται οι φορτηγατζίδες?
0: Μα αυτό δεν με αφορά. Οι φορτηγατζίδες σε σχέση με τους ταξιτζίδες είναι ένα φορτηγό 100 ταξί.
1: Ναι, πρόσεξε όμως. Εμείς υπάρχει μια διαφορά. Δεν μεταφέρουμε ούτε καρπούζια ούτε ντομάτες. Μεταφέρουμε ανθρώπους.
0: Ναι, okay.
1: Και ο άνθρωπος, πρόσεξε να δεις, δεν είναι σκελετοδιαβότιο ή καρπούζι. Έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο.
0: Τι σχέση έχει, δεν οδηγούν οι άνθρωποι. Οι ταξιτζίδες οδηγούν.
1: Οι ταξιτζίδες οδηγούν. Πρόσεξε, μερικές φορές όμως, όταν εμένα, δηλαδή και πρακτικά όταν λέμε, όταν μου σηκώνει κάποιος το χέρι και να σταματάω να τον πάρω,
0: ναι,
1: θέλω και το χρόνο μου, μπορεί να πατήσω απότομα τα αλάρμ. Ο άλλος όταν δεν κρατάει την απόσταση πίσω μου ή δεν κατανοεί ότι είναι ταξί.
0: Θα πληρώσει αν πέσει επάνω σου, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, αλλά όταν εγώ σταματήσω με βρίζει. Όταν οι φορτηγατζίδες μπαίνουν και δεν θέλω, μια χαρά τα έχω, έτσι, γιατί πήγε για τους αγρότες. Αν θυμάσαι όταν κλείναν αυτοί τους δρόμους, δεν μίλαγε κανένας. Τώρα αυτοί είναι οι αγρότες που κλείνουν τους δρόμους. Μπορεί να μην είναι σωστό, αλλά να μην ξέρεις, όταν αρχίσω εγώ να λέω δημοσιογράφοι και να τους τσουβαλιάζω όλους, δεν πάει έτσι. Γιατί ο Τσιλιμίδης δεν μου φταίει σε τίποτε. Τώρα όταν αναφέρεσαι στους ταρίφες, έχει υπόψη ότι είναι 15.000 αυτοκινητιστές, έτσι, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει οικογένειες, έχουν σπουδάσει παιδιά. Δηλαδή, αν δεν σέβεσαι τους ταξιτζίδες, τουλάχιστον σεβάσου το επιβατικό κοινό. Σεβάσου ανθρώπους που καθημερινά χρειάζονται το ταξί είτε για να πάνε στον γιατρό, είτε για να μετακινηθούν, είτε να πάνε οπουδήποτε αλλού. Γιατί δεν έχουν το αυτοκίνητό του. Ή τους τουρίστες που θα έρχονται. Γιατί ο τουρίστας, όταν θα έρθει, δεν θα πάρει ταλίκα να πάει στο ξενοδοχείο, θα πάρει ταξιτζί. Και όταν πας σε μια ξένη χώρα, αδερφέ μου, η πρώτη επαφή που έχεις είναι ο ταξιτζής. Δεν σου λέω ότι
0: όχι,
1: είναι
0: δεν είναι, δεν είναι, γιατί είναι πολύ ακριβό το ταξί σε μια ξένη χώρα. Όχι, μισό λεπτό. Έχω γυρίσει τη μισή Ευρώπη και παραπάνω. Η πρώτη μου επαφή είναι το τραμ. Σιγά μην πάρω ταξί, να πληρώσω ένα εισιτήριο αεροπλάνου. Είναι πολύ ακριβό το ταξί.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
0: Λοιπόν...
1: συμφωνώ. Πρέπει να έχεις το δικαίωμα της επιλογής, να μην σε υποχρεώνει ο άλλος. Εγώ θα σου πω, είμαι και τη.
0: Ποια άποψη. Επιλογή, είναι πολύ ακριβό, σου λέω, αγόρι μου.
1: Ναι, ναι, και δεν μπορείς να το πάρεις.
0: Όχι, δεν θέλω να δώσω τα λεφτά μου στους ταξιτζίδες. Ναι, τι γελάς.
1: Όχι, δεν γελάω. Για ναι. Όνομα του Θεού. Δικαίωμά σου είναι. Δεν είπα εγώ.
0: Ναι, όχι, βεβαίως είναι δικαίωμά μου, εννοείται.
1: Αλλά όπως όλοι κάνουμε ένα επάγγελμα, και εσύ και εγώ, ας πούμε, όλοι μας κάνουμε ένα επάγγελμα. Και εγώ δηλαδή βγαίνοντας στους δρόμους, για το μεροκάμα το παλεύει.
0: Ναι, μα δεν είναι το ίδιο το ταξί στην Ελλάδα και το ίδιο το ταξί στο Άμστερνταμ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάηκες έτσι και πάρεις ταξί στο Άμστερνταμ.
1: Είναι πανάκριβο.
0: Ναι. Θυμάμαι μία φορά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο με την γυναίκα μου και βγήκαμε έξω να πάρουμε ένα ταξί. Και τι μας λέει ο ταξιτζής? Λέει, παιδιά, είναι κλειστός ο δρόμος και θα σας τυχήσει πάρα πολύ. Πάρτε καλύτερα το τρένο. Σου ορκίζομαι. Και λέω, τι άρχοντας είσαι εσύ, λέω από μέσα μου.
1: Σε πιστεύω.
0: Τι με πιστεύεις, δεν με πιστεύεις, αυτό έγινε.
1: Εντάξει. Προχτές, φαντάσου, είδες που είχες που μίλαγες.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, σου παρακαλώ.
1: Προχτές που μίλαγες, ρε παιδί μου, και μίλαγες για αυτά τα ρεμάλια που βίασαν τα παιδάκια. Ξέρω,
0: ναι.
1: Εγώ είχα ανοιχτό το ράδιο, είχα ένα παλικαράκι πίσω και αυτά που έλεγες πετάγεται το παιδί και λέει, καλά τα λέει ο τύπος, να γιάσει το στόμα του. Και μετά είδες που σε πήρα εγώ τηλέφωνο και μιλήσαμε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές, ρε παιδί μου, εγώ έχω τώρα τα παραπολιτικά, ακούω σένα, ακούω τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Ακούω τον Αντρέα, τον Μαζαράκη.
0: Σωστά.
1: Ακούω διάφορα στα παραπολιτικά, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες, μερικές φορές μπαίνω και στο Real. Εντάξει, δεν μπορώ, δηλαδή το ράδιο, μπορώ να τα ακούσω. Τώρα τον άκου να πούμε τηλεόραση και να βλέπω όπως περιέγραψε τον ταξιτζή που είχε την τηλεόραση πάνω στον ταμπλό και έβλεπε τον αγώνα, αυτό είναι too much.
0: Το έκανα όμως.
1: Ναι, μα δεν διαφωνώ. Κοίταξε, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει, να πούμε, και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι νέοι επαγγελματίες.
0: Να συλληφθούν.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Μαζί σου. Μαζί σου. Αλλά εγώ που διαφωνώ με τον Γιάννη. Ρε αδερφέ, όταν δεν μπορεί να μιλήσει για ένα, για πέντε, για ένα ποσοστό, να πω: OK, εγώ δεν μπορώ να πάρω όλους τους φορτηγατζίδες. Γιατί υπάρχουν και φορτηγατζίδες οι οποίοι είναι λεπεντόπεδα.
0: Σύμφωνοι.
1: Εγώ καμιά φορά όταν ταξιδεύω τη νύχτα, να σου πω κάτι. Υπάρχουν φορτηγατζίδες οι οποίοι έχουν και κωδικούς. Δηλαδή, πολλές φορές όταν θέλω να προσπεράσω και επειδή είναι μπροστά μου και έχει ορατότητα, μου ανάμει διπλό φλας δεξιά, μονό αριστερά και σε να μου λέει παίρνα. Αν μου σκάσει τριπλό φας αριστερά, σαν να μου λέει ο άνθρωπος μην περνάς γιατί κάτι δεν σε παίρνει. Ναι. Και μαζεύομαι πίσω από το αυτοκίνητο. Γιατί είναι, δηλαδή έχουμε χιλιόμετρα και εμείς οι ταξιδιώτες έχουμε χιλιόμετρα στον δρόμο. Mm. Δεν είναι ότι εμείς παραβιάζουμε τον ΚΟΚ όλοι, δηλαδή 15.000 αυτοκινητιστές παραβιάζουν τον ΚΟΚ και πρέπει να ξυλώσουν όλα τα αυτοκίνητα έτρεχε αύριο. Εντάξει, το να υπάρχουν 4-5 ρευμάλια, ναι. Δεν
0: σύμφωνοι, είναι πάμε τώρα προς το φινάλι, Δημήτρη, γιατί δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε την εκπομπή.
1: Ναι, εντάξει, να σε καλά, Μανώ μου. Τώρα.
0: Να σε καλά, θα τα πούμε πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σε περιμένω.
1: Να σε καλά, ρε φίλε. Yeah. Yeah.

0: Κύριε Τζόρνταν, που θέλετε να μιλήσουμε? 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιώργο από το Χολαργό, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σ' ακούω.
1: Ξενύχτη πάλι. Λοιπόν, κοιτάξτε το θέμα για τη μοίρα. Συμφωνώ ότι τη μοίρα την καθορίζει ο καθένας μόνος. Και ο Πλάτων πλάκα-πλάκα, όχι πλάκα-πλάκα, πήγα και παρακολούθησα κάποια 2 ώρα, ήταν ή 3 ώρα σεμινάρια, μια φορά το μήνα επί 8 μήνες. Ήταν μια κυρία καθηγήτρια πανεπιστημίου, εξήγησε τους 3 μύθους στην πολιτεία του Πλάτωνα. Το μύθι του Γίγη, το μύθι του Σπηλαίου και το μύθι του Ηρός. Με το μύθο του Ηρός τελειώνει το 10ο και τελευταίο βιβλίο της πολιτείας. Έτσι τελειώνει, είναι ο επίλογος. Εκεί περιγράφει ο Πλάτων, μιλάει για την ανάγκη, η οποία είναι η θέμης, και στο γόνατό της υπάρχουν οι μοίρες, οι κόρες της, που είναι η Λάχεσης, η Κλωθό και η Άτροπος, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, εν πάση περιπτώσει. Αυτές λεγόντουσαν μοίρες. Ναι. Και είχε και άλλες 3 κόρες που λεγόντουσαν Ώρες, που ήταν η ευνομία, η δίκη και η ειρήνη. Οι ψυχές μόνες τους πηγαίναν και διαλέγανε το λαχνό. Άρα, και ακόμη και οι αρχαίοι παραδέχονταν ότι μόνος του άνθρωπος καθορίζει το μέλλον του. Λοιπόν, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, να μην κουράσω. Θα επιμείνω τώρα στο άλλο με τις ώρες, γιατί μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι είχε 3 κόρες που λεγόταν Ευνομία, Δίκη και Ειρήνη. Το Ευνομία και το Ειρήνη δεν χρειάζεται εξήγηση. Το ότι συνυπήρχαν αυτές οι 3 έννοιες όμως είναι εντυπωσιακό. Η δίκη, για τη δίκη διάβασα μια εργασία, γιατί δεν ήξερα τη δίκη, δηλαδή τι σημαίνει δίκη. Δίκη με τη σημερινή έννοια ξέρουμε τι σημαίνει δίκη, αλλά λέμε με την αρχαία έννοια. Αυτό είναι το κοινό συμφέρον, όχι το ατομικό, το προσωπικό μας συμφέρον, το κοινό καλό, το κοινό συμφέρον επιλέξει. Οπότε όντως, όταν μεριμνάμε για το κοινό συμφέρον και επικρατεί ευνομία, όντως έχουμε ειρήνη. Και αυτά, κύριε Μάνα, δεν θα σας πολύ ζαλίσω.
0: Τι να με ζαλίζεις, καλέ μου,
1: βασικά συμφωνούμε. Βασικά συμφωνούμε. Τώρα σε κάποια που διαφωνούμε δεν πειράζει. Εντάξει, διαφωνούμε. Υπάρχουν και πράγματα που διαφωνούμε. Δεν είναι κακό.
0: Όχι, δα. Αλλά...
1: απλώς να πω, χωρίς να κάνω το...

0: δάσκαλο. Το δάσκαλο δεν θέλω να. Δεν θέλω να... Απλώς, θέλω, απλώς να πω ότι επειδή εγώ τυχαίνει και πιστεύω, χωρίς να κάνω το διδάσκαλο σε κανέναν τώρα, mm-hmm. για πάρτι μου μιλάω, εντελώς υποκειμενικά.
1: Ναι.
0: Είναι πράγματα βιωματικά. Το πώς αντιλαμβάνεται κανείς κάποια πράγματα είναι τελείως υποκειμενικό. Πρέπει να, και βιωματικό. Δεν μπορείς να το μεταδώσεις στον άλλον σου, τον διπλανό σου. Αυτό. Με αγάπη δηλαδή το λέω. Αυτό γενικά.
1: Ναι.
0: Και όλα είναι σεβαστά. Εντάξει. Πάντως, συμφωνώ και με τον άλλο τον κύριο που είπε, να μην γενικεύουμε, να μην κατηγοριοποιούμε όλους, όλοι οι τάδε, αυτό είναι μεγάλο λάθος.
1: Δηλαδή
0: όλοι οι φορτηγατζίδες, όλοι οι ταξιτζίδες, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι οι παπάδες, όλοι οι ληστές, όλοι οι αστυνομικοί, αυτό το όλοι είναι λάθος.
1: Mm.
0: Συμφωνούμε, το είπατε και εσείς το υπογραμμίσατε 100 φορές.
1: Mm.
0: Και σε αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, τώρα απλώς να πω για όσους ενδιαφέρονται ότι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος,
1: ναι.
0: είχε κάνει κάποιες ομιλίες, οι οποίες υπάρχουν σε μικρά βιβλιαράκια και στην πολιτεία, κάτω στο βιβλιοπωλείο εγώ την βρήκα,
1: mm-hmm.
0: που αναφέρθηκε στο γιατί υπάρχει κακό στον κόσμο. Δηλαδή τα είπε το 380 μετά Χριστόν, ας πούμε. Είναι μικρά, δεν είναι 50 σελιδούλες είναι.
1: Mm.
0: Θεολόγος δεν είμαι. Έτσι.
1: Mm.
0: Απλά κάποτε και εγώ, πριν από, επειδή με απασχόλησε το θέμα για περί του κακού στον κόσμο, το αναφέρατε και αυτό σήμερα στην εκπομπή, Το διάβασα, θυμάμαι, και τώρα θα πάω να το ξαναδιαβάσω κάποια στιγμή. Μου δώσατε ένα βήμα να πάω να το ξαναδιαβάσω. Θέλω να πω, όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχει πραγματεία, από λόγο είναι, που έχει καταγραφεί, αν φταίει ο Θεός για το κακό στον κόσμο ή γιατί υπάρχει κακό στον κόσμο, είχε ασχοληθεί ο Μέγας Βασίλειος. Όποιος θέλει, το διαβάζει.
1: Τι λέει δηλαδή? Πες μου κάτι από αυτά που λέει.
0: Πολλά τα είπατε εσείς και οι ακροατές σας και στην απόψινή εκπομπή.
1: Mm.
0: Δηλαδή ότι εν πολλής και το κακό που υπάρχει γύρω μας είναι από επιλογές των ανθρώπων. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να πω, δεν είμαι θεολόγος, δεν μπορώ τώρα να το αναπτύξω αυτό.
1: Όποιος
0: ενδιαφέρεται θα πάει να αγοράσει. 6 ευρώ έχει το βιβλίο, 6,5 ευρώ έχουν αυτά τα βιβλιαράκια.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στην πολιτεία τα βρίσκεις. Εκδόσεις, κάτι να δεις τι έκδοση λέει ότι είναι. Ένα είναι έκδοση γραφή, λέει. Ένα άλλο δεν θυμάμαι τώρα, Λίχνος. Ένα άλλο είναι Λίχνος. Λοιπόν, ένα που μου ήρθε όταν άκουγα από την εκπομπή σας για τις κακοτεχνίες και για την άσφαλτο που λέγε ένας κύριος,
1: ναι.
0: Και τους απατεώνες που, όπως του είπατε, που υπογράφουν ότι δέχονται το έργο ενώ είναι με μάπα ή μισοτελειωμένο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι, είχετε απόλυτο δίκιο σε όλα. Να πω κάτι. Η κακοτεχνία που γίνεται σε ένα δρόμο και οδηγεί σε κάποια αυτοκινητιστικά δυστυχήματα ή ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Και σκοτώνονται άνθρωποι. Ή μένουν παράλυτοι άνθρωποι και βασανίζονται. Σε αυτό δεν δέχομαι ότι ευθύνεται ο Θεός. Ευθύνεται το κάθαρμα που έκανε τις κακοτεχνίες εν γνώση του, γιατί είναι απόφοιτοι πολυτεχνείου όλοι αυτοί, υποτίθεται, που βάζουν υπογραφές δίπλα από τον εργολάβο. Υπάρχουν και μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, έτσι, βάζουν υπογραφές. Χώρια τα άλλα τα καθάρματα, όπως είπατε, που πάνε και βάζουν και την υπογραφή εκ μέρους του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου.
1: Ή του κράτους. Ναι.
0: Ή του κράτους. Συμφωνούμε σε όλα και στους χαρακτηρισμούς συμφωνούμε. Τα καθάρματα λοιπόν αυτά που εν γνώση τους κάνουν κακοτεχνίες, ο εργάτης, ο προϊστάμενός του, όλοι, στη σειρά, κρίκος, αλυσίδα είναι. Λοιπόν, όταν μετά οι άνθρωποι, ο άλλος που οδηγεί καλή την πίστη, θεωρεί ότι στον δρόμο στον οποίο πηγαίνει είναι ηλεγμένος και οδηγεί ο άνθρωπος καλή την πίστη. Μπορεί να τηρεί και όλους τους κανονισμούς του ΚΟΚ και τα όρια ταχύτητας και όλα. Και από μια κακοτεχνία φεύγει το αυτοκίνητό του και πάει και μένει ανάπηρος. Ναι. Λοιπόν, εκεί δεν δέχομαι ότι φταίει ο Θεός. Φταίει το κάθαρμα που εν γνώση του έκανε κακοτεχνία. Και πάει και κοιμάται το κάθαρμα ήσυχο το βράδυ στο βρωμό σπιτό του, ενώ ξέρει ότι έχει σκοτωθεί κόσμος, κάθε 200 μέτρα υπάρχουν εικονοστάσια, το κάτι γεμάτο τραυματίες, οι παράλυτοι στα σπίτια, ταλαιπωρούνται ήδη και οι δικοί τους, και τα πρώτα καθάρματα, όπως είπατε, είναι το κράτος που δεν πάει να του πει, αλλά δωρε αλήτη. Έκανες μια κακοτεχνία το 2023, έχουν παρουσιαστεί 25, ξέρω εγώ, δυστυχήματα, έλα μέσα ρε αλήτη. Για πάντα, και να μην ξαναβγεις ποτέ έξω, να μην σε δει ποτέ το φως της κοινωνίας ξανά. Σε αυτά συμφωνούμε, αλλά δεν δέχομαι ότι φταίει ο Θεός εκεί.
1: Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή ένα παράδειγμα τώρα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα, και η πείνα και ο λοιμός και αυτά. Υπήρχε τότε το 380 τόσο που έκανε τις ομιλίες ο Μέγας Βασίλειος, είχε πέσει ξηρασία και ανομβρία, και υπάρχει και μια ομιλία του που εξηγεί και για την ανομβρία και την πείνα που προέκυψε από αυτήν και την ξηρασία. Είναι 2-3 λόγοι τέτοιοι. Όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει.
1: Okay.
0: Και στο άλλο που σας είπε ο Κυριούλης, πολύ ευγενής που είχε πάει στα Γιώρος, όντως, του είπατε πείτε μου και σας λέει, είμαι απροετοίμαστος αυτή τη στιγμή. Το ίδιο είμαι και εγώ απροετοίμαστος είμαι. Εντάξει, και το θέμα προέκυψε προ 2 ώρων στην εκπομπή σας. Και όχι επί τούτου, η μοίρα ήταν το θέμα. Απλά μέσα στις παρεμβάσεις σας αναφερθήκατε και εσείς για την κακία στον κόσμο. Και δεν είμαστε και θεολόγοι. Δεν είναι ότι είναι λυμένο το θέμα. Το θέμα της αιωνιότητας, το θέμα της ανθρώπινης προσωπικότητας και το θέμα του κακού είναι ανεπίλητα. Σε αυτό θα συμφωνήσω και σε αυτό μαζί. Εκτός αν εσείς το έχετε λύσει, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν έχω λύσει τίποτα. Δεμένα είναι όλα.
0: Λοιπόν, εντάξει, με αγάπη όλα τα πα.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Και επειδή ξέρω ότι είναι ευήκο τα όντα σας και ολονών δηλαδή της εκπομπής.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, και εσείς να
1: καλή δύναμη, Γιώργο μου.
0: Να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε.

Και πάμε τώρα να αποχαιρετήσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής, Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, και θα διαβάσουμε και Κίδη Μουλά πριν περάσουμε στην αναγγελία της ώρας. Κονιάκ μηδέν αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρεί το λέγιν της η μνήμη. Να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, Εύβοια, Σκόπελος. Θα μου πεις, και πού δεν ήταν τότε θάλασσα.

Έφλεκτη η απόσταση. Ασυγχώρητη απροσεξία να μου στείλεις επί χάρτου εφημερίδας ολοσέλιδη τη φωτογραφία σου με αναμένο το τσιγάρο της. Αν έπιανε φωτιά η παραλαβή, ποια πυροσβεστική ψυχραιμία εις μάτιν θα καλούσα, σε ποιο διανεκτερεύον έγκαυμα θα έτρεχα, αν ήμπορο εγώ χαρτί καμένο, σε ποιαν εξαντλημένη θεραπεία, σε ποιαν αποζημίωση μετά. Ασφάλεια αναθρόσκοντος καπνού δεν έχω κάνει. Γλυκητάτη αβεβαιώτης. Τρισάγια κάθε τόσο για να δοθεί η υπηκότητα νεκρού στον κεκοιμημένον δούλον σου. Ύψιστε, τι εννοείς, άλλο νεκρός και άλλο δούλος? Και από πότε επιτρέπεται να κοιμούνται έτσι βαθιά ατιμόρυτοι οι δούλοι? Τον κεκοιμημένον δούλον σου. Θεέ μου, αν απελευθερώνει ο θάνατος, όπως μας το υπόσχεται παρήγορη η γλυκύτατη αβεβαιώτης, εσύ γιατί τον θες ντε και καλά δουλέμπορο? Τον κεκοιμημένον, περί ύπνου πρόκειται κύριε? Μα του κολλάει ύπνος του νεκρού? Έτσι εύκολα νιστάζει η απώλεια της ζωής? Εδώ εμείς, δούλοι του απάνω κόσμου ακόμα, κι όμως ποιος κλείνει μάτι, αν δεν τον ανουρίσει όπως ξέρει μόνο η γιαγιά του η αβεβαιώτης, με τη γλυκία της ρόδινη αφύπνιση? Κύριε, μήπως όταν ενέκρινες αυτούς τους ανελαίητους ανταγωνιστικούς ψαλμούς ήσουν ακόμη άνθρωπος? Η περιφραστική πέτρα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκει σαν να τσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα. Δέντρο. Γυμνό. Πες θα δούμε. Αστάθμητο. Βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι. Πες κύμα που δεν στέκεται. Πες βάρκα που βουλιάζει, αν την παραφορτώσεις με προθέσεις. Πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται. Μην τη σώζεις. Πες δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Μίλα. Οι λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους. Έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές σε εχμαλωτήσει, σε ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη. Ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μιλες ολόκληρη. Πες ελάχιστη που σε αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση. Λείπει ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα. Πες αστέρι που σβήνει. Δεν λίγο στεύει η σιωπή με μια λέξη. Πες πέτρα. Πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Έτσι ίσα ίσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια. Κι εκεί Δημουλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: πέμπτη ώρα της εκπομπής, Ράδιο Βαρκαό Άγρυπνος, 2-11-10-88-80. Κυρία Ιορδάνη από την Αμαλιάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη Ράδιο Παρέα.
0: Γεια σου Ιορδάνη μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα Άγρυπνε.
0: Τι χαμπαριά.
1: Πολύ καλά θα έλεγα. Θα αρχίσω από το τελευταίο που είπες, ένα ποίημα ήτανε, ποίημα θα ήταν σίγουρα.
0: Τα ποίημα ήταν, της Κικής Δημουλά.
1: Λοιπόν, στο αβεβαιότης θα μείνω πολύ, γιατί ήταν ένα αρκετά δυσνόητο ποίημα, δηλαδή ένα μόνο πολύ ή, πολλά, ή μυαλά πολύ προχωρημένα θα μπορούσε να αντιληφθούν την έννοια και όλα αυτά που είπε, οπότε θα μείνω στο αβεβαιότης. Δηλαδή, κάτι ίσως κράτησα, θα πρέπει να φέρω λίγο στη μνήμη μου τι άκουσα, όσα μπορώ δηλαδή, για να εννοήσω ορισμένα. Λοιπόν, θα πω κάτι ακόμα. Λένε καμιά φορά για πλάκα ή όχι για πλάκα. Στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβαρμενίζουμε. Πώς το λένε, κάπως έτσι.
0: Η παροιμία.
1: Στραβός είναι ο γυαλός, ναι, υπάρχει μια παροιμία.
0: Ναι, ναι.
1: Στραβός είναι ο γυαλός.
0: Ή στραβαρμενίζουμε.
1: Κάπως, λοιπόν, λέω εγώ. Αν στραβός είναι ο γυαλός, στραβά ας αρμενίσουμε. Ναι. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι. Okay.
1: Ξεκινάω με ανθολόγιο, έτσι λίγο ελεύθερα μιλάω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, πες μου.
1: Πολύ ευχαριστώ. Αυτό, τώρα για τις μοίρες. Θα πάω λίγο σε αυτό. Για τη μοίρα. Πιστεύω και στη μοίρα. Πιστεύω και στις μοίρες. Πιστεύω και στις ώρες. Πιστεύω και στην τύχη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω και στο Θεό. Τελεία, δεν ξέρω. Να συνεχίσω.
0: Πού εσύ ξέρεις. Τι έγινε?
1: Τίποτα, είπα να παραμείνω λίγο, να μείνω εδώ. Δεν ξέρω, θέλει να...
0: Όχι, να ολοκληρώσεις θέλω πρώτα απ' όλα. Άφησες τα πράγματα σε άνω τελεία, γιατί?
1: Όχι, το πρώτο το έκλεισα. Αν στραβός είναι ο γυαλός, στραβά σε αρμενίσεις.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Όχι, πάει αυτό τελείως. Μετά είπα ότι θα ξεκινήσω με ανθολόγιο, το έκλεισα κιόλας. Δηλαδή μίλησα λίγο ελεύθερα στην αρχή και είπα αυτό. Μίλησα και για την αβεβαιότητα, για το ποίημα που είπες. Το έκλεισα και αυτό το θέμα.
0: Okay.
1: Είναι ένα πολύ προχωρημένο ποίημα, δηλαδή πράγματι. Και τώρα όσο για τις ώρες και τις μοίρες, ναι, και τη μοίρα, αυτό το θέμα πώς να το συζητήσω τώρα, τι να πω.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Η μοίρα την ορίζει ο άνθρωπος μόνος του.
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Έτσι αρχικά ξεκινάει. Αλλά ορίζεται κιόλας. Καμιά φορά δηλαδή, λέει, ναι, συχνά ο κόσμος λέει, οι επιλογές μας έφεραν εδώ που μας φέρανε. Ναι, ως επιτοπλίστων πράγματι, οι επιλογές μας φέρνουν εκεί που μας πάνε και όπου φτάνει κάποιος. Αλλά και όμως, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Κάποιες φορές, ας πούμε, ο άλλος που ήταν στο σπιτάκι του όμορφα και ωραία και καθότανε, δεν επέλεξε αυτός να μπουκάρει ο κλέφτης μέσα στο σπίτι του και να του αλλάξει τα φώτα εκεί που δεν το περίμενε. Καταλαβες.
0: Ναι, αλλά δεν είχε
1: δηλαδή,
0: πάρει για
1: αυτό
0: τα...
1: Αυτό δεν ήταν δική του επιλογή. Δεν έφυγε. Να φέρω ένα άλλο παρόμοιο παράδειγμα. Περπατάει ένας άνθρωπος και έρχεται ο άλλος τρελαμένος με τα γκάζια τέρμα να πούμε δεν βλέπει, έχει πιει, δεν ξέρω εγώ τι, έχει κατεβάσει τον αγλέουρα. Δεν υπολογίζει τίποτα. Μπαμ, του πατάει μία. Τα έχουμε δει, δεν τα έχουμε δει. Συγγνώμη,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: η ώρα τέτοια που επιτρέπονται νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Επιτρέπονται να μιλήσουμε και λίγο πιο σκληρά. Λοιπόν, δεν το επέλεξε ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν...
0: Το επέλεξε ο άλλος όμως.
1: Ναι, αλλά ο άλλος πράγματι, αυτός που την έπαθε τη ζημιά το θύμα.
0: Μα γι' αυτό είπα την άλλη φορά. Γιατί αυτός που σκοτώνει δεν πάει να στουκάρει σε έναν τοίχο να μην βρίσκει ο παπάς να θάψει.
1: Διαφωνώ σε πολλά, έτσι.
0: Γιατί. Αλλά, γιατί.
1: Διαφωνώ όταν γίνεσαι πολύ σκληρός. Δεν σε αντέχω πραγματικά, αλλά ώρες πραγματικά.
0: Με συγχωρείς. Το παλικάρι εκείνο. Ένα λεπτό
1: τώρα.
0: Ένα λεπτό. Μπορώ να πω κάτι. Το παλικάρι εκείνο που είχε έρθει από το Βέλγιο. Για να παραστεί στις κοπέλες του το πτυχίο, ξέρω εγώ, τη βράβευση. Και έρχεται με κοκαίνη, αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και πέφτει πάνω του και τον σκοτώνει. Γιατί δεν πέφτει πάνω σε έναν τοίχο να μην βρίσκει ο παπάς να θάψει.
1: Να μην πέσει σε τείχο, όχι. Να φάει ένα κεραυνό όλο, καλύτερα εκεί που
0: πηγαίνει. Όχι, ναι, αλλά για να το φάει το κεραυνό πρέπει να κάνουμε τα τσιμίτσι με το Δία. Δεν υπάρχουν αυτά. Ενώ ο τείχος είναι παντού. Τείχους έχει παντού. Πέσε πάνω, γίνε χαλκομανία, να καθαρίσει και η κοινωνία από ένα βούρλο σαν και σένα.
1: Άνω, ξέρεις κάτι. Ξεπερνάω πολύ τα όρια. Στη ζωή μου τα έχω ξεπεράσει πάρα πολύ, κατά πάρα πολύ. Σε πολλά πεδία. Λοιπόν, όταν πρόκειται να κάνω μια χοντρομαλακία της τάξης, παράδειγμα τροχονομική μαλακία, θα το πω ελεύθερα.
0: Ναι, μην ξαναπείς τη λέξη, φτάνει.
1: Συγγνώμη, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Θα πάω κάπου σε ένα σημείο που θα ξέρω ότι. Δηλαδή, θα πάω σε μια τεράστια λάνα. Που λέω και να πέσω, θα φάω τα μούτρα μου εγώ μόνος. Είχα πάει προχθές μες στην πόλη, ήταν 2 η ώρα τη νύχτα, ήταν μια άλλη παρέα, έκανα μια-δυο μαλακίες. Με συγχωρείτε. Έκανα ένα-δυο αστεία. Έφαγα και μια ντούπα, γελάσαμε, δεν χτύπησα. Ήμουν πολύ προσεκτικός, έφυγα τελείως. Ήταν οι ώρες που το επιτρέπανε, δηλαδή. Ήταν οι ώρες τέτοιες και το μέρος σε ησυχία, δηλαδή, ή σε κάποια πλατεία, σε κάποιο πάρκο. Ας πούμε, πάω εδώ στην Κουρούτα, στην παραλία, που δεν υπάρχει ψυχή. Ξέρω ότι και άμα κάνω κάτι, θα πέσω εκεί, εγώ το κεφάλι μου θα φάω. Δεν θα πάρω κανέναν μαζί μου, καταλάβετε.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, Ορδάνη μου.
1: Λοιπόν,
0: μακάρι να ήταν όλοι. Μακάρι όλοι να σκέφτονται.
1: Αυτό το βήμα.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Γεια, γεια.
0: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.
1: Επίσης.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Έρχεται η Σταυρούλα με το ύφος έτσι διευθύντρια επικοινωνίας και μου λέει: Πού είσαι, άγρυπνε? Όχι 20 λεπτά τον καθένα, γιατί έχω 6 άτομα που περιμένουν. Με μαλώνει. Με βρήκε μικρό και εκεί με φυτό. Λοιπόν, γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα. Εφόσον είναι διευθύντρια επικοινωνίας, πρέπει να επιβάλλει την τάξη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Υπακούμε στους προϊσταμένους μας.
0: Μα μου λέει ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω θα σε χάσει το κίσο.
1: Θα σας χτυπήσει.
0: Θα σε χάσει το κίσο.
1: Α, δεν νομίζω.
0: Πλάκα σου κάνω.
1: Είναι το νέμο, ναι, το κατάλαβα, αλλά είναι τόσο γλυκιά, τόσο έξυπνη.
0: Καλά, είναι γλυκιά, είναι γλυκιά.
1: Διαθέτει όλα τα προσόντα του καλού ανθρώπου, να το πω έτσι.
0: Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι
1: έτσι, πράγμα. Φαίνεται που δεν την γνωρίζω έτσι.
0: Τη γνωρίζεις από...
1: Τη γνωρίζω πολύ καλά, βεβαίως, από τον τρόπο της και από την επικοινωνία της, από όλα. Από όλα. Φιλιά πολλά, μην τη ματιάσουμε.
0: Να μην τη ματιάσεις.
1: Ναι.
0: Αν και δεν ματιάζεται, φοράει κόκκινη χάντρα του Ολυμπιακού.
1: Τότε δεν ματιάζεται με τίποτα. Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Γεια σου Σταυρούλα μου. Λοιπόν... εγώ πρώτα θα ξεκινήσω από εσάς, τον οικοδεσπότη της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Μόνο για τη Σταυρούλα θα λέμε.
0: Τι?
1: Λοιπόν, για να μας παραθέσει ο οικοδεσπότης μας το απόψινό θέμα,
0: ναι,
1: πρέπει να ξόδεψε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ κόπο.
0: Γιατί?
1: Και θεά ουσία, και δεν θέλω να πιστέψω ότι... Το θέμα το προσέφερε έτοιμο στο πιάτο η μοίρα που αναφέρεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Αυτό.
0: Διάβαζα ένα βιβλίο και ξαφνικά έπεσα στη λέξη μοίρα. Και μετά μπαίνω μέσα στο τραμ και ακούω να το κουβεντιάζουν δύο γυναίκες. Οπότε
1: το
0: λέω,
1: διάβασα. Όλο αυτό
0: οπότε
1: ήταν...
0: είναι, ναι, οπότε λέω
1: φοβερό,
0: είναι...
1: Φοβερό, φοβερό, πολύ ωραίο. Όχι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, όσο έχουμε στη ζωή μας... όσα έχουμε μάλλον στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα επιλογών, είναι αποτέλεσμα δουλειάς και πολλές φορές σκληρής δουλειάς.
0: Εννοείται.
1: Που κάναμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, ακόμα και αν έχουμε και κάποιες καλές φιλίες, έναν καλό άνθρωπο δίπλα μας, είναι γιατί προετοιμαστήκαμε γι' αυτό και δεν το αφήσαμε στην τύχη.
0: Ναι.
1: Τώρα αν μου επιτρέπεις πάνω μου την έκφραση, ο ανίδεος και ο απέδευτος, αυτός που δεν έχει προσπαθήσει στη ζωή του πολύ, παρατηρεί κάποιους ανθρώπους τριγύρω του,
0: ναι,
1: που έχουν πετύχει, ναι, μα έχουν μια καλή δουλειά, μα, αλλά και αυτά τα έχουν κάνει άνθρωποι με κόπο, και ακούμε συχνά να λέει, ας πούμε, μα ο Θεός τους τα στέλνει. Ο Θεός δεν έχει να στείλει σε όλους, δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Εκτός αυτού, mm-hmm, ο Θεός δεν έχει νομισματοκοπείο να κόβει.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Θυμώνω και όχι θυμώνω που μιλάω με διαφόρους. Ναι, και λέει, δόξασε ο Θεός, η Παναγία, έτσι. Δηλαδή βάζουν μπροστά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πιστεύω κάπου ή αυτό, αλλά πρώτα βάζω, τα κουνάω τα χέρια μου, βρε παιδί μου.
0: Συναθηνά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και ναι, ακούμε συχνά να λέει ο Θεός τα στέλνει, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, από τη ζωή θα πάρουμε αυτά που δίνουμε. Και... η ζωή αποκτάει κάποιο νόημα όταν έχουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, ακόμη και σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε. Δηλαδή και μεγαλώνοντας προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις αντοχές μας και κάνουμε τα ανάλογα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Τώρα η ασφάλεια και η προσοχή που παρέχουμε στα παιδιά και όχι μόνο στα παιδιά, και σε μεγάλα παιδιά είναι καλή, τα προάγει, αλλά με προϋποθέσεις. Γιατί όταν κανείς τα έχει όλα έτοιμα, το μυαλό του δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Θέλει.
0: Ναι,
1: λίγο,
0: δίκιο έχεις, βεβαίως.
1: Ναι, όταν βεβαίως. Το βρίσκεις στην τροφή μας σημαίνει, δεν κοπιάζεις, δεν, τα περιμένεις όλα έτοιμα. Τα θεωρούν επίσης όλα εύκολα. Και επίσης το χαρτζηλίκι στους νέους πρέπει να δίνεται. Αυτό έχει σχέση και με τη μοίρα, γιατί το λέω, γιατί μεγαλώνοντας, τώρα το χαρτζηλίκι που λέω πρέπει να είναι ανάλογα και με την ηλικία του. Και επίσης όταν δίνεις ένα ποσό πρέπει να συνοδεύεται και από κάποιες εξηγήσεις. Να μην νομίζει ο νέος ή ο μικρός ότι βρέχει 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: Επίσης προτιμώ να μιλάω και να παίρνω συμβουλές από κατασταλαγμένους ανθρώπους που έχουν δουλέψει, που έχουν κοπιάσει κατά έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Και όχι με ανθρώπους που συνέχεια παραπονιούνται διαρκώς, μου φταίει το ένα, μου φταίει το άλλο, δεν βρίσκω δουλειά, δεν μου φτάνουν τα λεφτά, δεν με βοηθάει κανείς, είμαι άτυχος, ξέρω εγώ, μου φταίει η κακή μου η μοίρα. Τη μοίρα μας τη δημιουργούμε, ας πούμε, δεν, εμείς τη ζωή μας την προχωράμε. Λοιπόν, να πω και κάτι να ελαφρύνω με τον Άγιο Βασίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Διαπίστωσε ο Κωστάκης ότι φέτος.
0: Ο Κωστάκης πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι 10.
0: Ναι.
1: Και έρχεται, μου λέει, τι μου λες γιαγιά τόσο καιρό και αυτά, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Και καθόμουν και έγραφα γράμματα κάθε χρόνο και τρώγατε τον κουραμπιέ από το τζάκι. Λέω, τι έγινε βρε Κωνσταντίνε, λέω, και αυτά το είπε, λέει, ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, ο δε Αλέξανδρος έχει μεγαλύτερο αδερφό και τον ξύπνησε εκείνος και πήγαινε αλυσίδα η υπόθεση.
0: Ναι μωρέ, δεν πειράζει.
1: Ναι, είναι τα
0: απλά
1: παιδιά.
0: Απλά πρέπει να του πεις ότι μέσα στο σκηνικό της μαγείας των πραγμάτων
1: ακριβώς καθόμαστε,
0: χρειάζεται αυτό.
1: Ναι.
0: Και τον κουραμπιέ θα φάω και το λικεράκι του Αγίου θα πιω και όλα.
1: Λέει, το έτρωγε ο μπαμπάς μου, λέει, με τη μαμά μου. Εντάξει, πάντως καλού κακού βάλε, του λέω, εσύ ένα κουραμπιέ στο τζάκι, γράψε και ένα γράμμα. Μα πώς να γράψω γράμματα, τα ταχυδρομεία κλείσανε. Άκου τώρα οι ιστορίες.
0: Ναι, όλα τα ξέρει, το μπαμπάς.
1: Ναι, έτυχε να έχει μια καλή δασκάλα και πέρυσι τα πήρε και τα πήγε, έγραψε ο καθένας το γράμμα του. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έγραψε το γραμματάκι του και τα πήγε στο ταχυδρομείο.
0: Φωτεινή μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, σας φιλώ, καλημέρα.
0: Και χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Κύριε Δημήτρη, από τον Άγιο Παντελεήμονα Γαρνών.
2: Ναι. Με ακούτε?
0: Αμέ.
2: Με ακούτε τώρα?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Ναι, την καλημέρα μου.
0: Και τη δική μας.
2: Δεν το πάω πολιτικά. Το πάω στο εξής. Είμαι 92 χρονών. Κάνει απεργία οι αγρότες. Δίνει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση επιδοτήσει στους φτωχούς. Οι αγρότες αυτοί που κάνουν απεργία πεινάνε, είναι φτωχοί?
0: Κοιτάξτε.
2: Όταν έχει ένα τρακτέρ 200 και 300 χιλιάδες ευρώ και έχει συστήματα.
0: Τα τρακτέρ τα έχουν πάρει με επιδοτήσεις, αγαπητέ.
2: Με επιδοτήσεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχεις αυτοκίνητο φορτηγό. Έχει 2-3 γιοταχή.
0: 2-3 γιοταχή. Έχει ο Φραπές. Α, ο τύπος αυτός με τη Φεράρι. Ναι. Που λέει ότι του την έκανε γονική παροχή η μάνα του.
2: Το 99% αγαπητέ έχουν αυτοκίνητα όλοι. Είμαι και εγώ χωριάτης και ξέρω από αγροτιά. Λοιπόν, και κλείνεις τον δρόμο για να πάρεις κι άλλα.
0: Όχι για να πάρεις κι άλλα, για να πάρεις αυτά που δεν έχεις πάρει.
2: Μη
0: φωνάζεις, μη φωνάζεις, γιατί δεν αντέχω τις φωνές.
2: Σε
0: παρακαλώ.
2: Είδες αυτό κανένα γνώτη, χωρίς σκυλιά, πολύ σαν καρπούζια τα έχουν. Και τα μάγωρα τα έχουν σαν διακονιάρο κόλλος, τώρα έκανε παλί. Λοιπόν, εσύ που έχεις διαμαρτυρήσει και θες να πας και παιδότης, θα πάρει ένα σπουδέ που δεν το καρτέρανε. Εσύ, έχω αγρότες που μου λένε, φίλε, ντρέπομαι, Μίτσο, μου λέει, για αυτή που έχει καθοδίσει αγροτιά, να έχει να ζητάει γι' άλλα. προς Θεού.
0: Δεν έχουν πάρει ακόμα αυτά που έπρεπε να πάρουν, Δημήτρη μου.
2: Για μένα δεν έπρεπε να πάρουν.
0: Καλά, για σένα. Αλλά δε, μα δεν κανονίζει. Έχουν. Το κράτος δεν κανονίζει με βάση αυτό που σκέφτεται ο Δημήτρης.
2: Ναι, αφού έχουν.
0: Μα εσύ το λες.
2: Εγώ το λέω αφού δεν είναι φτωχή.
0: Μα εσύ το λες.
2: Πώς είναι δηλαδή, πώς να πάρω τρία αυτοκίνητα και φορτηγό και τρακτέρ για τέτοιες μεταδίσεις. Αγαπητέ μου, λίγο μυαλό. Ο φτωχός να πάρει. Όλος μου λέει, Μίτσο, έχω 30 στρέμματα μου λέει. Και παίρνω, βγάζω καλά λεφτά να μου. Τι πιθανότητες να πάρω. Την καλημέρα μου αγαπητέ. Κρίμα. Κρίμα για τον Έλληνα.
0: Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλώς το να.
3: Μάνο.
0: Έλα ρε φίλε.
3: Λοιπόν, θα είμαι λίγο σύντομος. Στο χωριό μου είχαμε κάποιον που ήταν δάσκαλος στην κατοχή και τα παιδιά, όσα παιδιά είχε σπουδάσανε και πολύ καλά μάλιστα. Και είχε διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και εγώ τον έκανα παρέα γιατί μου άρεσε να συζητάω μαζί του.
0: Ναι.
3: Και μια φορά στο γυμνάσιο του είχαν βάλει ένα θέμα το πεπτωμένο φυγή αδύνατο. Και αυτός έγραψε λάθος. Το πεπτωμένο φυγή δυνατόν. Οπότε πιστεύω ότι η μοίρα είναι δύο. Η μία είναι που μπορούμε και την κάνουμε, που την κοντρολάρουμε εμείς και την άλλη που δεν μπορούμε.
0: Ναι.
3: Γιατί τώρα άμα γεννηθείς σε ένα μέρος που είναι φτωχό, ξέρω άμα γεννηθείς γυναίκα στο Αφγανιστάν, τι μοίρα μπορείς να αλλάξεις.
0: Έλατε.
3: Μπορείς να αλλάξεις μέχρι ένα σημείο παράδειγμα. Γι' αυτό...
0: Ειδικά στο Αφγανιστάν ως κανένα σημείο.
3: Ναι, λέω.
0: Δηλαδή,
3: λοιπόν, ναι, εντάξει, ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, μπορούμε να αλλάξουμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε τα πάντα. Γιατί η φύση άλλων πρικίζει με ορισμένα προτερήματα, άλλων διαφορετικά, οπότε δεν είμαστε κανένας το ίδιο. Ούτε μπορείς να συναγωνιστεί κάποιον που η φύση του δεν έχει πρικίσει με ένα προτέρημα, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα σημείο. Τώρα, πολλοί ανθρώποι πιστεύουν, ξέρω εγώ, σε μαγείες και σε τέτοια. Μια φορά ένας ταχυλαρουργός μου είχε πει ότι τα χέρια, the hands quicker than the eye, τα χέρια είναι πιο γρήγορα από τα μάτια. Οπότε όταν σου κάνει κάτι τέτοιο νομίζεις, ξέρω εγώ, τι γίνεται, είναι θαύμα. Είναι πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και τα κάνουμε θαύματα. Και το τελευταίο ήθελα να πω, σήμερα 8 Δεκεμβρίου οι Γερμανοί έκαναν εκτέλεση στο χωριό της μάνας μου, στο Ρογή Καλαβρίτων.
0: Ναι.
3: Και μετά στη Ζαχλωρού και στην Κερπινή και μετά από 5 μέρες στις 14 Καλάβρετα.
0: Πού?
3: Λοιπόν, τα έχουμε πει κι άλλη
0: εσύ
3: φορά.
0: Εσύ πώς εξηγείς ότι...
3: Είχα πει και το ποίημα
0: πήρε... Πήρε ψήφους, ναι. Η Χρυσή Αυγή στα Καλάβρητα. Δηλαδή, τα μυαλά τους κι άλλο ένα φύγανε και πάνε στα ξένα.
3: Κοίτα, είναι... Νομίζω πολλοί από τους που ήταν αριστεροί και τέτοιοι έχουν φύγει από τα Καλάβρητα. Ένα αυτό... Γιατί και πολλοί από αυτούς σκοτωθήκανε και φύγανε στο εξωτερικό. Νομίζω ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, πολλοί κατηγορούσαν τους αντάρτες επειδή σκοτώσανε κάτι άλλο τους Γερμανούς. Και ξέρεις, καμιά φορά ο κόσμος τα πράγματα τα βλέπει λίγο διαφορετικά. Και εντάξει, είναι κρίμα αυτό. Γιατί ένας κατακτητής είναι κατακτητής. Δεν μπορείς, άμα κάποιος δεν θυσιαστεί, η ελευθερία δεν έρχεται ποτέ.
0: Δεν λέει το τραγούδι «Λευτεριάς λείπασμα, η πρώτη νεκρή».
3: Έτσι και έτσι είναι.
0: Ο Παναγούλης το έχει γράψει αυτό και το έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης. Μάλιστα, φίλε.
3: Λοιπόν, επειδή περιμένουν πολύ...
0: Κάνει κρύο... Κάνει ζέστη εκεί.
3: Όχι. Είναι σχετικά, ο καιρός είναι καλός.
0: Μπράβο.
3: Σήμερα νομίζω είναι 28 βαθμούς.
0: Ωραία.
3: Καλοκαιριάτικη ημέρα.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
3: Και αυτά μένω. Άλλη φορά, ίσως στις 13, θα έχω πιο πολύ χρόνο να σου πω και το πείμα για τα...
0: Θα σε περιμένω.
3: Για τα καλά.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μάνο.
0: Ήταν ο Βασίλης από τη Μελβούρνη και πάμε στο Μενέλαο από την Πετρούπολη.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μενέλαε.
4: Βαριές φιλοσοφίες απόψε.
0: Γιατί το λες αυτό?
4: Τίποτα, δύσκολα πράγματα.
0: Δεν είμαστε για τα εύκολα, καλέ μου.
4: Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν τα 5 λέξεις και ό,τι περιέχω. Και κλείνω, θα τις πω. Ευφυΐα, συμπόνια, στοργή και μεράκι.
0: Αυτές είναι 4.
4: 4 είναι, 4 αυτές.
0: Εντάξει.
4: Λοιπόν, ευφυΐα, συμπόνια, στοργή και μεράκι. Χαρά σε εκείνον που τα έχει αυτά. Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Γεια χαρά. Νομίζω ότι χθες είχε γενέθλια ο Tom Waits. Αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία του τραγουδιού. Ας πάρουμε μια γεύση.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον, τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ καλά. Και ειδικά και τώρα που συζητώ και μαζί σου. Μάλιστα και το πρωί έπινα καφέ με ένα καλό φίλο και αναφέρθηκα και είναι και ακροατής, ίσως να ακούει αυτή τη στιγμή. Και μιλήσαμε και για σένα.
0: Και πώς τον λες τον μικρό του?
1: Άγγελος. Άγγελος είναι από το Καραμπουρνάκι.
0: Γεια σου Άγγελε από το Καραμπουρνάκι.
1: Και όταν έρθεις με το καλό, όταν θα έρθεις, θα γνωριστούμε, ναι. Λοιπόν, τώρα όπως είπα και πριν λίγες μέρες, να θυμάσαι, μάλλον δεν πιστεύω στη τύχη και εννοείται ότι δεν πιστεύω σε καμιά μοίρα.
0: Ναι.
1: Η ζωή μας, μάλλον, είναι, πώς το λένε, είναι στα χέρια μας. Και όταν λέμε είναι στα χέρια μας, γι' αυτό και τη ζωή μας, πώς πω, είναι πως ο ενίωχος εκεί στους Δελφούς κρατάει τα γέμια. Έτσι και εμείς πρέπει να κρατάμε τα γέμια σφιχτά στα χέρια μας και να την οδηγούμε εκεί που θέλουμε εμείς. Πράγμα πολύ δύσκολο. Γιατί η ζωή μας περιβάλλεται συνέχεια από απρόβλεπτα και απρόοπτα. Λοιπόν, επομένως χρειάζεται ένας συνεχής αφουγκρασμός. Η δικιά μου η γνώμη είναι αυτή και δεν την έπασα τώρα ακούγοντας την εκπομπή. Επίσης θέλω να πω, ας πούμε, έχουμε όλοι μας σίγουρα και εσύ Μάνο που ακούς και ο κόσμος, έχουμε και μία, ας πούμε, μία διέστηση που η οποία πολλές φορές είναι σαν ένας αισθητήρας που αναβοσβήνει, είτε δηλαδή που θέλει χωρίς φωνή να μας οδηγήσει στο καλό ή ακόμα δηλαδή κάνοντας, πάμε να κάνουμε κάτι σαν να μας, δηλαδή είτε μας παρακινεί αυτός η διέστηση είτε μας συγκρατεί. Και παίζει, εγώ πιστεύω, πολύ μεγάλο ρόλο η διέστηση αυτή. Όλοι μας έχουμε τέτοια εμπειρία, δηλαδή σαν κάπου. Εγώ δηλαδή τώρα μπορώ να αναφερθώ και σε ένα παράδειγμα, είναι όπως θα το πω έτσι ακριβώς, δηλαδή θα ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά έτσι είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή ήμουν σε ένα υπόστεγο, μάλιστα θυμάμαι, ήταν και κατά μεσήμερο, ωραία μέρα και δηλαδή, κοίταζα γύρω μου και έκανα κάποιες σκέψεις και τα λοιπά. Βγαίνω από το υπόστεγο και μόλις δεν απομακρύθηκα ούτε 2 μέτρα, και το υπόστεγο έγινε ένα με το έδαφος.
0: Έλα ρε.
1: Ένα με το έδαφος. Όπως τα λέω, έτσι ακριβώς. Ένα με το έδαφος. Δηλαδή, αν αυτό, δηλαδή, τι να πω.
0: Θα είχε πέσει πάνω σου, αν δεν...
1: Εννοείται, θα γινόμουν, όπως ήταν, χαρκομανία θα γινόμουν στο...
0: Το υπόστεγο ήταν πέτρινο.
1: Όχι, ήταν ξύλινο.
0: Αλλά δοκάρια.
1: Ναι, δοκάρια ξύλινο πάνω. Με λαμαρίνες, δεν έχει σημασία. Όχι. Και ούτε είχε δείξει δείγματα, ας πούμε, αστάθειας και τα λοιπά. Τώρα το αναφέρω αυτό σαν, ας πούμε, η διέστηση καμιά φορά είτε μας, δηλαδή μας προφυλάσσει, μας συγκρατεί, όπως τα είπα και προηγουμένως, ή μας σωθεί και λέμε τώρα αυτό που κάνω, πάω να κάνω, δεν θα μου βγει σε καλό. Θυμάμαι τώρα και ένα συγκεκριμένο, τώρα λέω τι πάω να κάνω, τον πελά μου πάω να βρω. Ήμουνα σε ένα φαράγγι, να πω, ψηλά, πολύ ψηλά στο βουνό,
0: ναι.
1: Σε φαράγγι με ποτάμι με μεγάλη ορμή.
0: Ναι.
1: Ήμουν εγώ, η σύζυγός μου και ένας μακαρίτης συνάδελφος με την σύζυγό του και πήγαινα να ανεβώ ο βράχος, πολύ μεγάλος, και επειδή έχει υγρασία και από το ποτάμι ήταν και γλιστερός. Πάω μια να ανεβώ, γλιστράω,

0: λίγο. Ξαναπροσπαθώ. Τώρα λέω εγώ τι πάω να κάνω. Το πελά μου πάω να βρω. Συνεχίζω και σε λίγο βρέθηκα, να μην πω που βρέθηκα. Ευτυχώς ήμουνα σε ένα μέρος εκεί που κάνει, ας πούμε, που δεν είχε ροή. Ροή, ενώ ήταν πολύ απότομος ο ποταμός, σαν καταράκτη.
1: Έπεσες μέσα στον ποταμό?
0: Ναι, έπεσα, ναι, έπεσα, ναι, έπεσα, ναι. Και μάλιστα τον τάλισμα, τον συγχωρημένο τον Μιχάλη, το λέω, τι κοιτάς, του λέω, αν ήταν αυτός δεν θα μπορούσα να βγω. Και του λέω, έτσι, έλα, κοπάγιο, από εκεί δώσε μου το χέρι σου και τα λοιπά και βγήκα. Τώρα αυτό τα αναφέρω σαν, πώς το λένε, σαν περιστατικά, δηλαδή, ότι δηλαδή πρέπει να είμαστε σε ένα διαρκή αφουγκρασμό, δηλαδή των αισθήσεών μας, γιατί δεν ξέρεις ανά, όχι ότι είμαι, πώς το λένε, δεν είμαι τώρα, δεν μιλάω φοβικά, δεν νομίζω, δεν νομίζω, απλώς δηλαδή πρέπει να είμαστε σε ένα διαρκή αφουγκρασμό για να αντιμετωπίσουμε το κάθε τι. Και μάλιστα αυτό πολλές φορές έχω δει ο παιδιά, αυτό το λέω και στα παιδιά μου, ας πούμε. Αν και κανένας, για μένα, κανένας δεν ακούει κανένα. Δηλαδή το να μιλήσεις κάτι είναι σαν να μιλάς με χωρίς στο τουβάρι. Κανένας δεν ακούει, ναι. Δεν ακούει κανένα. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ιωάννη μου. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.

Αυτά ήταν όλα, σύντροφοι της κάθε νύχτας. Φτάσαμε στο φινάλε. Εύχομαι το καλύτερο πάντα. Υγεία, να είστε ακόμα δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το βιβλίο της καθημερινότητας και το παράθυρο της ιδεσιογραφίας. Η κυρία Πανάγου έχει έναν τρόπο πολύ προσωπικό και το έχετε ήδη εκτιμήσει, γιατί ξέρω ότι την ακούτε. Την ακούω και εγώ πηγαίνοντας προς το σπίτι μου και μετά όταν ανεβαίνω επάνω. Και ευχαριστώ τον Μυρίδη, Χρήστο, την Γιαννούτσου Σταυρούλα και όλους σας για την παρέα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.